0: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχρεος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Και πάψε νύξε φάντωση και πέρασε η ώρα και καθενής στο σπίτι του επήγε εκεί στη χώρα. Κι ο ρίγας βάνει λογισμό πολλά βαριά τον πιάνει, ήτανε κι ο τραγούδιστης της νύχτας δεν εφάνει.

Νίκος Παπαναστασίου Ακορντεόν. Ζαχαρίας Σπυριδάκης Λύρα. Κώστας Συντρίδης Πλήκτρα. Χρήστος Παύλης ηλεκτρική κιθάρα. Δημήτρης Μουτάφης Βάσο. Γρηγόρης Συντρίδης και Ηλίας Δουμάνης Τύμπανα. Βαλεντίνα Δαμιολάκη Φλάουτο. Νίκος Ξανθούλης Τρομπέτα. Μαρία Καναβάκη Πιάνο. Γιώργος Πασχάλης ηλεκτρική κιθάρα. Η άλλη από εκεί, ο άλλος είναι ο Παύλης. Ο κύριος Μανούλης Καραντίνης. Ενορχήστρωση βιολί, ο κύριος Στέργιος Γαργάλας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση.

0: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα φτιάξε ο Μινάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη, που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά.

0: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
8: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
9: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
10: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
11: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
12: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
13: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
14: Ενημέρωση.
15: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
16: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
17: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
18: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
14: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
19: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
14: Ionion FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
20: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

0: έχουμε πουλί ακόμη. Η Μονανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρπα, είναι μεσολόγοι, γυρίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Ένα εκοφαντικό χειροκρότημα τώρα για την Αδριάννα Μπάμπαλη.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ionion FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: Μια μεγάλη καλημέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στα παραπολιτικά 90,1. Στην πρωινή πτήση, τι? Πάλι έπεσε? Τι γίνεται ρε παιδιά? Αποδομείτε. Αποδομείτε ολόκληρο. Θα πέσει τα κεφάλια μας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε παραπολιτικά 90,1. Είναι Σάββατο. Είναι μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Καλοκαιρινή εντελώς. Κατάλληλη για να κάνουμε τις δραστηριότητες πρέπει να κάνουμε. Τώρα αύριο είναι ανοιχτά λέει τα μαγαζιά, ε? Στο πλαίσιο των εκτόσεων. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια ότι κυρίως τώρα δεν ξέρω αν η Κυριακή είναι μια μέρα κατάλληλη για να πάει κάνεις τα ψώνια σου, αλλά όταν είναι καλοκαίρι είναι αρκετά δύσκολο, θα έλεγα, να πεις ότι δεν θα πάω για μπάνιο ή τέλος πάντων θα προτιμήσω να μείνω στην πόλη. Τέλος πάντων δεν ξέρω αν είναι η καταλληλότερη μέρα για να κάνεις ψώνια Κυριακή. Παρ' όλα αυτά είναι ανοιχτά στο πλαίσιο αυτό που σας είπα και των καλοκαιρινών εκτόσεων. Έχουμε ένα μαζί μας έναν από τους σημαντικούς παράγοντες, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αγορά, πολύ καλά την αγορά, ο ίδιος επιχειρηματίας και κεφαλής και του κύκλου νέων επιχειρηματιών, τον οποίο συχνά συμβουλευόμαστε έτσι και μας δίνει και την άποψή του για το τι συμβαίνει στην αγορά. Ο κ. Πάρης Παπαβασιλείου είναι μαζί μας. Τι κάνετε? Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Σαντορινέ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που πάντα ανταποκρίνεστε και σε δύσκολες ώρες και μέρες, είναι αλήθεια, γιατί εντάξει, όταν εργάζεσαι όλη την εβδομάδα σκληρά, που το κάνουν πάρα πολύ έτσι, στον εμπορικό χώρο και τομέα όπως και εσείς, προσπαθούν ας πούμε το Σαββατοκύριακο να χαλαρώνουν λίγο, να αναπληρώνουν δυνάμεις.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θα χαλάσω λίγο τη διάθεσή σας.
0: Για πείτε, ναι.
1: Όμως δεν φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι το Σαββατοκύριακο στη συζήτησή μας. Mm-hmm. Φαίνεται ότι το πρόβλημα στην αγορά περιγράφεται πολύ γλαφυρά από ένα περιστατικό που έλαβε χώρα πριν από δύο μέρες, την Τετάρτη, στη Βούλα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό το σχήμα που έλαβε χώρα, αυτό το περιστατικό, δυστυχώς περιγράφει με πολύ αλγινό τρόπο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά, στους καταναλωτές και ιδίως τους Έλληνες. Ένας 92χρονος πήγε να πάρει ένα μπετόνι βενζίνης με ένα 5 ευρώ και επειδή υπήρχε 1,5 ευρώ διαφορά, δηλαδή έκανε 6,5 ευρώ η βενζίνη, το πετρέλαιο, ο 52χρονος εργαζόμενος στο βενζινάδικο μάλωσε μαζί του και τον περιέλουσε με τη βενζίνη, γιατί δεν είχε να πληρώσει 6,5 ευρώ και είχε να πληρώσει 5. Οπότε αισθάνθηκε ο άνθρωπος αυτός των 52 ετών τέτοια αγανάκτηση, γιατί έπρεπε να βάλει από την τσέπη του κατά τη δική του λογική αυτά τα 6-6,5 ευρώ αφού κόπηκε η απόδειξη. Άρα τα 25-30 ευρώ που θα έπαιρνε μεροκάματο μέσα στο λιοπύρι στις 2 η ώρα το μεσημέρι, θεώρησε ότι αυτό το σκηνικό, αυτό το περιστατικό είναι ικανό για να δημιουργήσει τέτοια έκρηξη βίας, τέτοια έκρηξη αγανάκτησης, ώστε να περιλούσει τον παππού με τη βενζίνη, με το πετρέλαιο. Άρα, τι θέλω να πω. Οι συνθήκες ακραίας φτώχειας που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά σε επίπεδο μέσου Έλληνα καταναλωτή, κύριε Σαντορινέ, και μάλιστα στη Βούλα, γιατί αυτό το περιστατικό, γιατί το μάθαμε, γιατί έλαβε χώρα σε ένα πλούσιο προάστιο. Τέτοια περιστατικά συμβαίνουν κάθε μέρα.
0: Κύριε Παπαβασιλείου, ξέρω ανθρώπους που μένουν σε προάστια πραγματικά έτσι πλούσια και με πολύ ωραία σπίτια, οι οποίοι όμως έχουν μόνο το σπίτι και δεν έχουν έσοδα. Δηλαδή, είναι μεν πλούσια, αλλά είναι και φτωχή παράλληλα.
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Απλώς επισημαίνω ότι μάθαμε το συγκεκριμένο περιστατικό, διότι έγινε σε ένα προάστιο που είχαμε μια καλύτερη πληροφόρηση. Περιστατικά στο Μενίδη και σε άλλες περιοχές
0: δεν θα βγαίνουν στον αέρα, λέτε.
1: Δεν βγαίνουν στον αέρα, γιατί είναι καθημερινά. Αν περπατήσετε μετά τις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κύπρου στην Καλυθέα και βγάλετε βόλτα το σκύλο σας, θα πρέπει να περπατάτε με το βλέμμα χαμηλωμένο.
0: Γιατί
1: η κατάσταση που επικρατεί σε τέτοιου είδους πλατείες είναι κατάσταση αλγινή, υπάρχει διακίνηση, υπάρχουν υποβαθμισμένες καταστάσεις που βιώνει ο πολίτης καθημερινά. Ερχόμαστε λοιπόν να συζητήσουμε για την αγορά και για την κατανάλωση. Σας θυμίζω ότι πριν από 1,5 χρόνο συζητούσαμε στοχοποιώντας σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και κεντρικής επικοινωνίας από πλευράς κυβέρνησης το μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον εμποράκο που λέμε, ως φοροφυγά, ως άνθρωπο που δεν κόβει αποδείξεις, ως άνθρωπο που κλέβει το κράτος. Και ερχόμαστε 1-1,5 χρόνο μετά να συναντήσουμε τον άνθρωπο αυτόν είτε να έχει κλείσει την επιχείρησή του και να έχει πάει να εργαστεί με μισθωτή εργασία κάπου αλλού, είτε να έχει βάλει 120 δόσεις να ρυθμίσει τα χρέη του, προκειμένου να προσπαθήσει να μην κλείσει.
0: Πού είναι οι 120 δόσεις, ποιες 120 δόσεις, δεν έχουμε 120, 72. Και θα...
1: Με συγχωρείτε, 420 ήθελα να πω, δηλαδή το μέγιστο δυνατό, εγώ πήγα να το πω, πώς να το πω.
0: Αλλά 72 βάζουμε όμως τώρα, βλέπετε.
1: Προσπαθώ όμως να εξηγήσω και το εξής. Τις ίδιες μέρες, κύριε Σαντορινέ, βλέπουμε ένα διαγωνισμό κολοσσών, δηλαδή μεταξύ της ΔΕΗ και των εταιριών πετρελαίου, για το ποιος θα πληρώσει το λιγότερο δυνατό φόρο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνδιαπιστώσουμε, αν παρακολουθείτε και εσείς την ίδια ειδησιογραφία, τις τελευταίες 7 με 10 μέρες παρακολουθούμε το διαγωνισμό και το διαγωνισμό των κολοσσών εταιριών ενέργειας με το κεντρικό κράτος και τη κεντρική διοίκηση για το ποιος θα πληρώσει τους λιγότερους φόρους. Τη στιγμή που κατηγορούσαμε και συνεχίζουμε να κατηγορούμε το μικρομεσαίο έμπορο που πεθαίνει για φοροφυγά. Εδώ λοιπόν συζητούμε ότι έχουμε 3 εκατομμύρια στις διεθνείς αγορές χρηματιστηρίων που έχουν κοπεί για να αποφευθεί ένα αντίστοιχο κράχ σαν αυτό του 1929, που καλώς κόπηκαν αυτά τα χρήματα. Όμως αυτά τα χρήματα δεν διοχετεύονται στα κατώτερα οικονομικά στρώματα των κοινωνιών του κόσμου και ιδίως της Ευρώπης και ακόμα της Ελλάδας που μας αφορά περισσότερο. Με αποτέλεσμα για πρώτη φορά, κύριε Σαντορινέ, μετά από χρόνια, να αντιμετωπίζουμε το φάσμα της ακραίας φτώχειας για ένα τεράστιο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού.
0: Δεν ξέρω πόσο τεράστιο είναι αυτό. Αυτό όπως καταγράφεται το κομμάτι που λέτε. Θέλω να πω το εξής τώρα, με την ευκαιρία που μου δίνει εδώ το μήνυμα του κυρίου Παντελή, ο οποίος δηλώνει εργαζόμενος, κάνω 2 δουλειές για να τα βγάλω πέρα και πληρώνω εφορία διπλή, καθότι εργαζόμενος και καθότι εγώ δεν μπορώ να κρύψω τίποτα και το παραμικρό, ενώ έμποροι, μη κόβοντας αποδείξεις, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κάνοντας την ίδια δουλειά, απολαμβάνουν μέχρι και επιδόματα τα οποία όμως εγώ δεν μπορώ να εισπράξω τα επιδόματα αυτά, καθότι προσωπικά υπερβαίνω το όριο λόγω της διπλής μισθοδοσίας. Εγώ δεν μπορώ
1: λοιπόν
0: να κλέψω τίποτα.
1: Να το υπόλοιπη... 92χρονος που τσακώνεται με τον 52χρονο για το ποιος είναι πιο φτωχός.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν, κύριε Σαντορινέ.
0: Πάντως ο συγκεκριμένος δεν φταίει καθόλου όμως, έτσι.
1: Μα δηλαδή... ο κοινωνικός αυτοματισμός ουσιαστικά βάζει τον φτωχό να μαλώσει με τον πανφτωχό. Αυτό δεν είναι αγορά, αυτό δεν είναι δημοκρατία.
0: Ναι, εδώ... από την άλλη πλευρά όμως, αυτός ο οποίος όμως κρύβει και τα πάντα, έτσι, δηλαδή δουλεύει με τα μαύρα. Και αυτός,
1: δεν είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τα μαύρα.
0: Αυτός, κύριε Παπαβασιλείου, τι κάνει, ουσιαστικά κλέβει.
1: Κύριε Σαντορινέ,
0: κλέβει και αυτό και του υπόλοιπου.
1: Εδώ δεν είμαστε για να υπερασπιστούμε τα μαύρα.
0: Μα δεν το είπα, το κάνετε. Απλά επισημαίνουμε κάποια πράγματα όπως εδώ και ο ακροατής μας, κύριε Παπαβασιλείου. Είμαι σίγουρος ότι τα μαύρα δεν.
1: Αλλά σα θυμίζω ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν ένα ολιγοπόλιο το οποίο δεν εμφανίζει κέρδη από το ίδιο το σούπερ μάρκετ, εμφανίζει υπερκέρδη από την εταιρεία ιδιοκτησίας του ίδιου ιδιοκτήτη, που είναι προμηθευτική στο σούπερ μάρκετ. Σας θυμίζω ότι οι τράπεζες για πολλωστή χρονιά δεν φορολογούνται. Σας θυμίζω ότι την προηγούμενη
0: εβδομάδα... Δώσανε 150 εκατομμύρια τώρα στα τέτοια. Εσείς τώρα είστε υπερβολικός.
1: Επί δισεκατομμυρίων. Τώρα, ξέρετε, ξέρω ότι αστείευεστε, αλλά προσπαθώ να εξηγήσω ξανά το σχήμα. Υπάρχει ένας κοινωνικός αυτοματισμός να φαγωθεί ο φτωχός έμπορος που κλείνει με τον πανφτωχό καταναλωτή που δεν έχει μετά τις 17-18 του μήνα χρήματα για να καταναλώσει, να φάει. Άρα αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός είναι εκρηκτικός. Δημιουργεί μία έκρηξη και είναι εχθρός της δημοκρατίας. Δημοκρατία, κύριε Σαντορινέ, έχουμε όταν υπάρχει μεσαία τάξη και όταν ευημερεί η μεσαία τάξη.
0: Αυτό
1: όταν
0: σωστό είναι.
1: Καταστρέφεται η μεσαία τάξη και μαλώνει με την πανφτωχή εργατική τάξη, εκεί Έχουμε κοινωνική έκρηξη.
0: Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι για μένα, κύριε Παπαβασιλείου, το γεγονός ότι ολοένα και λιγότεροι κάνουν προσπάθεια να μπουν σε αυτό που λέμε από τη μεσαία τάξη προς την υψηλότερη, χάνοντας δυναμική. Κάποτε η μεσαία τάξη ήταν πιο πολυπληθής, με αποτέλεσμα και ο αγώνας αυτός να αφορούσε περισσότερους, δηλαδή τις ευημερίες και η ανάπτυξη είχε όθηση. Δυστυχώς τώρα οι περισσότεροι έχουμε πέσει σε αυτό που λέμε μικρό μεσαία. Το μεσαία έχει εξαφανιστεί και θεωρώ ότι τα προβλήματα από εκεί έτσι ξεκινούν, δυστυχώς.
1: Στην Ελλάδα έχουμε μισθούς Ελλάδας και τιμές Ευρώπης.
0: Έτσι.
1: Τα και... περισσότερα αγαθά, κύριε Σαντορινέ, έχουν εισέλθει σε μια λογική χρηματιστηριακής αξίας. Δηλαδή και τα αγαθά πρώτης ανάγκης, το λάδι, το τυρί, το
0: πάλι γάλα. Καλά που πέσε τιμή τώρα στο λάδι, γιατί είδατε πριν από 2 χρόνια, λόγω και μη παραγωγής υπαρκούς, είχα φτάσει το λάδι 9 ευρώ. Τώρα κάπως έχει μετριαστεί η κατάσταση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Έτσι.
1: Υπάρχει μια προσπάθεια από τη διοίκηση και ειδικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης να γίνει μια συμφωνία κυρίων μεταξύ σούπερ μάρκετ για να φτιαχτεί ένα καλάθι του φτωχού καταναλωτή. Αλλά εδώ χαιρετίζοντας κάθε προσπάθεια που κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος για να ανακουφίσει, ας πούμε, έναν πολύ φτωχό καταναλωτή, πρέπει να πούμε ότι όταν ρίχνεις νερό σε ένα μήλο που έχει δημιουργήσει συγκεκριμένες διαδρομές και αποφεύγει να πληρώσει φόρο η πολύ μεγάλη επιχείρηση και καταλήγει όλο το έσοδο του κράτους να εξαρτάται από τον μικρό και τον μεσαίο, αυτό δημιουργεί μια στρέβλωση που όσα λεφτά και να ρίξει στην αγορά, ναι, ακόμη και όταν έρθει η ώρα να μοιραστεί, ας πούμε, αν θέλετε, το λεγόμενο πακέτο ανάκαμψης και στους πιο μικρούς, ναι, ρίχνοντας τα χρήματα από πάνω προς τα κάτω, δεν θα φτάσουν ποτέ κάτω.
0: Κύριε Παπαβασιλείου, θα τα ξαναπούμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι, ξέρετε, περιορισμένος πάντα ο ραδιοφωνικός χρόνος, αλλά νομίζω ότι είπαμε αρκετά και περιεκτικά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αύριο είναι μια καλή μέρα να βγείτε για ψώνια πάντα.
0: Να, μακάρι. Να υπάρχει και το ανάλογο κομπόδεμα για να μπορέσεις να βγεις να κάνεις τα ψώνια. Πρέπει να έχεις κάνει τα κουμάντα σου για να μπορέσεις να κάνεις τα ψώνια για να φύγεις και διακοπές. Ευχαριστώ, κύριε Παπαβασιλείου. Πάρης Παπαβασιλείου, εκπρόσωπος και επικεφαλής του κύκλου νέων επιχειρηματιών. Εμείς θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε, αδέρφια. Εδώ θα είμαστε, παρέιτσα. Θα πάμε λίγο πιο. Έτσι, θα περπατήσουμε σε δρόμους άλλους διαφορετικούς, θα φύγουμε από τα δύσκολα της καθημερινότητας, θα φύγουμε από την γκρίνια για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα και θα πάμε να ονειρευτούμε ταξίδια σε λίγο. Διάλειμμα.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hotspot του ίντερνετ.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: ξέρεις. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Κοιτάξτε, ωραίο είναι και το ψάξιμο, η αναζήτηση δηλαδή του να βρεις ένα ωραίο προορισμό. Γιατί το ταξίδι χωρίς προορισμό, εντάξει, καλό είναι να περιπλανιέσαι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να έχεις μια πηξίδα, ρε παιδί μου, κάπου να θες να πας. Δηλαδή, θα πάω από εδώ εκεί. Το να πηγαίνεις έτσι, απλά, να ταξιδεύεις δεν είναι. Ωραίο είναι, αλλά να έχεις και τον προορισμό. Γίνεται το ταξίδι πιο ωραίο. Δηλαδή, αν ξέρεις ότι πας σε ένα ωραίο μέρος. Ε. Λοιπόν, εμείς έχουμε, για να ταξιδεύουμε ωραία, έχουμε έναν οδηγό. Στην πραγματικότητα δύο είναι οι οδηγοί μας, αλλά είναι μία εκπομπή που παρακολουθούμε έτσι φανατικά στο YouTube, στο κανάλι Travel Diary. Και εκεί βλέπουμε τη Βένια και το Μάνο. Βένια Αντωνίου, Μάνο Ατζαράκη. Μάνο Ατζαράκη και Βένια Αντωνίου. Ταξιδιωτική δημοσιογράφος η Βένια, δικηγόρος ο Μάνος. Είναι τώρα, ξέρεις, δυνατός συνδυασμός, γιατί τώρα άμα πάει να σου πει κάνει κανένας τώρα κολπάκια, μπαίνει ο Μάνος στη μέση και σου λέει φιλαράκι για, σε παρακαλώ, εδώ έχεις λάθος και θα έχουμε θέματα. Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, φίλε μας τηλέμαχε. Ξανά συγκινημένος εγώ, δεν ξέρω, όπως μας κάνεις αυτές τις εισαγωγές για κάποιο λόγο. Δεν μπορώ να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Να είστε καλά, φίλοι.
1: Να είστε καλά εσείς, γιατί με αυτόν τον τρόπο που μας ταξιδεύετε μέσα από το κανάλι σας στο YouTube, μας δίνετε την ευκαιρία να σας έχουμε και εδώ και να μας μεταφέρετε λίγο τη μαγεία του ταξιδιού ραδιοφωνικά. Να την σκεφτούμε, να το κάνουμε εικόνα. Ο προορισμός διακοπές είναι πάντα, όποιος και αν είναι, ό,τι και να αφορά, και δεν έρχεται το ταξίδι χωρίς προορισμό, έχει πραγματικά προορισμό, άσχετα αν λέει το ταξίδι ότι δεν υπάρχει προορισμός, όποιος προορισμός, καλοκαιρινός ή όχι, και όποιο ταξίδι σε κάνει, ρε παιδί μου, έτσι να ονειρεύεσαι πραγματικά.
2: Αυτός είναι και ο στόχος, να ονειρευτούμε, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, να ζήσουμε πιο ανέμελες στιγμές. Να ζήσουμε και λίγο την περιπέτεια, έτσι εμείς είδαμε τώρα χθες προχθές και την Ιθάκη. Και μας ξύπνησαν πολλές μνήμες για νέες περιπέτειες.
1: Για να ακούσω λοιπόν, τι περιπέτειες έχετε στο μυαλό σας, για να προτείνουμε κιόλας.
2: Μάνο, από τι λες να ξεκινήσουμε?
3: Μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάτι κοντινό μας εδώ. Μια πρόσφατη εμπειρία που είχαμε.
2: Κατάλαβα, από την περιπέτεια, ναι.
3: Από την περιπέτεια, ας λέμε για περιπέτεια λοιπόν. Ένα προορισμό κοντά στην Αθήνα. Είναι περίπου μια μισή ώρα από την Αθήνα. Είναι εκεί στην Περαχώρα, μετά το Λουτράκι.
1: Λουτράκι, Περαχώρα Λουτρακίου, μάλιστα.
3: Ναι, που είναι μια παραλία που λέγεται Μιλοκοπή. Είναι μια παραλία η οποία είναι δύσκολο να την προσεγγίσεις ακριβώς με αυτοκίνητο μέχρι την άκρη, την ακροθαλασσιά.
2: Αλλά μας αρέσουν τα δύσκολα.
1: Έτσι.
3: Γιατί είπαμε για περιπέτεια. Επομένως, έχει. Ναι, παρακαλώ.
1: Για πες μου τώρα, εκεί περνάς τη Βουλιαγμένη και ανεβαίνεις πάνω.
2: Ακριβώς.
3: Είναι πάρα πολύ κοντά στη Βουλιαγμένη. Μετά τη Βουλιαγμένη.
1: Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Ναι.
3: Και αφήνεις αυτοκίνητο. Ναι, πες το Βένια, πες το.
2: Μάνο, θέλω να πω ότι πρόκειται για δίδυμη παραλία. Δεν είναι κάτι απλό, η οποία προέκυψε κιόλας από έναν αστείο σεισμό, διαβάσαμε.
1: Αυτά τώρα ξέρω ότι άρεσουν στο Μάνο, έτσι, τα ηφαιστειακά, τα σεισμολογικά γεγονότα. Έτσι.
2: Πόσο καλά μας ξέρει.
1: Σας παρακολουθώ, παιδιά, στο κανάλι. Λοιπόν, οπότε Μιλοκοπή, μετά τη Βουλιαγμένη, δύσκολα προσεγγίσιμη, αλλά μας αρέσει η περιπέτεια.
3: Όχι δύσκολα απαραίτητα, απλά έχει μια κατάβαση περίπου ενός χιλιόμετρου.
1: Είναι άσφαλτος ή είναι χωματόδρομος η κατάβαση?
3: Εκεί μπορείς να πας μόνο με αυτοκίνητο ανάλογο, 4x4, 8x8, 16x16, από εγώ.
1: Ή μηχανή.
3: Ό,τι έχετε, όσο παραπάνω τόσο το καλύτερο, παιδιά. Βάλτε το, αλλιώς ποδαράκια.
2: Γι' αυτό μην το προσπεράσετε, γιατί πραγματικά είδαμε και δύο αυτοκίνητα που είχαν μείνει και υπήρχε θέμα.
1: Α, είχαν κολλήσει,
2: Οπότε, ναι, δηλαδή.
1: Είναι αμμωδές, δηλαδή. Είναι αμμώδης ο δρόμος ή είναι.
2: Χωματόδρομος.
3: Χωματόδρομος, ναι. Αυτό. Αλλά όταν φτάσεις, σε αποζημιώνει το θέμα.
1: Έχουμε βοτσαλάκι ή αμμουδιά.
3: Βοτσαλάκι
2: έχουμε. Και Είναι ωραία η εικόνα εκεί, γιατί θα δεις ότι οι περισσότεροι που έχουν φτάσει ήταν για να μείνουν, θα διανυκτερεύσουν. Οπότε βλέπεις έτσι και κάτι
3: τροχόσπιτα.
2: Και είχαν βάλει έτσι και ωραία φωτάκια πάνω. Μου θύμισε λίγο και σκηνικό και έτσι πως Ελλάδας θα σου έλεγα. Πώς βλέπουμε σε κάποιες λίμνες, ας πούμε, που πάνε και κατασκηνώνουν.
1: Έχει κάποια έχει κάποιο μπαράκι εκεί, κάποιο beach bar, ή είναι, πρέπει να πας αυτόνομος και με αυτά
2: όλα. Πρέπει να πας αυτόνομος.
3: Πρέπει να πας εξοπλισμένος, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά ό,τι εάν πας με τα πόδια όμως, να είσαι και σχετικά ελαφρά εξοπλισμένος, γιατί πρέπει να επιστρέψεις μετά. Πρέπει την κατηφόρα να κουβαλήσεις.
1: Μην κουβαλήσεις ένα νοικοκυριό ολόκληρο.
3: Αυτό. Οπότε η επιστροφή είναι το δύσκολο πράγμα, που είναι ανηφόρα, άρα να είμαστε light. Γενικά στον εξοπλισμό μας. Όμως είναι ένα θέμα που αποζημιώνει πολύ. Είναι ένα πολύ εξωτικό τοπίο. Είναι κοντά στην Αθήνα.
1: Τόσο ωραία, μάλιστα.
3: Ναι, ναι, ναι. Και είναι μια πολύ ωραία μονοήμερη εκδρομή. Για να ξεκινήσουμε, έτσι είπαμε, από κοντά και να είναι και περιπετειώδη η διαδρομή.
1: Σωστά. Για πάμε παρακάτω τώρα. Τι θα προτείνετε, για
2: να τώρα δείξουμε. Λέω να φύγουμε εντελώς. Όχι από τη Μηλοκοπή, από την Ελλάδα δηλαδή. Για να πάμε σε ένα προορισμό, τον οποίο θέλω να πάμε στη Λέμαχε, επειδή τελευταία όλο και περισσότεροι μας λένε θέλω να πάω κάπου να είναι οικονομικά.
3: Αλλά εάν πας με τα πόδια όμως, να είσαι και σχετικά ελαφρά εξοπλισμένος, γιατί πρέπει να επιστρέψεις μετά. Πρέπει την κατηφόρα να την ανέβεις.
1: Μην κουβαλήσεις ένα νοικοκυριό ολόκληρο.
3: Αυτό. Οπότε η επιστροφή είναι το δύσκολο πράγμα, που είναι ανηφόρα, άρα να είμαστε light. Γενικά στον εξοπλισμό μας. Όμως είναι ένα θέμα που αποζημιώνει πολύ. Είναι ένα πολύ εξωτικό τοπίο. Είναι κοντά στην Αθήνα.
1: Τόσο ωραία, μάλιστα.
3: Ναι, ναι, ναι. Και είναι μια πολύ ωραία μονοήμερη εκδρομή. Για να ξεκινήσουμε, έτσι είπαμε, από κοντά και να είναι και περιπετειώδη η διαδρομή.
1: Σωστά. Για πάμε παρακάτω τώρα. Τι θα προτείνετε, για
2: να τώρα δείξουμε. Λέω να φύγουμε εντελώς. Όχι από τη Μηλοκοπή, από την Ελλάδα δηλαδή. Για να πάμε σε ένα προορισμό, τον οποίο θέλω να πάμε στη Λέμαχε, επειδή τελευταία όλο και περισσότεροι μας λένε θέλω να πάω κάπου να είναι οικονομικά στην Ευρώπη

0: δίνετε.
1: Τώρα αρέσει. Λέω να φύγουμε εντελώς από, όχι από τη Μηλοκοπή, από την Ελλάδα δηλαδή.
0: Α.
1: Για να πάμε σε ένα προορισμό, τον οποίο θέλω να πάμε Τηλέμαχε. Επειδή τελευταία όλο και περισσότεροι μας λένε, θέλω να πάω κάπου να είναι οικονομικά στην Ευρώπη, να μην έχει τόσο ζέστη και να μην το ξέρω, να μην έχω ξαναπάει, να μην τις πούμε τα κλασικά.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ έρχεται το Βρόσλαβ.
0: Βρόσλαβ, Πολωνία είναι?
1: Είναι στην Πολωνία.
0: Μάλιστα.
1: Και το προτείνουμε γιατί αρχικά έχει πάρα πολύ νερό. Δηλαδή είναι ωραία το καλοκαίρι να πας κάπου που το στοιχείο του νερού να πρωταγωνιστεί.
0: Και δροσιά,
1: έχει γεφυρούλες. Δηλαδή γιατί να πας στη Βενετία, ας πούμε, δεν είναι το ίδιο στυλ, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι όμως πάρα πολύ ωραία. Και θα συμφωνήσει πιστεύω και ο Μάνος αυτό.
2: Εγώ να συμφωνήσω.
1: Νάνους. Δηλαδή αυτό το είναι φοβερό. Υπάρχουν νάνοι μπρούτζινοι.
0: Ναι.
1: Που εμφανίζονται μπροστά σου σε διάφορα σημεία και γίνεται ένα τρελό κυνήγι.
0: Αυτό είναι μια μικρή πόλη, ας πούμε, Κωμόπολη, η οποία
2: είναι,
0: έχει αυτή τη φυσική...
2: Είναι πόλη κανονική, δεν είναι Κωμόπολη. Είναι κανονική πόλη, είναι η τέταρτη σε
0: πληθυσμό
2: πόλη της Πολωνίας.
0: Μεγάλη,
2: ναι.
0: Μεγάλη.
2: Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία στην όψη της.
0: Mm-hmm.
2: Εμάς αυτό μας, είναι το πιο πρόσφατο ταξίδι που κάναμε εκτός Ελλάδας. Υπάρχει επεισόδιο διπλό σε δύο μέρη στο κανάλι μας στο YouTube, μπορεί να μπει οποιοδήποτε να το δει.
0: Travel diary, παιδιά, έτσι. Στο
2: Εμάς μας εντυπωσίασε το πόσο πολλά πρόσωπα έχει αυτή η πόλη. Δηλαδή έχει αυτό το κλασικό γοτθικό που περιμένεις από έτσι βόρειες ευρωπαϊκές πόλεις. Έχει όμως στοιχείο βραδινό, πιο urban λίγο για ανθρώπους που τους αρέσει και αυτό, ας το πούμε, και τους αρέσει και η βραδινή διασκέδαση που να είναι λίγο ιδιαίτερο κλπ. Έχει πάρα πολύ έντονο στοιχείο του νερού που είπε η Βένια. Έχει κανάλια με γέφυρες, πάρα πολλές. Έχει παλιά πόλη, κομμάτι παλιάς πόλης, το οποίο είναι σαν να χάνεσαι σε άλλη εποχή τελείως, ας πούμε. Είναι
1: θέλω να πω και κάτι άλλο.
2: Το αγαπημένο.
1: Και έναν υπέροχο ιαπωνικό κήπο.
0: Ιαπωνικό κήπο στην Πολωνία. Ναι,
1: ναι. Και εκεί πια τη λέμε και ξαφνικά. Εκεί που βλέπεις την παλιά πόλη και όλα αυτά που σου περιέγραψε ο Μάνος, κάνει δύο βήματα και λες τώρα έχω πάει και στην Ιαπωνία. Πάρα πολύ ωραίο σκήτος.
0: Ερώτηση.
1: Ονειρικός.
0: Ερώτηση. Είναι ταξίδι που διαρκεί πολλές ώρες. Πόσο κοστίζει?
2: Είναι
0: ποια, και γιατί οικογένειες, ταξιδιώτες μοναχικούς, ζευγάρια με παιδιά, γιατί προτείνετε?
2: Είναι περίπου 3 ώρες η πτήση. Είναι οικονομικός προορισμός. Καλά, και λόγω εποχής τώρα θα είναι σίγουρα πιο οικονομικά από άλλα μέρη που είναι τα πιο, ας το πούμε, κατεξοχήν καλοκαιρινά που έχουμε στο μυαλό μας.
0: Φτάνεις προφανώς.
1: Με αριθμούς λίγο Τηλέμαχε. Μιλάμε για πακέτα που μπορείς να βρεις που είναι κάτω των 300 ευρώ. Για να μην σου πω ότι και κάτω των 250.
0: Τι λες, δηλαδή με γκρουπ, έτσι, με γκρουπ παιδιά, ή αυτόνομα?
2: Δεν χρειάζεται γκρουπ. Είναι μια πολύ εύκολη πόλη.
0: Κάτω από 300 ευρώ. Παίρνεις το αεροπλάνο και πηγαίνεις στην πρωτεύουσα.
2: Ναι, κατευθείαν. Όχι.
1: Στο Βρόσλαβ.
0: Κατευθείαν, έχει απτήσια κατευθείαν. Τι λέτε.
2: Ναι. Και με λεωφορείο σε μισή ώρα είσαι στο κέντρο της πόλης.
0: Γι' αυτό είναι και φτηνό, έτσι. Γι' αυτό είναι και
2: φτηνό.
0: Και τα δωμάτια, ας πούμε, είναι σε νορμάλ τιμές, δηλαδή 80%, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
2: Έχει όλων των ειδών. Γενικά οι τιμές του είναι νορμάλ.
1: Φτηνότερα βρίσκεις, ναι.
0: Και φτηνότερα.
2: Εμάς κάτι που μας έκανε εντύπωση, φαντάζομαι που το λέγανε, γιατί είπες για ποιους είναι. Είναι πραγματικά για όλους. Μας έκανε εντύπωση το πόσο. Τώρα το πω λίγο ότι είδαμε πολλούς ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να κυκλοφορούν στον δρόμο. Κάτι που συνήθως κάνει εντύπωση, δεν βλέπεις τόσο εύκολα, γιατί δυσκολεύονται οι άνθρωποι.
0: Είναι ανθρώπινη πόλη, δηλαδή.
2: Γιατί
0: αυτό,
2: δεν υπάρχουν υποδομές κατά κανόνα.
0: Ενώ έχει εκεί.
2: Όπως έχουμε εμείς εδώ βιώσει.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί λοιπόν αυτό που συμβαίνει είναι ότι είναι μια τόσο εύκολη πόλη. Όλα τα πεζοδρόμια στρωτά, ίσια, με ράμπες παντού, με ενδείξεις σήμανση για ακοή, για. Ξέρεις, όλο το ειδόν της διευκολύνσης και λόγω αυτού περισσότεροι άνθρωποι, παρά το ότι μπορεί να έχουν δυσκολίες κινητικές, είναι έξω, μπορούν και κυκλοφορούν.
1: Αυτό.
2: Άρα, εμείς σκέφτεται

0: σκεφτήκαμε, α το πούμε, που πάμε βόλτα την κόρη μας με το καρότσι εδώ πέρα και είναι, γίνεται shaker το μωρό, ξέρω εγώ, κάθε δύο λεπτά, γιατί πρέπει να είναι που κατεβάσεις σε πεζοδρόμια και, και πέτρες και ό,τι βρεις μπροστά σου. Και λέμε, κοίτα εδώ τώρα να την είχαμε, ξέρω εγώ, πηγαίνουμε, είναι κυριολεκτικά μία ευθεία. Δεν θα ένιωσε τίποτα, ας το πω.
1: Έχει πολύ ωραία, πολύ ωραία ρημοτομία, λοιπόν. Έχει πολύ ωραίο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία φύση, φαντάζομαι, όπως μου την περιγράψατε.
2: Πάρα πολύ ωραία φύση.
1: Ναι. Φαγητό έχει, καλό. Τι θα φάμε.
2: Το πήρες μέσα από το στόμα μου, ήθελα να σου πω, επειδή σας ενδιαφέρει, έχει πολύ καλό φαγητό.
1: Σας πήρατε χαμπάρι φαγητό.
0: Δεν ξέρω τι, επειδή τη λέμε και ξέρω ότι έχει μια συμπάθεια στο κρέας όπως και εγώ.
1: Ναι.
0: Αν είδες ή αν δεις το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού μας, τρώω ένα πάρα πολύ ωραίο παραδοσιακό λουκάνικο πολωνικό, το οποίο το συνιστώ ανεπιφύλακτα.
1: Δεν πιστεύω να το ξεφλουδίζεις κι εσύ, γιατί θα είναι έναν εδώ πέρα που πεις ξεφλουδίζει το λουκάνικο.
0: Όχι, παιδί μου, σε παρακαλώ, τι είναι αυτά τώρα.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Αυτά είναι ντροπής πράγματα.
1: Ντροπής, έτσι, όντως.
2: Επίσης, πολύ ωραίο κρασί. Ειλικρινά μας εντυπωσίασε.
1: Τι κρασί, κόκκινο?
2: Λευκό. Συνήθω πια το λευκό, λέει, εκεί πέρα λόγω του μικροκλίματος έχουν κάποιες ποικιλίες πολύ δυνατές. Εγώ το είδα και πραγματικά αξίζει να το δοκιμάσετε και αυτό. Και κάποια πολύ ωραία έτσι ζυμαρικά, γενικά ζυμαρικά. Και αυτά ήταν πολύ καλά.
1: Πόσες μέρες, παιδιά, ταξίδι, πόσες μέρες το καλύπτουμε έτσι, περνάμε ωραία και χωρίς να βαρεθούμε? Δεν ξέρω αν βαριέσαι κιόλας.
0: Εμείς σε τρεις μέρες που πήγαμε, είχαμε μια πολύ πλήρη εικόνα. Καλά, εμείς βέβαια τρέχαμε και πάνω κάτω και γιατί θέλαμε και για.
2: Εμείς δεν
1: είμαστε. Κάνετε και για γυρίσματα.
0: Ναι, αυτό. Αλλά
2: δεν είμαστε το δείγμα, α πούμε. Δεν είμαστε όμως. Γιατί δεν πάμε καλά. Περπατάμε συνέχεια και λέμε, σήμερα περπατήσαμε 14 χιλιόμετρα. Α, ωραία. 14. Αύριο πάμε για 15.
0: Ναι,
1: γι' αυτό διατηρήστε και οι δύο, έτσι, fit και οι δύο, κανονικότατα, μάλιστα, κατάλαβα.
0: Το προσπαθούμε γιατί πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε ταξίδια.
1: Είναι πολύ ωραίο, δηλαδή, και ένα τριήμερο, ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ιδανικό, έτσι.
0: Ναι.
2: Ότι τρεις με τέσσερις μέρες και μπορεί να λέω και πολύ, γιατί πραγματικά τα βασικά και τα πάρα πολύ ωραία τα βλέπεις.
0: Και θα είναι και ιδανικός ο καιρός τώρα εκεί, γιατί θα είναι πολύ, δεν θα έχεις αυτές τις ακραίες ζέστες που έχουμε αλλού και θα είναι πολύ ευχάριστο να κυκλοφορείς έξω λόγω του ότι είναι και λίγο πιο βόρεια.
1: Δηλαδή αυτό το ταξιδάκι μας καλύπτει με 300 ευρώ, είπες, Δένια και Μάνο. Δηλαδή
0: μπορούμε να το κάνουμε, λέτε, ναι, τα μεταφορικά μας και τη διαμονή μας μπορούμε σε αυτά τα επίπεδα να την καλύψουμε, ναι.
2: Γιατί υπάρχουν πακέτα, μας το λέω, γιατί και πρόσφατα, γιατί στο mail μας εμάς έρχονται πάρα πολλά, είδα πακέτο που νομίζω ήταν 2,60 ή 2,50 εκεί. 260 ευρώ τώρα για να πας τρεις γεμάτες μέρες στο Βρόσλαβ. Νομίζω εγώ ότι αξίζει με αυτά που είδαμε.
1: Το άτομο, έτσι.
2: Το άτομο, ναι.
1: Ναι. Μια χαρά.
2: Και διαμονή.
1: Και να δεις και, ένα πολύ ωραίο μέρος και σε μια ξένη χώρα. Και τέλος πάντων να γεμίσεις, να επιστρέψεις με αναμνήσεις ωραίες και έτσι να έχεις να φύγεις.
2: Γιατί ακούμε πιο πολύ για Κρακοβία και Βαρσοβία που σίγουρα και θέλουμε να πάμε και είναι ωραία.
1: Ειδικά Κρακοβία είναι για Χριστούγεννα περισσότερο, ε.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Απλώς μίλησα με 2-3 άτομα που είχαν κάνει έτσι το γύρο, είχαν πάει σε πολλά και μου είπαν ότι τους άρεσε πιο πολύ το Βρόσλαβ. Και λέω, α, είμαστε τυχεροί τότε που ξεκινήσαμε με αυτό.
0: Μάλιστα. Και επίσης το Βρόσλαβ, επειδή έχει έντονο στοιχείο του νερού, ίσως είναι και πιο κατάλληλο για την εποχή τώρα.
2: Σίγουρα, για την εποχή είναι
0: παραπάνω.
1: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, επειδή εντάξει, χρόνο πολύ δεν έχουμε, όμως καταρχάς επειδή το εγκαινιάσαμε και τηλεφωνικά, για κανονίστε τώρα να σας έχουμε, αφού είναι τηλεφωνικά μπορείτε, γιατί ξέρω ότι έχετε περιορισμούς και διάφορα άλλα, μπορούμε να το κάνουμε και το άλλο Σάββατο με άλλα θέματα, με άλλους προορισμούς, έτσι, να το ανοίξουμε λίγο.
0: Αμέ.
1: Για ετοιμάστε το, παιδιά.
2: Okay.
0: Αμέ. Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη λέμε.
1: Τι ήθελα να πω. Έχουμε ακούσει ότι έχετε ξεκινήσει συγγραφικά και με επηρεασμένη και από τη γέννηση του τέκνου που ήρθε μετά το πανέμορφο κοριτσάκι σας. Έχετε κάνει και προσπάθεια έτσι, συγγραφική.
0: Η Βένια
1: έχει γράψει παραμύθι, ωραίο.
2: Και σε ευχαριστώ που το λες. Είναι ο Νέμοντας και το Πελώριο Κάστρο.
1: Ο Νέμοντας και το Πελώριο Κάστρο, μάλιστα.
2: Ναι, από τις εκδόσεις Μελτέμι, τις εικόνες τις πάρα πολύ ωραίες, θα μου επιτρέψεις να πενέψω το σπίτι μου, τις έχει κάνει ο Μάνος Αντζαράκης και έχει
3: πολύ
2: κάνει
3: τάλαντος.
2: Και ένα πάρα πολύ όμορφο βιντεάκι, όχι μόνο δηλαδή για να το ακούν τα παιδιά, επειδή εντάξει για τα audio που ξέρουμε πάρα πολλά και είναι καταπληκτικά, αλλά εδώ και το ακούς και βλέπεις κιόλας ακόμα περισσότερες εικόνες, που πάλι ο Μάνος το έχει κάνει βέβαια κι αυτό.
0: Είπαμε να κάνουμε κάτι, να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Υπάρχει η έννοια του audiobook που όμως είναι και κινούμενες εικόνες που μπορείς και να βλέπεις πράγματα αυτά που ακούς ταυτόχρονα. Να έχεις και μια οπτική επαφή.
2: Και
1: ωραίος
2: το έχεις κάνει έτσι για να μπορούν και τα λίγο μικρότερα παιδάκια να μπαίνουν στο θέμα, ας πούμε, να ακούνε και να έτσι λίγο παρασύρονται, να αφήνονται λίγο, ας πούμε, στη μαγεία αυτά έλεγα του παραμυθιού. Και θέλω να το διαβάσω και εσύ, γιατί είναι και για μεγάλα παιδιά.
1: Βέβαια, τι, μόνο τα μικρά παιδιά. Όλοι παιδιά είμαστε. Στο κάτω-κάτω της γραφής πρέπει να βγάζουμε το παιδί από μέσα μας πρώτα, για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε περισσότερο με τις αισθήσεις και λιγότερο με τη λογική. Αυτό χρειαζόμαστε.
0: Έτσι ακριβώς. Και να το κρατάμε πάντα πολύ ενεργό το παιδί μέσα μας, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει ευχάριστα η ζωή.
1: Έτσι. Μάνος Ατζαράκης, Βένια Αντωνίου, Βένια Αντωνίου και ο Μάνος Ατζαράκης. Travel Diary, παιδιά, το κανάλι στο YouTube. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, παιδιά. Ετοιμαστείτε, παρακαλώ.
0: Έγινε,
1: να τα ξαναλέμε πάλι. Τα ξαναλέμε.
0: Πάρα
1: καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Και καλά ταξίδια πάντα.
2: Πάντα.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,04 €. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Best of me. Best of me. Αυτό, να παίρνουμε το καλύτερο από τους άλλους. Αυτό είναι το σημαντικό. Εμείς έχουμε τον καλύτερο στο αθλητικό ρεπορτάζ και για να μας δώσει και τα καλύτερα, κυρίες και κύριοι, Αλέξανδρος Ριστάκος. Μαζί μας, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, ο καλός φίλος μας, πάνω απ' όλα. Αλέξανδρε, μήπως είσαι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Εδώ μια χαρά είμαι. Κοιτάω τα αθλητικά γεγονότα. Γίνεται ένας χαμός. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Αυτές τις μέρες λόγω καλοκαιριού, αλλά είναι και πάρα πολλά
0: θεμάτα, γεγονότα,
1: τα θέματα.
0: Έτσι, καυτά. Για καυτά, πάμε.
1: Να συζητήσουμε την επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε από το Μουντιάλ, φυσικά, όπου απόψε στις 12 το βράδυ, τα μεσάνυχτα, έχουμε τον μικρό τελικό. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Αγγλία. Για πολλούς θα τους ήθελαν να ζουν στον τελικό, αλλά δεν τα κατάφεραν στους ημιτελικούς που έδωσαν. Και έτσι πάνε στο παιχνίδι της παρηγοριάς, θα έλεγα εγώ. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια. Έτσι απογοητευμένες και οι δύο, εντάξει. Η Γαλλία λοιπόν και η Αγγλία. Η Αγγλία που αποκλείστηκε από την Αργεντινή, η οποία έκανε μια επική ανατροπή για όσους το είδαν, να θυμίσουμε. Νίκαγε 1-0 στο 85 μέχρι το 85 και από εκεί και μετά η Αργεντινή έβαλε 2 γκολ και την απέκλεισε. Δεν ξέρω τώρα πώς θα μπορέσει να παίξει αυτό το παιχνίδι. Απ' την άλλη πλευρά, η Γαλλία ισοπεδώθηκε, θα έλεγα, από την Ισπανία στον ημιτελικό. Έχασε 2-0 και δεν έκανε σχεδόν ούτε φάση. Αυτό είναι λοιπόν το παιχνίδι για το Μουντιάλ. Να περάσουμε στα δικά μας όμως, στα οποία γίνεται ένας χαμός. Έτσι, να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ένα φιλικό σήμερα. Στις 4:30 αντιμετωπίζει τον Άγιαξ. Έδωσε ένα ακόμα φιλικό εχθές, τηλεμαχή Ολυμπιακός. Νίκησε 3-1 τη Φορτούνα Σιτάλ σε ένα παιχνίδι το οποίο πρωταγωνιστής ήταν ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έβαλε και τα 3 γκολ. Να θυμίσω ότι ο Πορτογάλος αποκτήθηκε πριν από περίπου μια εβδομάδα από τον Ολυμπιακό. Ένας μεσοεπιθετικός, ο οποίος ήθελε να βοηθήσει στη δημιουργία και το σποράσμα και στο ανεπίσημο ντεμπούτο του, έδειξε ακριβώς αυτό, ότι το έχει τον γκολ και είναι και πολύ καλός στη δημιουργία. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα τηλέμαχη αναμένεται να ανακοινώσει και τη μεταγραφή του Ζωέλ Ρόκα. Είναι 21 ετών, εξτρέμ, είναι ήδη στην Ολλανδία, έχει ήδη υπογράψει το συμβόλαιό του. Αποκτήθηκε από την Χιρόνα, ένας παίκτης τον οποίο ήθελε πάρα πάρα πολύ ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, και τα στοιχεία που έχει θα προκαλέσουν ένα ενδιαφέρον και στον κόσμο του Ολυμπιακού. Επίσης, οι Εσόλευκοι συζητούν και με τη Χάλε, τηλέμαχε, για την παραχώρηση του Κωνσταντή Τζολάκη. Έτσι, είναι μια παραχώρηση, θα έλεγα εγώ, ένα κενό, αν ολοκληρωθεί όλο αυτό έτσι, για τον Κωνσταντή. Γνωρίζουμε όλοι πόσο καλός θεματοφύλακας είναι ο 23χρονος. Από την άλλη, όμως, έχει και τις φιλοδοξίες του και δεν είναι κακό αυτό να παίξει Premier League. Και βρέθηκε η ομάδα λοιπόν που τον θέλει πάρα πολύ. Και το βασικότερο όλο είναι ότι υπολογίζει για την ενδεκάδα της. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό από όλα για τον Κωνσταντή. Αναμένεται στις επόμενες δύο ημέρες με τρεις να υπάρξουν και οι τελικές εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα, και αν και λέγεται ότι έχει μπει και μία ακόμα ομάδα από την Premier League, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει αυτή η πορεία. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος καλείται να καλύψει αυτό το κενό και έχει στραφεί στον Στεφάν Ορτέγκα. Είναι 33 ετών, τερματοφύλακας Γερμανός, ο οποίος το δεύτερο εξάμεινο της περσινής σεζόν ήταν στη Νότιχαμ, από τη, η οποία τον είχε πάρει από τη Manchester City, παρακαλώ. Εκεί είχε μείνει 4,5 χρόνια, κατέκτησε ένα Champions League, 2 πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα κύπελο. Οπότε ο Γερμανός έχει όλα τα στοιχεία που μπορεί να καλύψει μάλλον το κενό του Τζολάκη. Να πάμε στην ΑΕΚ, η οποία επίσης έχει ένα φιλικό στις 3 η ώρα λοιπόν. Αντιμετωπίζει την Γκρόνικεν επί Ολλανδικού εδάφους. Είναι και το τελευταίο της φιλικό πριν γυρίσει στην Αθήνα για να κάνουν οι παίχτες ένα μίνι διακοπές, θα έλεγα εγώ, για να ξαναξεκινήσει μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο θα διεξαχθεί ξανά στο Άπελντον, εκεί της Ολλανδίας, εκεί που είναι και τώρα. Μια ΑΕΚ η οποία, τηλέμαχε, θα έχει μια μεγάλη απώλεια. Έτσι γνωρίζουμε όλες τις καταιγιστικές εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα του Ορμπελίν Πινέδα. Ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της πέρυσι, όπου πήρε το πρωτάθλημα. Ο Μεξικάνος λοιπόν έχει συμφωνήσει με τη Monterrey, στην οποία προπονητής είναι ο Ματίας Αλμέιδα. Τον ήθελε πίσω λοιπόν να συνεργαστούν ξανά. Εκείνος τον έχει φέρει στην ΑΕΚ. Τώρα η Monterrey λοιπόν πληρώνει μια ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιο του Πινέδα, που είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ, και θα τον κάνει δικό της. Είναι μια μεγάλη απώλεια που δύσκολα καλύπτεται, τηλέμαχε. Ο Ροπελίν Πινέδα κάνει πολύ μεγάλη δουλειά στον χώρο του κέντρου. Η Ένωση δουλεύει λοιπόν πάνω σε αυτό, να φέρει τον αντικαταστάτη του. Να πάμε στον Παναθηναϊκό. Ναι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι έτοιμος να ανακοινώσει μία ακόμα μεταγραφή. Έτσι, χθες αργά το βράδυ ήρθε σε συμφωνία με την Samsung Sport για την απόκτηση του Rick Van Drongelen, 27 ετών, Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αναμένεται και σήμερα να είναι στην Αθήνα για να περάσει τα διαδικαστικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος μόλις προχθές έχασε τον Ίνκι Γκίγκασον. Έτσι, πέστη μια ρήξη χιαστών στόχων, χάσει όλη τη σεζόν. Αφήνει και αυτός ένα κενό στα στόπερ, το οποίο μάλλον θα καλύψει ο Φαν Ντρόγκελεν.
0: Αλέξανδρος Ιστάκος, έχω πληροφορία βέβαια ότι σήμερα γιορτάζεις και τα δέκατα γενέθλια της κόρης, έτσι.
1: Α, ναι, η δεύτερη μικρή κόρη, δεν ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δέκατα γενέθλια.
0: Να τη χαίρεσαι, Αλέξανδρε μου, καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρος Ιστάκος, στο αθλητικό ρεπορτάζ, θα τον έχουμε και αύριο μαζί. Εμείς θα κατεβάσουμε τροχούς, αφού σας πω ότι έχουμε σε εξέλιξη μια πυρκαγιά στη Σιτία, στην Κρήτη, παιδιά, δυστυχώς. Μεγάλη φωτιά, έχει μεταδοθεί και 112, έχει μήνυμα το 112 με προειδοποιητικό μήνυμα σε κατοίκους και παραθεριστές, αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. 7 ώρα το πρωί ξεκίνησε η πυρκαγιά, είναι σε πλήρη εξέλιξη και ισχυρές δυνάμεις και από αέρος και από ξηράς προσπαθούν να περιορίσουν τα μέτωπα της φωτιάς. Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα και θα το παρακολουθούμε το θέμα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους και όλες σας που ήσασταν μαζί μας και φυσικά το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, τον Άγγελο των Ήχων, τη Χριστίνα Αγγελάκη. Επίσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Ελληνίκα. Στην εμπελία των μουσικών, της μουσικής, των τραγουδιών, ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος και τα τραγούδια, τραγούδια στην εφημερίδα της δημοσιογραφικής παραγωγής ήταν η Κατερίνα Πλάτη. Από τον πιλότο σας, όλα τα καλά για το υπόλοιπο της ημέρας, στα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Έρχεται η Τζούλη Τσίγκα για 2 ώρες μαζί σας. Να είναι πραγματικά έτσι ένα ζωογονητικό το Σαββατοκύριακο και αν τα προβλήματα έτσι κοντοζυγώσουν και τα δείτε στον ορίζοντα, εσείς τα σηκώσετε απλά το κεφάλι ψηλά και με αισιοδοξία και χαμόγελο θα αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Ακούτε Ionian FM.

πολύ πολύ καλή μέρα σας. Δύο λεπτάκια μετά τις 9. Είμαστε Σάββατο 18 του Ιούλη. Πέρασαμε τη μέση και αυτού του μήνα. Άρχισε και η ζέστη σιγά σιγά. Έρχεται και μηνύ καύσωνα στις επόμενες ημέρες. Από αύριο λέει θα αρχίσει να ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. Και Δευτέρα και Τρίτη θα χτυπήσει κόκκινο. Και στην υπόλοιπη χώρα, στην Αθήνα περισσότερο Τρίτη Τετάρτη. Θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού. Του φετινού καλοκαιριού που η αλήθεια είναι ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα από πλευράς θερμοκρασίας, έτσι. Η ζέστη θα κρατήσει ως την Τετάρτη στην υπόλοιπη χώρα, ως την Πέμπτη στην Αθήνα και μετά αναμένεται ανατροπή σκηνικού με μεγάλη πτώση θερμοκρασίας και βροχές. Τους 40 ή τους 41 βαθμούς θα πιάσουν από αύριο σιγά σιγά και κυρίως τη Δευτέρα η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Κεντρική Στερεά δηλαδή η Φθιώτιδα Βιωτία, Δυτική Στερεά κυρίως η Δωλοκαρνανία, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος. Εδώ σήμερα θα νομίζω η μέγιστη θερμοκρασία σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα είναι 38 βαθμοί Κελσίου. Τρίτη και Τετάρτη θα χτυπήσουμε και εμείς το 40 μας από την Πέμπτη υποχώρηση. Για πολλούς από εσάς καταλαβαίνω ότι ο καιρός δεν είναι πια πρόβλημα, τουλάχιστον για λίγες μέρες, αφού ή φύγατε ή φεύγετε για διακοπές. Πρώτο μεγάλο κύμα αδιούχων, πρώτο μεγάλο έτσι, είχαμε κύμα αδιούχων και τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα φεύγετε μαζικά, πολλοί από εσάς, από χθες το απόγευμα, από ξηρά θαλάσσης και αέρος. Καλές διακοπές να περάσετε, να το ευχαριστηθείτε, να πάρετε την ανάσα σας. Κάντε καμιά βουτίτσα εδώ και για όλους εμάς, όλο τον κόσμο που δουλεύει πίσω. Να γυρίσετε καλά, με άλλα κουράγια, να βγάλουμε τη χρονιά. Αυξημένα είναι τα δρομολόγια από τον Πειραιά, με πληρότητα να χωρούν τα πλοία και από Ραφίνα και Λαύριο. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας λένε ότι μέχρι και αύριο θα έχουν αναχωρήσει 60.000 επιβάτες από Πειραιά και άλλες 32.000 από Αθήνα και Λαύριο. Αν πηγαίνετε προς τα εκεί, αν πρόκειται να πάτε αργότερα ή αν πρόκειται να πάτε αύριο το πρωί, προς το λιμάνι του Πειραιά δηλαδή, υπολογίστε να φύγετε νωρίτερα, γιατί θα βρείτε και κίνηση μέχρι να φτάσετε. Αυξημένη κίνηση και στα διόδια της Ελευσίνας χθες, πολύ αυξημένη και όχι μόνο της Ελευσίνας. Το ίδιο αναμένεται και όσο περνάει η ώρα σήμερα, θα τα δούμε και αυτά στην πορεία. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες και θα την πάμε ως τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει εδώ απέναντί μου ο Ηλίας Ελιμάς. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής, αδιούχος από αύριο. Εδώ μας κουνάει ήδη το μαντίλι σιγά σιγά. Μουσικές και τραγούδια, το ένα ωραιότερο απ' άλλο έχει διαλέξει ο Θανάσης Βούτσινος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 απαντά σε εσάς η Ελληνίκα. Αν θέλετε μας στέλνετε γραπτά τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο ως τις 11 η Τζούλη Τσίγκα.

Διεθνή ημέρα Νέλσον Μαντέλα σήμερα, γιατί ο ηγέτης του αγώνα κατά το Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική και πρώτος πρόεδρος της χώρας μετά την κατάργηση του Απαρτχάιντ, ο Νέλσον Μαντέλα, γεννήθηκε μια μέρα σαν αυτή το 1918. Και αυτή που ακούμε είναι η ΑΚΑ και το τραγούδι είναι το Free Nelson Mandela. Ελευθερώστε τον Νέλσον Μαντέλα.

Να πούμε χρόνια πολλά και στον Εμιλιανό και στην Εμιλιανή που γιορτάζουν σήμερα. Και για να δούμε τι συμβαίνει τώρα. Έχουμε μια φωτιά στη Σιτία από τις 7 το πρωί στην περιοχή Ξερόκαμπος. Έχει σταλεί 112 για να υπάρχει ετοιμότητα εκένωσης. Προς το παρόν δεν έχει δοθεί εντολή για εκένωση. Κάτοικοι και παραθεριστές είναι σε ετοιμότητα εφόσον τους ζητηθεί να εκενώσουν. Υπάρχουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Υπάρχουν και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και στην ξηρά και στον αέρα. Και έτσι κι αλλιώς η Κρήτη σήμερα είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Βέβαια, ο αέρας συνολικά έχει πέσει σε σχέση με χθες λίγο. Χθες είχαμε πολύ έντονο αέρα. Αυτό μπορεί και να βοηθήσει. Θα δούμε πώς θα πάει και στην Κρήτη. Κατά τα άλλα, τύχες, Γιάννη, τύχα πάντα. Στατιστικά στοιχεία από δύο πηγές δείχνουν πού βρισκόμαστε ή καλύτερα πώς επιβιώνουμε. Ας πούμε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα πληρώνουμε ακριβότερα τρόφιμα και μία αλκοολούχα ποτά. Ακριβότερα, πολύ ακριβότερα εννοώ, έτσι. Και πολύ ακριβότερα πληρώνουμε και τις τηλεπικοινωνίες μας. Υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για μείωση τιμών σε αρκετά είδη από το Σεπτέμβρη. Είναι στη βάση μιας συμφωνίας κυρίων, ναι, σε ένα βαθμό δηλαδή είναι και προαιρετική για τους όλους όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων και των ειδών ευρείας κατανάλωσης. Υπάρχει πλατφόρμα Πόσο Κάνει, στην οποία θα μπορούν οι πολίτες, θα μπορούμε να μπαίνουμε να ενημερωθούμε αν αυτό βοηθάει σε κάτι. Επίσης υπάρχει έρευνα της Nielsen IQ που διαπιστώνει ότι αγοράζουμε περισσότερα τρόφιμα και ποτά από τα σούπερ μάρκετ. Γιατί? Γιατί έχουμε μειώσει δραματικά τις εξόδους σε εστιατόρια, καφέ και μπαρ, γιατί κοστίζουν περισσότερο. Κερδισμένα από αυτή την ιστορία τα σούπερ μάρκετ, αφού έχει στραφεί η κατανάλωση εντός σπιτιού. Και υπάρχει και μια ακόμα έρευνα που δείχνει τον αγώνα δρόμου για την επιβίωση στην Αθήνα. Είναι η έκθεση της Deutsche Bank. Η έκθεση λέγεται Mapping the World's Prices για το 2026, όπου η ελληνική πρωτεύουσα καταλαμβάνει την τελευταία θέση ανάμεσα στις 50 οικονομικά ισχυρές πόλεις του πλανήτη. Και κάνει κάτι συγκρίσεις, ας πούμε ότι οι μισθοί των Αθηναίων βρίσκονται μόλις στο 24% των Αμερικανικών, αλλά το κόστος ζωής έχει σκαρφαλώσει προκλητικά στο 62,4% του επίπεδου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το βασικό πρόβλημα το εντοπίζει η έρευνα στην κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων της Αθήνας, καθώς το χάσμα, όπως επισημαίνει, μεταξύ των χαμηλών αμοιβών και του υψηλού κόστους διαβίωσης παραμένει χαοτικό. Για την ακρίβεια, στον τομέα της αγοραστικής δύναμης, η Ελλάδα κατατάσσεται ως η 24η ακριβότερη χώρα παγκοσμίως, σε σχέση πάντα με την Αμερικανική αγορά, είναι η σύγκριση, έτσι. Ωστόσο, αύριο, Κυριακή, 19 Ιουλίου, θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Οπότε όσοι μπορείτε και θέλετε, μπορείτε να τα επισκεφτείτε. Αν και σίγουρα μπορούμε να προτιμήσουμε τις αγορές καθημερινές.

στο πολιτικό πεδίο, ο κόσμος πάει και έρχεται, ο κόσμος φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ πολύ, θα τα δούμε και αυτά. Σήμερα εκλέγεται νέος πρόεδρος, νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας η Ρένα Δούρου μετά την απόσυρση Πολάκη. Υπάρχει όμως μια πολύ άγρια πολιτική κόντρα με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κόντρα πολύ άγρια, κυρίως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση της υπόθεσης για τους υπόλοιπους 7 βουλευτές. Η Κομισιόν στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα κράτη, λέει, πρέπει να συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ανοίγουμε το μεγάλο παράθυρο και τι βλέπουμε. Βλέπουμε πόλεμο. Θυμάστε εκείνη τη συμφωνία και χειρίας 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πάει. Δεν υπάρχει πια. Όσο υπήρχε ψυχοραγούσε, δεν υπάρχει καν. Οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 7η συνεχόμενη νύχτα. Χτες, το Ιράν ανακοίνωσε ότι 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από αμερικανικές επιδρομές στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο τμήμα της χώρας. Επίσης, το Ιράν υποστήριξε ότι προχώρησε σε αντίπεινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Ότι έπληξαν δηλαδή στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Αμερικανών εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απ' την άλλη διαψεύδουν ότι ανακοίνωσαν ότι έκαναν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν και διαψεύδουν όσα είπαν οι φρουροί της Επανάστασης ότι εξεράγησαν 2 πετρελαιοφόρα στο στενό του Ορμούς γιατί προσέπρωσαν σε νάρκες.

0: Χθες πολλοίς κόσμος αποχαιρέτησε με δάκρυα στα μάτια την Μάρο Κοντού από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου. Μια πάρα πολύ αξιοπρεπής παρουσία. Ένα πολύ θερμό χειροκρότημα λοιπόν, το τελευταίο χειροκρότημα από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους χθες στην Μάρο Κοντού. Ωραίο να φεύγεις έτσι έχοντας πολλές εμπειρίες, πολλά χρόνια στην πλάτη σου, αλλά να φεύγεις όρθιος. Λοιπόν, πολύ σημαντική πληροφορία σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Χαΐνιδες Live στην πλατεία Κοντζιά. Το μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού του καλοκαιριού είναι εδώ. Μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη διονυσιακή ενέργεια και παραδοσιακούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, απόψε δηλαδή, το εμβληματικό συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποίηση, το μυστικισμό και τις μουσικές της Ανατολής, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό σύμπαν. Σάββατο 18 Ιουλίου στην πλατεία Κοντζιά στην Αθήνα, με είσοδο ελεύθερη. Απαγορεύεται αυστηρά είσοδος σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους, έτσι. Αυτό είναι το υστερόγραφο από τους Χαΐνιδες. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iefmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας στο Mega, και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Πραγματικά είναι μοναδική εμπειρία οι συναυλίες των Χαΐνιδων, να μην το χάσετε. Πάμε τώρα στο πρώτο μας διαφημιστικό break.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιον FM

Όλα είναι μπροστά, λέει η Νατάσα Μποφίλιου. Εμείς είμαστε εδώ και έχουμε μπροστά μας μια μισή ώρα παραπάνω, μία ώρα και 40 λεπτάκια για να τα λέμε μαζί. Με ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, με ό,τι θέλετε να πούμε, με τις καλημέρες μας. Εδώ στα Παραπολιτικά, στο 90,1. Θυμηθείτε και το mail μας, radio@parapolitika.gr. Όσοι είστε εδώ και δεν έχετε φύγει, οι υπόλοιποι που είστε στο δρόμο, έχετε παρέα το ραδιοφωνάκι, ελπίζω, με πάντα συντονισμένο στη συχνότητα των Παραπολιτικών 90,1. Όλα είναι μπροστά, λοιπόν, και μπροστά μας έχουμε μικρό τελικό και τελικό τελικό, μεγάλο τελικό στο Μουντιάλ. Μικρός τελικός απόψε ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία, είναι αυτός ο τελικός παρηγοριάς που λένε. Θα κοντραριστούν λοιπόν στο Μαϊάμι σε αυτόν τον μικρό τελικό απόψε, να δούνε ποια ομάδα θα είναι στην τρίτη θέση. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας. Μπορείτε να το δείτε λοιπόν όσοι θέλετε, να κάτσετε λίγο να ξενυχτήσετε έτσι ένα δύο ωράκι, να δείτε Γαλλία Αγγλία και αύριο μεγάλος τελικός Ισπανία Αργεντινή. Θα τα πούμε αύριο πιο αναλυτικά.

Σάββατο σήμερα και πάμε κατευθείαν τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες του Σαββάτου. Ξεκινάω από τα παραπολιτικά, οι 8 μεγάλες εκπλήξεις της ΔΕΘ, ποιες είναι οι τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, οδηγοί ταξί και όχι μόνο, πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ το πακέτο των μέτρων, ποια δημοσκοπικά δεδομένα φέρνουν στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος τις συγκεκριμένες ομάδες, η ξεχασμένη πρόβλεψη της Κομισιόν που θα αξιοποιηθεί. Και συνέντευξη του Γιώργου Κότσιρα, αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, επενδύουμε σε αξιόπιστες και φιλικές δημόσιες συγκοινωνίες. Ο αναλυτικός οδηγός για παλιές αμαρτίες, πώς θα γίνουν οι νέες ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία και ΕΦΚΑ. Έγκλημα στη Μαρφήν ακολουθώντας το αποτύπωμα των συνεργών του Παλαιοκώστα, γράφουν τα παραπολιτικά. Ο γύρος του κόσμου, ο Νίκος Δένδιας ψάχνει για drones έως την Αυστραλία. Ο ΠΚΠ, οι αρχιοθετήσεις, τα πλημελήματα, τα γαλάζια πυρά. Αναζητήσεις, γιατί ο Τσίπρας θυμήθηκε τώρα το μεσαίο χώρο. Έρευνα της MRB σήμερα, ευρωπαϊκή ταυτότητα και πίστη συνυπάρχουν. Ο όμιλος Άκτορ, επιστροφή με επενδυτική δύναμη άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Η Οδύσσια ανάμεσα στα καλύτερα φιλμ της χρονιάς. Πρωτοφανές ενδιαφέρον, γράφουν τα παραπολιτικά. Και στα άλλα νέα από το χώρο του πολιτισμού αλλά και της showbiz, αναμνήσεις θα έχω πάντα στο μυαλό μου αυτή. Τη Μάρο, για τη Μάρο Κοντού. Μοντιάλη τελική που άφησαν ίχνο στην ιστορία. Στάρ στο Αιγαίο από τα γήπεδα στα μακροβούτια για λίγες ανάσες. Και ταξίδι του μέλητος, η Taylor Swift έρχεται Ελλάδα για τις διακοπές. Μάλιστα.

αυτή η χαρακτηριστική βραχνή φωνή που ακούμε είναι η φωνή της Bonnie Tyler που μας αποχαιρέτησε πριν από μια μισή εβδομάδα περίπου, λίγο ξαφνικά. Συνεχίζω εγώ με τις εφημερίδες του Σαββάτου. Πάμε στην απογευματινή που κλειδώνουν τα όνειρα για 247 σχολές. Έρευνα της απογευματινής για τις βάσεις. Όλοι περιμένουν τις βάσεις. Αναμένεται να ανακοινωθούν φέτος λίγο νωρίτερα. Ίσως λέει και στις 23 ή 24 Ιουλίου. Για να δούμε. Σύμφωνα λοιπόν με την απογευματινή, 450 μόρια πάνω η ιατρική Αθήνας. Μικρή πτώση σε νομικές και ψυχολογίες και ψυχολογίας. Μέση μεταβολή είναι 6,85% στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Ευρεία κοινωνική συμμαχία από τα δεξιά ως παρυφές της αριστεράς, η στρατηγική Μητσοτάκη, οι αρχηγικές βλέψεις Πολάκη μετά την όπισθεν στην κοινοβουλευτική ομάδα, εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ρούμπιο Γιαννέστορα εκτελέστηκε επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια, ειδική αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα από τρομοκράτες στη Θεσσαλονίκη. Κομισιόν στις πρωταθλήτριες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα για το κράτος δικαίου. Υγεία, φάρμακο για την παχυσαρκία, τώρα και σε χάπι. Γνωστό σκεύασμα που κυκλοφορεί ήδη σε ενέσιμη μορφή, πήρε πράσινο φως για την Ευρώπη. Δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις τράπεζες για έργα αναβάθμισης σε ΕΚΠ, Αριστοτέλειο και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 6 στους 10 πνίγονται επειδή δεν ξέρουν κολύμπι, κυρίως ηλικιωμένοι, γράφει η απογευματινή. Υπαίθριο μουσείο η Βασιλίσσης Όλγας με σπάνια ευρήματα του 2ου αιώνα π.Χ. εντάσσονται στην αρχαιολογική διαδρομή από το Ολυμπιείο στην πύλη του Αδριανού, τον Εθνικό Κήπο και το Ζάπιο. Το καρφί του Σαββατοκύριακου, καύσωνας πόλωσης, γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου, τσουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για τρίτη θητεία. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζαμπαμαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφων η Νέα Δημοκρατία ψάχνει διέξοδο πριν από την κάλπη. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα, η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Όρους βάζει στους πρώην δικούς του Αλέξης Τσίπρας, δεν θέλω κανέναν, αλλά κοπιάστε. Εκενώνεται η Κουμουνδούρου στα χέρια της Δούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ, Γρίφος, ο Ρόλος, Πολάκη. Σκάνδαλο ΠΚΠ, πανηγυρίζουν στη δεξιά επειδή βρέθηκαν μόνο 4 ένοχοι. Η εφημερίδα On Time, Μαροκοντού 1934-2026, πάλευε μόνη επί 2 χρόνια με τον καρκίνο. Παρέμεινε μανιώδης καπνίστρια μέχρι το τέλος. Σταύρος Νιάρχος, Ντάσα Ζούκοβα βάφτισαν μυστικά τα 3 παιδιά τους. Από ασφυξία ο θάνατος του νεαρού ζευγαριού στον Πειραιά. Συνελήφθη τραγουδίστρια που έκανε ντουέτο με τον Αργυρό. Λόρεντζο Καριέρε, η γενναία μάχη και το αντίο στα 51 του. Τα νέα Σαββατοκύριακο, Μιχάλης Χρυσοχοίδης τα νέα για τη Μαρφίν, δεμένη υπόθεση. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθαρίζει ότι η έρευνα για να αποδοθεί δικαιοσύνη δεν χρειάζεται κανένα mail, παραμένουν ακόμα αταυτοποίητοι δράστες και θα συλληφθούν. Όταν παθαίνεις μαθαίνεις, οι δολοφονίες δεν έχουν χρώματα, υποσημειώσεις και αστερίσκους. Το περιστατικό στο Άργος είναι απολύτως καταδικαστέο και η αναφορά του Ρούμπιο στο τρομοκτύπημα της Θεσσαλονίκης. Στο μικροσκόπιο 500 εμπρισμοί πριν και μετά την τραγωδία. Το παρασκήνιο της έρευνας που έκανε η αντιτρομοκρατική. Αλήθειες και μύθοι, πως ενισχυμένη βγήκε η Τουρκία από τη Σύνοδο. Παίξε μπάλα, τι ομάδα είναι η Νουδού, το Πασόκ και η Ελλάς. Ένθετο Μουντιάλ, οι 40 μέρες που άλλαξαν το ποδόσφαιρο. Αν ζούσε, τι θα έλεγε ο Όμηρος στον Νόλαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το χρόνο των εκλογών θα αποφασίσει αρχές Σεπτεμβρίου. Οι δύο εκλογικοί δρόμοι, τα υπέρ και τα κατά τους. Μεγάλο αγκάθι για το Μαξίμου, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σπήλε ο Αλιστράτης όταν ένα ρομπότ κάνει τον ξεναγό. Γευματίζοντας με τα νέα, η ζωή Γιαννακούρου έζησα 18 μήνες πιστεύοντας ότι πεθαίνω. Και όταν ο Άντι Μπέρναμ μας έστελνε τα γλυπτά. Ο Άντι Μπέρναμ, που είναι πλέον ήταν δήμαρχος Μάντσεστερ, τώρα είναι ο νέος αρχηγός των εργατικών στην Βρετανία. Η εφημερίδα των συντακτών Σαββατοκύριακο, ιδιωτική υγεία και ασφάλιση, χαράτσι 40% σε ασφαλισμένους, υπερκέρδη για τα φαντς, εξουθενωτικές αυξήσεις στο κόστος της ιδιωτικής περίθαλψης και των συμβολέων την περίοδο 2020-2024, επιχειρηματικό πάρτι με πρωταγωνιστές το CVC και άλλα φαντς, ποιες ήταν οι μεγάλες συμφωνίες, πώς αυξήθηκε το κόστος για τους καταναλωτές κατά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αντιμπέρναμ είναι η ελπίδα της Ευρωπαϊκής Κέντρο Αριστεράς, διεθνές φεστιβάλ χορού, η τέχνη στα σαν μαγεία στην Καλαμάτα. Προώρες εκλογές Μητσοτάκης εσωτερικού και εξωτερικού, φάκελος Μαρφίν, τραγωδίας και βορείες χωρίς κάθαρση, Μοντιάλ, ο τελικός των τελικών.

Πάμε στον ελευθερό τύπο. Τα φοιτητικά ενίκια σε 22 πόλεις, αναλυτικοί πίνακες με τιμές. Ποιες είναι οι στρεβλώσεις, γραφειοκρατία και εμπόδια στις προσλήψεις πολιτών ΑΜΕΑ. Ανακαίνιση κτηρίων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ΕΚΠΑ με δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ. Συμφωνία κυβέρνησης τραπεζών. Τα 7 άγνωστα πρόστιμα του καλοκαιριού. Οι κανόνες για βουτιές, σαπ, ψαροντούφεκο, jet ski και άλλες δραστηριότητες σε παραλία και θάλασσα. Στρατιωτικές συνεργασίες, η Τουρκία παρούσα από Σομαλία ως Τανζανία. Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού. Η κόντρα πολλώνει το κλίμα και πάει σε εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να στήσει κάλπες πριν ξεκινήσει θύελα από τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις στο κρίσιμο διάστημα από 20 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου θα είναι καθοριστικές για την τελική απόφαση. Δημογραφική κατάρρευση στη χώρα, λουκέτο το Σεπτέμβριο σε δεκάδες σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών. Στεγαστική κρίση, ορολογιακή βόμβα σε Ευρώπη και Ελλάδα. Η καθημερινή ανάσα από συνταξιούχους εργαζόμενους για επιχειρήσεις και ταμεία με το νέο καθεστώς που ισχύει από το 2024. Δρόμος γεμάτος προκλήσεις για τον Μπέρναμ. Καταγραφή προόδου και συστάσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Στο εδόλιο 9 για την Greek Mafia για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024. Drones καμικάζι σε νησιά και Εύρω.

Ο λόγος βήματα προόδου Κομισιόν η Ελλάδα μεταξύ των 13 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27 που σημειώνουν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις για το κράτος δικαίου, το 26, δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις συστημικές τράπεζες για 3 πανεπιστήμια, πώς θα γίνουν οι μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η εφημερίδα Εστία, μικραίνει το έθνος, δραματική μείωση των μαθητών που φοιτούν στην πρώτη δημοτικού, συρρυκνώθηκαν στις 69.000, μειούμενοι κατά 6.000 εντός μιας πενταετίας. Κλείνουν 47 σχολεία, σκάει βόμβα του δημογραφικού. Δικαίου στην Ελλάδα, στο εδόλιο 9 για την Greek Mafia, για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024. Drones καμικάζει σε νησιά και Εύρωπη.

Ο λόγος βήματα προόδου Κομισιόν η Ελλάδα μεταξύ των 13 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27 που σημειώνουν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις για το κράτος δικαίου του 26, δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις συστημικές τράπεζες για τρία πανεπιστήμια, πώς θα γίνουν οι μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η εφημερίδα Εστία μικραίνει το έθνος. Δραματική μείωση των μαθητών που φοιτούν στην πρώτη δημοτικού συρρυκνώθηκαν στις 69.000, μειούμενοι κατά 6.000 εντός μιας πενταετίας. Κλείνουν 47 σχολεία. Σκάει βόμβα του δημογραφικού.

Η εφημερίδα Εστία μικραίνει το έθνος. Δραματική μείωση των μαθητών που φοιτούν στην πρώτη δημοτικού. Συρρυκνώθηκαν στις 69.000, μειούμενοι κατά 6.000 εντός μιας πενταετίας. Κλείνουν 47 σχολεία. Σκάει βόμβα του δημογραφικού. Ρίζοσπάστη, σταθμός για την αντεπίθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΒΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Κεφάλαιο κυβερνησιαστικά κόμματα να βρουν απέναντί τους τον πραγματικό τους αντίπαλο. Οι κομμουνιστές μπροστά στην πρώτη γραμμή για την οργάνωση της μάχης. Σωματεία στο εμπόριο, ναι, την Κυριακή απεργούμε όλες τις απεργιακές συγκεντρώσεις. 10.30 έξω από τον Νότο στο ραντεβού στην Αθήνα. Όχι αλλά Τέμπη, Βιολάντες, ασπρόπυργους, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Η εφημερίδα Δημοκρατία διαγράφει τους δεξιούς από τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνησή μου είναι κεντρό, είπε προκλητικά σε εκδήλωση της εταιρείας που ίδρυσε η σύζυγός του. Υπό το φόβο των αντιδράσεων, η ομιλία του αποσύρθηκε άρον-άρον. Στα επίπεδα του 1955 επανέρχεται ο πληθυσμός της Ελλάδας. Μπράβο, Άδωνη, απλήρωτη 6 μήνες οι γιατροί στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ρένα Δούρου, νέα πρόεδρος σε ανύπαρκτο κόμμα. Το κεφάλαιο, οίκοι αναβαθμίζουν τις τιμές 10 μετοχών, τράπεζες ενέργεια, κατασκευές τεχνολογία, παρά τους νέους τριγμούς στις αγορές, το χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει να προσελκύει ξανά θεσμικά χαρτοφυλάκια. Είναι αυτεμπορικοί ή αποτυπώματα στις ροές του δημόσιου χρήματος. Ψηφιακή ταυτότητα θα αποκτήσουν όλες οι υπηρεσίες του κράτους από το 2027. Έξτρα χρόνο στη βιομηχανία, υψηλότερα κόστη στις μεταφορές. 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, μας δουλεύουν ψηλόγαζοι, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Τσίπρας. Οι έμεσοι φόροι πληγώνουν τους πολίτες, ο βασιλιάς Μέση και ο διάδοχος Γιαμάλ. Νέο παραμύθι της κυβέρνησης, αρνείται να δώσει την 13η σύνταξη και συζητά μόνο την επιστροφή στο επίπεδο της εθνικής σύνταξης. Ο δρόμος της αριστεράς, ελληνική Ιούλιδες, Ιουλιανά 1965, Κύπρος μεταπολίτευση 1974, Βρώμικο 89, δημοψήφισμα 2015. Το θέμα, Κυψέλη, οι ρογμές στα σπίτια και το κόστος στους κατοίκους, πολιτική, νοσεί το πολιτικό σύστημα, νοσεί βαριά. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης βάζουν το χέρι στην τσέπη. Οι τράπεζες για τα πανεπιστήμια. Σημαντική δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ. Αναβαθμίζει ΕΚΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και κλείνουμε με την Αγκρέντα. Δόση δανείου σε συνάρτηση με τις τιμές παραγωγού. Πληρώμες προγραμμάτων. Φύγανε οι πρώτες πατήντες για σχέδια βελτίωση. Σειρά παίρνουν οι νέοι.

Ακούμε Ταλιανό τραγούδα του Μάνου Χατζηδάκη με την Φλέρι Νταντονάκη και τον Δημήτρη Ψαριανό. Ένα από τους δίσκους και ένα από τα τραγούδια που είναι εμβληματικά. Και το ακούμε πρώτον γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεύτερον, σας σήμερα το 1998 μας αποχαιρέτησε η Φλέρι Νταντονάκη, μια μοναδική πραγματικά Ελληνίδα τραγουδίστρια.

0: Ένα μαγικό τραγούδι πραγματικά, που θα μας περάσει στη σκληρή πραγματικότητα, στην οδυνηρή πραγματικότητα για τους ιδιοκτήτες σπιτιών στην περιοχή γύρω από την πλατεία της Κυψέλης, εκεί που η διέλευση, μάλλον μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα για τη διάνοιξη νέας γραμμής, διαπιστώθηκαν σχεδόν τις ίδιες μέρες ρογμές στα σπίτια τους, πόρτες που δεν άνοιγαν γιατί σφήνωναν, καθυζήσεις και πολλά ακόμα. Διαβάζω τώρα στο Earth News ότι είναι 200 διαμερίσματα, είναι περίπου 200 διαμερίσματα αυτά στα οποία έχουν εντοπιστεί οι ρογμές. Καταλαβαίνετε ότι παίρνει όλο και μεγαλύτερη διάσταση το πράγμα. Δεν είναι μόνο στην οδό Κυψέλης, είναι και σε άλλα σημεία. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Είναι κάτοικος Κυψέλης, έχει ένα διαμέρισμα, διαμένει σε αυτό ο άνθρωπος. Να δούμε τι αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Κουτρουλάρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς έχει
1: ήταν
0: η κατάσταση?
1: Μια μικρή πανίδεση, ήταν όντως εξαιρετικό το τραγούδι του.
0: Είναι εμβληματικό, ναι. Του Χατζηδάκη.
1: Πάμε τώρα στα δυσάρεστα.
0: Πάμε.
1: Ξεκίνησε
0: πότε πρώτα απ' όλα το πρόβλημα, δηλαδή πότε άρχισε να διαπιστώνετε τα πρώτα προβλήματα?
1: Ξεκίνησε από τα μέσα του Μαρτίου, όπου ουσιαστικά άρχισε πάλι η διάνοιξη της σύραγγας από την πλατεία Κυψέλης για να ακολουθήσει όλη τη χάραξη της πορείας του, ναι. Του Μετροπόντικα. Οπότε τη νύχτα, σκεφτείτε, όπου πέρναγε, γιατί μας πέρασε ακριβώς κατά το κτίριο η γραμμή. Ναι. Τη νύχτα που σκάβαν ακριβώς από κάτω από εμάς, ήταν λες και γινόταν σεισμός. Έτρεμε όλο το έδαφος. Και λίγες μέρες μετά άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια και οι πρώτες ζημιές. Δηλαδή τα πρωτοπαράθυρα δεν ανοίγανε. Και λέμε τι έγινε τώρα. Και σιγά σιγά σταδιακά άρχισαν να βγαίνουν κηρυγματώσεις, να γίνονται ορατές ζημιές κτλ.
0: Δηλαδή με το που ξεκίνησε να περνά ο Μετροπόντικας, έτσι.
1: Κατευθείαν, ναι, ναι. Ναι, διότι έγινε καθίζηση σε όλο το υπέδαφος εδώ πέρα της περιοχής. Οι πολυκατοικίες κάτσανε. Και μετά άρχισαν όλα τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Και διαπιστώνεται λοιπόν αυτό. Βλέπετε τις πρώτες ρηγματώσεις, πόρτες και παράθυρα που δεν ανοίγουν. Και τι κάνατε?
1: Το πρώτο ήταν ότι επικοινωνήσαμε με την εταιρεία. Με την ενώτηση, το ελληνικό μετρό και την κοινοπραξία του ΑΠΑΚΣ, όπου στείλανε μηχανικούς, κάνανε ένα γρήγορο οπτικό έλεγχο και μετά συνεχίσαν. Πήγαν σε δίπλα πολυκατοικίες και τα λοιπά. Τώρα εκείνες οι μέρες γινόταν το αλαλούμ. Καταλαβαίνετε, γιατί όλοι αρχίσαμε να εμφανίζουμε ζημιές την ίδια εβδομάδα.
0: Και φαντάζομαι και να φοβάστε για το κατά πόσο είναι και ασφαλή τα σπίτια σας, έτσι.
1: Κοιτάξτε, στην αρχή όχι τόσο, γιατί ήταν πολύ λίγες τις ζημιές οι ορατές. Αλλά με το πέρασμα του χρόνου άρχισαν να εμφανίζονται καινούργιες, μεγαλώνουν ήδη υπάρχουσες. Οπότε το πρόβλημα άρχισε να διωγγώνεται. Και να λέμε δεν ήταν κάτι επιφανειακό και πρόσκαιρο. Γιατί πάει να πει ότι υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο είναι ενεργεία και η καθίζηση συνεχίζει να δημιουργεί καινούργια προβλήματα.
0: Δηλαδή διευρύνεται όσο περνάνε οι μέρες το πρόβλημα, όσο περνάνε οι εβδομάδες και οι μήνες.
1: Μέχρι ακόμα σκεφτείτε.
0: Ναι, γιατί
1: τώρα 4 μήνες.
0: Διαβάζω όλο και μεγαλύτερα, περισσότερα διαμερίσματα. Λέει, τώρα έβλεπα στην Earth News 200 διαμερίσματα τουλάχιστον.
1: Αυτά είναι που έχουμε εμείς οι ίδιοι. Κάτι. Αλλά τώρα που έχει πάρει και λίγο διάσταση το θέμα, μας έρχονται μηνύματα και από πάνω από την πλατεία. Και πολυκατοικίες που έχουν ζημιές. Δηλαδή είναι να εξελίξει το φαινόμενο. Δεν είναι να ευσυχαστούμε και να πούμε, παιδιά, αυτές ήταν οι ζημιές, οκ, ας καταγράψουμε να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Δηλαδή,
1: καινούργιες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Λέτε ότι έγινε καθίζηση στο έδαφος, οπότε το πρώτο ήταν ότι άρχισαν οι ρηγματώσεις και δεν άνοιγαν και οι πόρτες και τα παράθυρα. Έτσι. Αυτό έδειξε ότι υπήρχαν κτίρια που είχαν πάρει κάποια κλίση, ας πούμε, ή όχι?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό πρέπει να το πει κάποιος τεχνικός. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι επειδή τα κτίρια καθίσανε και δεν καθίσανε ομοιόμορφα. Δηλαδή, η μία πλευρά του κτηρίου μπορεί να έχει μεγαλύτερη καθίζηση από ό,τι έχει η άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα, όλες οι κάσεις από τα πορτοπαράθυρα να παραμορφωθούν.
0: Ναι.
1: Και συνεπώς, οι πόρτες και τα παράθυρα και τα παντζούρια δεν μπορούσαν να κλείσουν. Οπότε, επειδή υπήρξαν περιστατικά όπου οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα στα σπίτια είχαν εγκλωβιστεί μέσα στα δωμάτια τους και δεν μπορούσαν να βγουν,
0: ναι.
1: Έστειλαν συνεργείο από την ελληνικό μετρό, το οποίο ουσιαστικά μέσα σε 5 λεπτά άρχισε να τρίβει τις πόρτες, να στραβώσουν και οι πόρτες, ώστε να ανοιγοκλίνουν στις στραβωμένες κάσες.
0: Αυτή ήταν η λύση, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, το πρώτο που έγινε ήταν ένας οπτικός έλεγχος, και μετά, όταν είπατε και το πρόβλημα με τις πόρτες και τα παράθυρα, άρχισαν να τρίβουν τις πόρτες για να μπορούν έτσι στη νέα κλίση που είχαν να ανοιγοκλίνουν.
1: Σωστά. Όταν λέμε οπτικός έλεγχος, κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι οπτικοί έλεγχοι. Δηλαδή, ο σωστός οπτικός έλεγχος είναι ότι έρχομαι, βλέπω ποιες είναι οι υπάρξεις ρηγματώσεις, τις σημειώνω, ώστε να μπορώ να παρακολουθώ με την πάροδο του χρόνου αν μεγαλώνουν αυτές οι ζημίες. Ξέρει, υπάρχει μια μέθοδος. Αυτό δεν έγινε από τους τεχνικούς της σκηνοπραξίας. Ναι. Απλώς ήρθανε, είδαν εκείνη τη στιγμή τι ρογμές υπάρχουν, οκ, πάμε στην παρακάτω πολυκατοικία.
0: Ναι. Και μετά, όσο εσείς συνεχίζατε να καταγγέλλετε ότι υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα, τι ακολούθησε?
1: Εμείς ζητούσαμε από το ελληνικό μετρό να μας πει πότε θα κάνει τις αποκαταστάσεις. Η απάντησή τους, τουλάχιστον σε μένα προσωπικά, για 2 μήνες ήταν ότι δεν έχουμε ιδέα, διότι δεν έχουμε καν διαθέσιμα συνεργεία να στείλουμε, οπότε θα σας ενημερώσω πότε θα μπορούμε.
0: Ναι.
1: Μετά πήγανε και στις δίπλα πολυκατοικίες, λέγανε όλοι το ίδιο. Και επειδή στέλναμε μαζικά email στην εταιρεία, ένα πρωί μου εμφανίζεται ένας μηχανικός τους με 2 μαστόρια.
0: Ναι.
1: Μου χτυπάνε την πόρτα και μου λέει να ρίξουμε μια ματιά για να ξεκινήσουμε αύριο την αποκατάσταση.
0: Ναι.
1: Λέω, βεβαίως, μπείτε να δείτε. Και μπαίνουν μέσα και αρχίζουν να λέει ο μηχανικός τώρα στους μάστορες, εδώ πέρα αυτό φτιάχτε το λίγο, εδώ πέρα αυτό και okay, υπήρχε, δεν χρειάζεται, το άλλο δίπλα θα γινόταν ούτως ή άλλως γιατί είναι παλιό το κτίριο. Ήταν αυτό, ξέρω, και με συγχωρείτε. Αυτή ήταν η αποκατάσταση. Άμα δεν γίνει μια μελέτη να δούμε τι είδους ρογμή είναι κάθε μία, τι ενέργειες απαιτείται, τι τεχνικές, τι υλικά, πώς θα γίνει, θα αρχίσετε εδώ πέρα πρέπει να σοβατήσετε τις ρογμές για να μην φαίνονται.
0: Ναι.
1: Και το ίδιο ακριβώς έγινε σε όλες τις πολυκατοικίες. Καμία πολυκατοικία δεν δέχτηκε να τους αφήσει να μπουν να κάνουν τέτοια αποκατάσταση. Γιατί μας είπαν ότι και πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να υπογράψουμε ένα χαρτί το οποίο θα λέει ότι αποποιούμαστε οποιοδήποτε δικαίωμα να διεκδικήσουμε το οτιδήποτε σε περίπτωση που εμφανιστεί μελλοντικά μια νέα ρογμή.
0: Α, ότι θα κάνουν δηλαδή ένα μερεμέτι, σαν να λέμε έτσι.
1: Μπράβο.
0: Και ότι εσείς μετά δεν μπορείτε να ξαναζητήσετε τίποτα.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Το οποίο το υπέγραψαν κάποιοι.
1: Εγώ ξέρω μόνο μία πολυκατοικία ότι έχει δεχθεί να γίνει αυτή η αποκατάσταση, η οποία δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί κιόλας τώρα με όλα αυτά που έχουν δει οι άνθρωποι. Δεν το. Οι άλλες 16 που ξέρω πάντως δεν έχει δεχθεί καμία.
0: Τώρα, έγιναν κάποιες επαφές και με το Δήμο της Αθήνας και ο Δήμος με την κοινοπραξία κτλ. Σε τι φάση βρισκόμαστε?
1: Πριν από αυτό, είχαμε κάνει έτοιμο και στην Πολεοδομία να έρθει να κάνει ελέγχους κτλ. Έτσι, οι άνθρωποι ήρθαν, ανταποκριθήκαν κατευθείαν, ήρθαν μέσα μια εβδομάδα, κοιτάξαν τα κτίρια και μετά μας δώσανε μια γνωμάτευση που έλεγε ότι πράγματι βεβαιώνουμε όλες αυτές τις ζημιές. Δεν είμαστε αρμόδιοι όμως για να βεβαιώσουμε τη στατικότητα των κτιρίων σας και να απευθυνθείτε σε ιδιώτες μηχανικούς να σας κάνουν τις μελέτες.
0: Άρα, επίσημο έγγραφο της Πολεοδομίας έλεγε ότι πρέπει να ελεγχθεί από μηχανικούς η στατικότητα, η στατική επάρκεια, έτσι.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Τα έχουμε βγει και στη δημοσιότητα. Έχουμε δώσει.
0: Ναι. Έγινε κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, το κόστος για μια τέτοια μελέτη με ιδιώτη μηχανικό είναι για 25 με 30 χιλιάδες ευρώ.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όσοι ζούμε σε σπίτια που είναι παλιά, από το 60 και πιο παλιά, το ξέρουμε. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Εδώ μιλάμε για πάρα πολλά διαμερίσματα, για πάρα πολλά κτίρια. Θα αναλάβει κάτι, δεν ξέρω, η κοινοπραξία, η πολιτεία, κάποιος φορέας, πώς θα γίνει?
1: Κοιτάξτε, η κοινοπραξία από την πρώτη κιόλας μέρα διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να καλύψει στατικές μελέτες. Το μόνο που μας λέγανε είναι, άμα θέλετε να σας κάνουμε στην αποκατάσταση που σας είπα πριν τα μερεμέτια, έχει καλώς. Οτιδήποτε άλλο θέλετε, πηγαίνετε ιδιωτικά. Έτσι, οπότε αρχίσαμε να πιέζουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Πήγαμε το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, το παρουσιάσαμε. Μετά ο Δήμαρχος συγκάλεσε έκτακτη συνάντηση με τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας. Πήγαμε και εμείς συζητήσαμε. Όπου ουσιαστικά κατά την συζήτηση οι αντιπρόσωποι της εταιρείας απλά μας διαβάζαν το πρωτόκολλο ασφαλείας του έργου. Μας εξηγούσαν για το πόσο μοντέρνα είναι τα μηχανήματά τους, πόσους πολλούς αισθητήρες έχουν, ότι όλα πήγανε βάση μελέτης και ότι απλώς ήταν ένα ατύχες γεγονός το οποίο δεν περιμένανε.
0: Ναι, και τώρα.
1: Επίσης, μια πολύ γρήγορη
0: παρέμβαση. Συνέβη το ατυχές γεγονός, ναι.
1: Να δείτε λίγο την αντιμετώπιση τους. Ερχόντουσαν οι μηχανικοί και λέγανε σε όλους εμάς εδώ τους κατοίκους ότι είμαστε άτυχοι, ότι δεν περιμένουν να γίνει αυτό και είναι πάλι τα κτίρια μας και τι να κάνουμε.
0: Η μηχανική της εταιρείας,
1: αυτά λέγανε, ναι. Έτσι, ναι. Αυτά λέγανε στους κατοίκους τόσο καιρό. Ατύπως βέβαια, έτσι. Γιατί μας λέγανε ότι δεν υπάρχει θέμα στατικότητας και τους λέγανε, ωραία, στείλτε μας επίσημα έγγραφα, ενυπόγραφα, όπου κάποιος μηχανικός σας τα υπογράφει. Ότι δεν υπάρχει θέμα στατικής ανεπάρκειας και τελείωσε το ζήτημα. Α, δεν μας στέλναν τίποτα.
0: Ναι. Τώρα, μετά και την παρέμβαση και του Δήμου, έχουμε κάτι που περιμένετε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, κάτι θετικό?
1: Κοιτάξτε, μετά τη συνάντηση βγήκε ένα κοινό δελτίο τύπου του Υπουργείου Υποδομών με το Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία, όπου είπε ότι θα απευθυνθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο για να πώς να οριστούν κάποιοι
0: θα πραγματικοί. Θα απευθυνθεί η εταιρεία στο τεχνικό επιμελητήριο.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι κάτι που το ζητούσατε κιόλα, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και είπαν ότι θα γίνει με το ότι το οικονομικό κόστος δεν θα επιβαρύνει τους κατοίκους. Αλλά ούτε προσδιορίζει ποιους θα επιβαρύνει, ούτε τίποτα. Εμείς δεν θέλουμε να επιβαρύνει το φορολογούμενο.
0: Ναι.
1: Εμείς θέλουμε να επιβαρύνει η εταιρεία. Η οποία, να σας πω κάτι στο κάτω-κάτω. Όλα αυτά τα έργα είναι ασφαλισμένα. Οι εταιρείες αυτές είναι τεράστιες εταιρείες. Έχουν μεγάλα τακτικά αποθεματικά, παίρνουν χρηματοδότηση από την Ευρώπη, παίρνουν δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Το κόστος για να γίνει μια μελέτη, ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορούμε όλοι να μένουμε μέσα στα σπίτια μας, είναι μηδαμινό για αυτούς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αρνούνται να το κάνουν. Είναι το τίποτα. Θα μπορούσε να λήξει εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Παιδιά, οκ, okay, έγινε το ατυχές γεγονός.
0: Mm-hmm.
1: Θα έρθουμε, θα σας κάνουμε τις μελέτες, να βεβαιωθούμε ότι θα είστε ασφαλείς, θα σας κάνουμε την αποκατάσταση και τελείωσε.
0: Κύριε Κουτρουλάρη, υπάρχει θέμα και με το έδαφος συνολικά, έχει διαπιστωθεί πλέον έτσι στην περιοχή?
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικός.
0: Από ό,τι μαθαίνετε από...
1: Ήταν, ναι. Αυτό, το έδαφος, εντάξει, ήταν όλοι γνωρίζουν ότι εδώ πέρα ήταν ρέματα, ποτάμια.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, προφανώς δεν είναι βράχος από κάτω. Τώρα, κατά πόσο οι αρχικές μελέτες που είχαν κάνει δεν ήταν σωστές.
0: Mm-hmm.
1: Ή κατά πόσο ξέραν ακριβώς τι κάνουν και πήραν τον κίνδυνο να σκάψουν και ό,τι γίνει, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά
0: σωστό.
1: Ότι έχει γίνει μεγάλη ζημιά στο υπέδαφος και δεν ξέρουμε καν αν έχει σταθεροποιηθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Όποιος επιστήμονας βγαίνει στα μέσα, αυτό λέει.
0: Ναι. Εσείς μένετε στο σπίτι σας ή...
1: Ναι, προς το παρόν, ναι.
0: Είναι πολλοί εκείνοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους?
1: Εγώ ξέρω αρκετούς που είτε ήταν ενοικιαστές και ξενίκιασαν και μετακόμισαν, είτε ήταν ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν οικογένεια και παιδιά και έχουν στείλει τα παιδιά τους να μένουν σε κάποιον άλλον μέσα από την οικογένεια,
0: mm-hmm.
1: είτε έχουν φύγει και οι ίδιοι, έρχονται, φεύγουν.
0: Υπάρχει και στεγαστικό θέμα, δηλαδή είναι πολλαπλό το πρόβλημα, αυτό θέλω να πω.
1: Ασφαλώς, είναι τόσοι άνθρωποι.
0: Εγώ θα κρατήσω.
1: Και δεν είναι μόνο. Μια μικρή παρένθεση. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό που έχει γίνει τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση που συνεχιστεί το έργο, αυτό θα γίνει με ασφάλεια.
0: Ναι, λογικό, έτσι είναι. Φυσικά πρέπει να γίνει με ασφάλεια.
1: Δηλαδή, πρέπει να προστατευτούν οι άνθρωποι που πρόκειται να πάει από κάτω στο μετρό. Μπορείς να αφήσουμε να γίνουν πάλι τα ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Και να λέμε, OK, εκεί πέρα το έδαφος ήταν σαθρό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουτρουλάρη. Θα ξαναμιλήσουμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία έτσι και αλλιώς. Το παρακολουθούμε και εδώ από το σταθμό πολύ το θέμα.
1: Σας
0: ευχαριστώ πολύ. Εμείς μένουμε στο ίδιο θέμα και καλημερίζουμε τον κύριο Άρη Χατζηδάκη. Είναι πολιτικός μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Είναι αναπληρωτής πρόεδρος του ΟΑΣΠ και τέως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών. Γεια σας, κύριε Χατζηδάκη.
2: Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
0: Είχαμε την τελευταία ενημέρωση τώρα από έναν από τους κατοίκους εκεί και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στην Κυψέλη. Μας λένε ότι το τελευταίο ενθαρρυντικό νέο είναι ότι η ελληνικό μετρό θα απευθυνθεί στο τεχνικό επιμελητήριο, κάτι που το ζητούσαν οι άνθρωποι εκεί, και ότι δεν θα επιβαρυνθούν οι ίδιοι, δεν ξέρουμε ποιος θα επιβαρυνθεί. Εσάς η εικόνα σας από όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εκεί ποια είναι? Με την εμπειρία σας δηλαδή.
2: Κοιτάξτε, εντάξει, καταρχήν ο Οργανισμός Αντισυμικής Προστασίας δεν έχει αρμοδιότητα mm-hmm. στο θέμα αυτό. Ως παλιός μηχανικός, ας πούμε, νομίζω ότι άργησε λίγο αυτή η κινητοποίηση και τα μέτρα που είδα να παίρνονται τελευταία, δηλαδή να οριστεί ένας, κατά κανόνα,
0: mm-hmm.
2: αξιόπιστος και ουδέτερος πραγματογνώμονας, mm-hmm. ούτως ώστε να λήξει αυτή η περιπέτεια και των κατοίκων στο βαθμό που υπάρχει πρόβλημα να διαπιστωθεί η έκτασή του
0: mm-hmm.
2: και στο βαθμό που δεν υπάρχει.
0: Σωστό.
2: Να καθυστερηθούν.
0: Τώρα θα πρέπει δηλαδή κάτοικοι. Ο ανεξάρτητος πραγματογνώμονας τι θα πρέπει να κάνει? Να κάνει μία έρευνα στατικής επάρκειας στα κτίρια?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να μπει κάτω το όλο θέμα από την αρχή, δηλαδή. Εντάξει, είναι κατασκευές οι οποίες γίνονται με αρκετά αυστηρά πρωτόκολλα.
0: Mm-hmm.
2: Είναι σίγουρο ότι υπάρχει μελέτη πιθανών επιπτώσεων στις οικοδομές κατά τη διέλευση του αυτού. Ήταν υποχρεωτική από τις διακηρύξεις του έργου. Άρα υπάρχει αυτή η μελέτη. Ίσως κάποιες παραδοχές της προφανώς δεν ανταποκρίνονταν σε αυτό που πραγματικά βρέθηκε κατά την εξαφή. Άρα υπήρξαν κάποιες επιπτώσεις που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχή. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα υλικό το οποίο πρέπει να επανεκτιμηθεί,
0: mm-hmm.
2: αλλά από ό,τι είδα στην δημοσιογραφία Το δεύτερο μέτρο ήταν η εξ αρχής εκπόνηση μιας λεπτομερέστερης γεωτεχνικής έρευνας, η οποία θα δείξει και το για ποιο λόγο οι όποιες αρχικές εκτιμήσεις που έδειχναν ότι δεν θα υπάρχουν, ας πούμε, σοβαρές επιπτώσεις στις κατασκευές από τις οποίες
0: διαψεύστηκαν.
2: Διαψεύστηκαν, σημαίνει ότι κάποιες παραδοχές ήταν λάθος. Τώρα, νομίζω ότι εντάξει, δεν είναι μόνο το θέμα του εδάφους, είναι και η ποιότητα των κατασκευών. Είναι μια γειτονιά της Αθήνας με αρκετά χρονών δόμηση, δηλαδή.
0: Είναι πολλές και όμως αυτές οι γειτονιές της Αθήνας, δηλαδή είναι πάρα πολλές.
2: Είναι πολλές, μα προφανώς η Αθήνα, τέλος πάντων το μπαμ το οικοδομικό έγινε μεταξύ 60-70, άντε και ίσως μέχρι το 80.
0: Δηλαδή οι περισσότεροι κατοικούμε σε τέτοια σπίτια.
2: Ακριβώς, κατοικούμε σε κατασκευές που έχουν γίνει με παλιότερους κανονισμούς.
0: Έτσι, και ξαναπολούνται επίσης τέτοια σπίτια.
2: Και έχουν συμπληρώσει και μία διάρκεια ζωής, η οποία θεωρητικώς, πάση περιπτώσει, είναι στατιστικά, είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να κοιταχτεί έτσι και αλλιώς θέματα.
0: Αλλά θα πρέπει να κοιταχτεί.
2: Ανθεκτικότητας και τα λοιπά.
0: Σωστό.
2: Πιθανών διαβρώσεων και
0: απλά
2: τα λοιπά.
0: Απλά εδώ δηλαδή ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα, κύριε
2: Χατζηδάκη. Είναι πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει πράγματι να γίνει μία προς μία οικοδομή εξέταση λεπτομερής, διότι όλες οι οικοδομές δεν είναι το ίδιο πράγμα, ούτε υπόκειται σε μία γενική αυτή, και δυστυχώς και οι εδαφικές συνθήκες μπορεί από θέση σε θέση να έχουν τελείως διαφορετική.
0: Κρατάω αυτό που μας λέτε, μία προς μία οικοδομή πρέπει να εξεταστεί. Ανοίγουμε αυτό το κεφάλαιο, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ξαναέχουμε μία επικοινωνία το επόμενο Σαββατοκύριακο, να δούμε αυτό το κομμάτι, γιατί δυστυχώς μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος σήμερα. Να έχουμε χρόνο να μας μιλήσετε γι' αυτό.
2: Σας
0: ευχαριστώ πολύ.
2: Ό,τι μπορεί η εμπειρία μου
0: έτσι,
2: να δώσει.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηδάκη. Καλή σας ημέρα. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέου.
3: Πάρα πολύ. Ιόνιον FM.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Διαβάστε στην απογευματινή που θα κινηθούν οι βάσεις, σε ποια παιδεία καταγράφεται άνοδος και σε ποια μείωση. Τα φάρμακα για την παχυσαρκία τώρα και σε χάπι. Γνωστό σκεύασμα πήρε πράσινο φως για την Ευρώπη. Στοιχεία σοκ για τους πνιγμούς. Πάνω από 30 μόνο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Εκτός ο Πολάκης από τη μάχη προεδρίας με τη Δούρου στην κοινοβουλευτική ομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενισχύονται τα σενάρια της συλλογικής ηγεσίας. Πολεμικό μέτωπο εκτός ελέγχου στο Ιράν. Οξύνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Η διανομή του πακέτου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και τις εκπλήξεις τις οποίες περιλαμβάνει, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα στις τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες. Μεταξύ άλλων, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι και αυτοκινητιστές ταξί. Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στον ξηρό κάμπο Σιτία στην Κρήτη. Επιτόπου συνεχίζουν να επιχειρούν σωματικές επίγειες και αέριες δυνάμεις για το φόβο αναζωπήρωσης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια της Κρήτης. Στο κίνδυνο βρίσκεται η Αττική και άλλες περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική προειδοποίηση για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και απευθύνει η έκκληση για τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν 13 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια. Έρχονται τα πρώτα σαραντάρια. Η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει από σήμερα ως την Τρίτη. Θα φτάσει και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Ο καύσωνας θα υποχωρήσει από την Πέμπτη. Συνεχίζεται η έξοδος των αδίωχων του Ιουλίου. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και κατά διαστήματα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Κόλαση πυρός στον Καναδά με 200 πυρκαγιές να μένονται ανεξέλεγκτα στο Οντάριο. Για ηθελημένη λιγορία κατηγόρησε τον Καναδά ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή νέων επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών για να καλυφθεί το κόστος της μόλυνσης που τόνισε πως ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Σφυροκόπημα για 7η νύχτα στη Μέση Ανατολή με τα αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο Νότιο Ιράν και τη Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 δεξαμενόπλια με πετρέλαιο εξέραγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, διασχίζοντας την αρκοθετημένη περιοχή στο νότιο τμήμα του στενού του Ορμούζ. Οι Αμερικές Ενόπλες Δυνάμεις το διαψεύδουν. Στη Ρωσία, τουλάχιστον 7 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν από επιδρομή ουκρανικών drones που έπληξαν το εφοδιαστικό κέντρο ηλεκτρονικού καταστήματος σε μικρή πόλη της περιφέρειας Κατόφσκ. Σε εξέλιξη στη Βουλή, διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μοναδική υποψήφια η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών Τρένα Δούρου, η οποία δήλωσε ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη. Θα ακολουθήσει σε μία ώρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στα αθλητικά, Γαλλία και Αγγλία συναντώνται απόψε τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος στο μικρό τελικό του Μουντιάλ με παθλό την τρίτη θέση. Αύριο στις 10 το βράδυ, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Ακούτε Ionion FM.

αυτό είναι το πολύ γνωστό Dancing in the Street. Το μάθαμε από τους... κολλάει το μυαλό, από τους Rolling Stones. Είναι όμως πολύ... γελάει ο Ηλίας, σας ελιμάζω το μαζί μου, κόλλησα. Λοιπόν, είναι όμως πολύ παλιότερο και το έχουν πρωτοποιεί η Martha Reeves and the Vandellas από τη μυθική εταιρεία Motown. Και η Martha Reeves γεννήθηκε σας σήμερα, 18 Ιουλίου του 1941, αφορμή για να ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Πολλά τα μηνύματά σας, πάρα πολλά εδώ. Για να ξεκινήσω να σας καλημερίζω και εγώ και να διαβάζω και να σας θυμίσω το mail μας, radio@parapolitika.gr. Λοιπόν, ο Γιάννης θυμίζει ότι σήμερα έφτασε η αποφράδα ημέρα που είναι αυτό το πανηγύρι στο Σουλάρι Αρκαδίας. Γινόμαστε όλοι, λέει, μια μεγάλη παρέα με κέφι, χορό και αρκαδική φιλοξενία και φυσικά γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε, λέει, με 18 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, Γιάννη μου, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη επέστρεψε και λέει: για λόγους ανωτέρας βίας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έλειψε από την παρέα, αλλά είμαι πάλι εδώ και ζω σε μια χώρα που οι υπάλληλοι του Υπουργείου Τάχα Προστασίας του Πολίτη νομίζουν ότι πρωταγωνιστούν σε ταινία και σαν άλλοι δικαστές ντρεντ εκτελούν θανατικές ποινές κατά βούληση. Και εμείς, όχι μόνο δεν απαιτούμε την παρέτηση του Υπουργού, όχι μόνο δεν βγαίνουμε στον δρόμο για να διεκδικήσουμε την ίδια μας τη ζωή που μπορεί αύριο να αφαιρεθεί από κάποιον άλλο ένστολο, αλλά συνεχίζουμε τη χαμηλών προσδοκιών μίζερη ζωή μας, ψηφίζοντας τοπικούς και όχι μόνο άρχοντες που το βασικό μέλημά τους είναι να αθωώσουν τους δολοφόνους. Ζω στη χώρα, λέει, πάνω συνεχίσω να γράφω αυτά που σκέφτομαι. Στην καλύτερη περίπτωση θα αρπάξω καμιά μήνυση, στη χειρότερη θα βρεθώ σε κανένα κελί για 15 μήνες μέχρι να έρθει κάποιος να μου πει «Λάθος αδερφέ, είσαι ελεύθερος, χωρίς συγγνώμη». Σταματώ εδώ και καταλήγει με την εποδό του «Συμπαράστε στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη». Ορέστης, καλημέρα Ορέστη. Πατάω λοιπόν σε αυτό το περιβόητο AI, λέει, και ρωτάω ποια είναι η πιο προηγμένη τεχνολογία της ανθρωπότητας για να λυθεί το ενεργειακό πρόβλημα. Απάντησε λοιπόν το περιβόητο AI ότι η πιο εξελιγμένη τεχνολογία, εύκολη, εφικτή και ήδη σε διάθεση, είναι η μέθοδος του Μιχάλη Καλογεράκη. Και είναι αλήθεια, λέει, αυτό που απάντησε το περιβόητο AI. Το ερώτημα είναι άλλο, τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης δεν ξέρουν, δεν γίνεται, λέει, να το ξέρω εγώ στη Δεσφίνα, μέσα στο Μαντρί και να μην το ξέρουν οι ειδικοί, δεν το γνωρίζω εγώ, πρέπει να σου πω, Ορέστη μου. Λέει, σε μείωπε και πέ Μαντρί, είμαι κανονικό, κομμουνιστικό Μαντρί, μην παρεξηγηθώ, λέει, έχω κανονικές γίδες, τις πιάνεις και όχι σε εφαρμογή. Ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη μου. Να ψάξουμε τις αναθέσεις του μετρό. Μπορεί να υπάρχει ρήτρα αποζημίωσης προς την κοινοπραξία για τέτοιες περιπτώσεις όπως τις Κυψέλης. Και κερατάδες και δαρμένοι. Και ο Νίκος Λεβαδιακός. Όλη η Ελλάδα ζει σε 10 επί 10 χιλιόμετρα στην Αθήνα. Όλα τα υπόλοιπα 125.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι άδεια. 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή και καθόμαστε ο ένας να μυρίζει τα πόδια του δίπλα στις ξαπλώστρες και πακτωμένοι ως σαρδέλες στον Παλαούρο. Φάγαμε τον παπά με τον απατεώνα τον Ντάισελμπλουμ με πλαστό πτυχίο, μας έκανε τον ειδικό οικονομολόγο. Μήπως απλά είμαι ηλίθιοι. Γνώση, γνώθη σε αυτόν είναι η αρχή του παντός. Ας αρχίσουμε από εδώ. Δεν ξέρω αν αυτό που ακούμε σας θυμίζει κάτι. Για ακούστε λίγο. Αυτό που ακούμε λοιπόν είναι το γε μου ή αλλιώς γε μου, γιατί έτσι γράφτηκε στην διασκευή του Ντάνον Μαλακιάν και των Scars of on Broadway. Είναι το γνωστό γε μου που έλεγε ο Κόκοτας, δηλαδή αυτό να καταλάβετε. Αυτός ο κύριος λοιπόν μετά πήγε στο System of a Down, πολύ γνωστό συγκρότημα, και έκανε διασκευή στο τραγούδι αυτό που έχει ερμηνεύσει ο Σταμάτης Κόκοτας. Περιμένουμε και την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής που μπορεί να ανακοινωθούν νωρίτερα φέτος, δηλαδή 23-24 Ιουλίου. Αν είναι 23, είναι και μια μέρα νωρίτερα σε σχέση με πέρσι. Άντε να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης συνεχίστηκαν οι συλλήψεις. Υπάρχει τέταρτη σύλληψη για την εμπριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Έχει ζητήσει προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.
Στην υπόθεση της Μαρφίν βγαίνουν κάποια στοιχεία, βγαίνουν κάποια βίντεο. Το πόρισμα της Ελλάς πάντως λέει ότι με τα στοιχεία που βρέθηκαν έγινε προσομοίωση και όχι ταυτοποίηση προσώπων. Και ένας από τους δικηγόρους των συλληφθέντων λέει ότι τα στοιχεία αφορούν κινητά αντικείμενα, όχι ταυτοποίηση προσώπων.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά και μετά τις 10 πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας για να έχουμε χρόνο να πούμε περισσότερα.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
9: Ακούτε Ionion FM

0: 19 λεπτάκια μετά τις 10 και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται στην πολιτική σκηνή μας, γιατί γίνονται πολλά. Θα ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ που νομίζω σήμερα είναι στο επίκεντρο της κουβέντας, παρότι το εκλογικό του ποσοστό είναι πλέον πάρα πολύ χαμηλά. Παρ' όλα αυτά είναι η ολοκλήρωση, έχουμε το τελικό ξεκαθάρισμα, το είχαμε και τις προηγούμενες μέρες, έχουμε πάρα πολλές αποχωρήσεις τελεχών και βουλευτών, άλλοι αποχωρούν και παραδίδουν την έδρα, άλλοι αποχωρούν και παίρνουν και την έδρα μαζί τους. Σήμερα υπάρχει μια διαδικασία στην αίθουσα 150 της Βουλής, είναι η διαδικασία εκλογής της νέας Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, της Ρένας Δούρου, καθώς είναι η μόνη υποψήφια πια μετά την απόσυρση από την κούρσα του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη. Δεν ξέρω πόσοι βουλευτές έχουν μείνει για να και συμμετείχαν ή συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Για όλα αυτά πάμε να καλημερίσουμε την εξαιρετική συνάδελφο, τη Γεωργία Σαδανά. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιούλη, καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, να ξεκινήσουμε λίγο από το...
1: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Κανονικά λίγα λεπτά μετά τις 9 mm-hmm. Ψήφισε πρώτος ο Γιάννης Αμανατίδης, που είναι ο κοινοβουλευτικά πια ο γραμματέας του κόμματος. Mm-hmm. Ακολούθησε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος προέβηκε στην τηλεόραση. Μας αποκάλυψε ότι ψήφισε τη Ρένα Δούρου, αλλά υπογράμμισε εμφατικά ότι ο ρόλος του Παύλου Πολάκη πρέπει να είναι στο εξής πρωταγωνιστικός. Mm-hmm. Και ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης και ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος ακολούθησαν στην ψηφοφορία. Έχουν ψηφίσει λοιπόν οι 4 από τους 8 mm-hmm. που τουλάχιστον ξέρουμε ότι θα μετέχουν σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί έχουμε αγνωστοί. Το πρώτο πρόσωπο, το οποίο δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, είναι ο Σωκράτης Πάμελος, ο παρεμπιπτόντας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι πότε. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να σου πω από το ρεπορτάζ είναι ότι θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία που θα ακολουθήσει σήμερα. Η διαδικασία αυτή είναι τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής με τη νέα σύνθεση πια, γιατί θα εκλεγούν και νέα όργανα.
0: Μετά την εκλογή δηλαδή της Ρένας Δούρου.
1: Μετά την εκλογή της κυρίας Δούρου, ναι. Η οποία θα ολοκληρωθεί στα επόμενα λεπτά. Mm-hmm. Περιμένουμε mm-hmm. και την ίδια μαζί με τους υπόλοιπους να ψηφίσει.
0: Συνολικά με πώς... Ναι, με συγχωρείς. Συνέχισε.
1: Άρα Γιούλη, μετά την εκλογή της κυρίας Δούρου ακολούθησε στην συνεδρία στην Κεντρική Επιτροπή. Εκεί λοιπόν τρία πράγματα στην ατζέντα. Πρώτον, νέα κομματικά όργανα. Εκεί περιμένει να εκλεγεί γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, προεκλογική προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ ή τη ψηφοδέλτια καμπάνια για τις εκλογές, όπως έποτε αυτές θα γίνουν. Τρίτον, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, αν θα υπάρξει δημιουργία στην Κεντρική Επιτροπή, από την Κεντρική Επιτροπή με εξουσιοδότησή της, Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα. Η θέση του επικεφαλής αυτής της επιτροπής θα ήταν μια θέση που θα ενδιέφερε τον Παύλο Πολάκη.
0: Ναι.
1: Άρα, εδώ θα κρυφθεί μια μάχη στους σχετισμούς. Mm-hmm. Γιατί το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας που προκρίνει ο Νίκος Παπάς, και νομίζω ότι το ακούει η πλευρά Πολάκη, mm-hmm. δεν είμαι σίγουρη αν το ακούει με την ίδια ένταση η κυρία Δούρου, η οποία χθες μιλώντας στην ΕΡΤ αργά το βράδυ, νωρίς εξημερώματα, είπε ότι υπάρχουν προβλέψεις και το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η συλλογική ηγεσία στην πραγματικότητα αφορά στην πολιτική γραμματεία, εκείνη καλύπτει το ηγετικό κενό. Mm-hmm. Κάτι το οποίο βέβαια δεν καταλαβαίνουν ερμηνεύοντας το καταστατικό οι άλλοι δύο, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης. Mm-hmm. Άρα υπάρχει μια μάχη σε σχετισμό στην Κεντρική Επιτροπή. Αν δηλαδή η νέα σύνθεση Κεντρικής Επιτροπής μετά τις μαζικότατες αποχωρήσεις, μόνο σε μία μέρα προχθές είχαμε 63, θα θυμίζω. Mm-hmm. Αν λοιπόν τα νέα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο συσχετισμού και πλειοψηφία υπακούν στη Ρένα Δούρου αποκλειστικά ή κρατούν δυνάμεις και πόσες δυνάμεις κρατούν ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης σε μια λογική, ας το πω, κυδαιμονίας εντός ή εκτός εισαγωγικών. Δηλαδή, αν η κυρία Δούρου δεν είναι εξίσου ισχύρη με τους Νίκο Παπά και Παύλο Πολάκη στην Κεντρική Επιτροπή, νομίζω ότι θα δούμε πολλά επεισόδια ακόμα.
0: Και είναι εντυπωσιακό.
1: Θα θυμίζω ότι η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ έχει καθαιρέσει τον Στέφανο Καστελάκη και Κυρίτο Τάζ στον έκτοτο mm-hmm. και έχει ακυρώσει μόλις προχθές την εισήγηση του Σωκράτη Πάμελου. Mm-hmm. Άρα η Κεντρική Επιτροπή είναι στην πραγματικότητα ο σκιώδης αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
0: Ναι. Και είναι εντυπωσιακό το ότι μιλάμε για συσχετισμούς και για συμμαχίες κτλ. Όταν πια έχουν μειωθεί τόσο πολύ και οι βουλευτές και τα στελέχη, έτσι.
1: Ισχύει. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι σαν το μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχει φτάσει στο μπάτο, έχει ξύσει το βαρέλι και τώρα έχει μια ευκαιρία να κάνει σπιράλ, να πιναχτεί λίγο σαν ελαττήριο, μπας και πιάσει την είσοδό του στη Βουλή. Αυτός είναι ο εκλογικός στόχος, το 3. Μην αυτοπατώμαστε, η αυτοπάτηση ήταν την προηγούμενη περίοδο. Τώρα, σε αυτή την περίοδο ο στόχος είναι ένας, να γράψει 3 στο εκλογικό αποτέλεσμα. Τώρα, πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό το 3. Ο Παύλος Πολάκης ήταν της λογικής να δημιουργηθεί ένα πλατή μέτωπο στο οποίο έβαζε μέσα και το Μέρα 25 και κομμάτια της Νέας Αριστεράς κτλ.
0: Ναι.
1: Η Ρένα Δούρου στις πρώτες δηλώσεις που έχει κάνει και έχει δώσει κάποια δείγματα γραφής πριν ακόμη η εκλογή, ειδικά χθες το βράδυ, έκανε με την επιστολή που έστειλε προς τα μέλη το ΣΥΡΙΖΑ δηλώνοντας την υποψηφιότητά της μια πολύ ενδιαφέρουσα, κατά τη γνώμη μου, παρατήρηση. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει μια ευκαιρία και είναι να στρέψει την κατάστασή του, είτε αυτόνομα, μόλις ήρθε ο Παύλος Πολάκης, είτε κατεβαίνοντας αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε με ένα ψηφοδέλτιο ενωτικό κτλ. Αυτό το είτε-είτε είναι κόντρα στη γραμμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ προχθές αποφάσισε ότι θα κατέβει μόνος του, όχι είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, που θυμίζει η Αλέξη Τσίπρα. Άρα από εδώ και στο εξής, νομίζω με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα δούμε πώς η Ρένα Δούρου, πρώτον, η ίδια καταλαβαίνει την αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Και δεύτερον, ποια γραμμή θα ακολουθήσει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, και πώς αυτή η γραμμή θα γίνει αποδεκτή ή όχι από τους υπόλοιπους.
0: Μάλιστα. 12 είναι τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας πλέον του ΣΥΡΙΖΑ. Μας λες ότι λογικά δεν θα πάνε όλοι να ψηφίσουν. Είναι 8 βουλευτές.
1: Ψήφιση είναι 12, στην πραγματικότητα είναι 8. Και μένει να δούμε τι θα κάνει και η Νίνα Καστημάτη. Δηλαδή τα δύο ρυθματικά μας είναι ο Σωκρότης Φάμελος που γέρνει προς τον άνεξαρτο ποιητή. Αλλά η Νίνα Καστημάτη δεν έχει ανοίξει καθόλου τα χαρτιά της. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο σε επίπεδο ρεπορτάζ απασχολεί σχετικά και με το φλερ που δέχεται από το Πασόκ. Οπότε μένει να δούμε τι θα κάνουν αυτά τα δύο πρόσωπα.
0: Μάλιστα. Γεωργία, είπες ότι ο στόχος είναι πλέον το 3%. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι θα κατέβει στις εκλογές αυτό το ο νέο ΣΥΡΙΖΑ που θα διαμορφωθεί τώρα?
1: Δεν μπορώ να σου το πω με βέβαιο. Ο κύριος Πολάκης ψήφισε και έφυγε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κυρία Δούρου θα πρέπει αυτή τη στιγμή να επιλέξει αν θα υπηρετήσει την αυτόνομη κάθοδο, το πρώτο είτε που είπε χθες, ή θα επιδιώξει εκ νέου μια προοδευτική συνεργασία, αλλά εμείς βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα να μην υπαναχωρεί από αυτό, οπότε μένει να δούμε τι ακριβώς συμβεί. Ήρθε μόλις και η κυρία Δούρου για να ψηφίσει, μπαίνει τώρα στην αίθουσα, καλημέρα. Οπότε κορυφώνεται, όπως καταλαβαίνετε, η διαδικασία. Μέχρι τώρα
0: λοιπόν
1: με την κυρία Δούρου είναι 6.
0: Είναι 6, μάλιστα. Να σε αφήσουμε λοιπόν, γιατί υπάρχει δουλειά αυτή την ώρα και πίεση χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία Σαδανά. Καλημέρα, καλημέρα. Η εξαιρετική Γεωργία Σαδανά. Να δούμε τι θα βγάλει. Καλά, τι θα βγάλει. Κάλπη τη Ρένα Δούρου θα βγάλει, δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος.

Μ' αρέσει που έχετε χιούμορ να καλημερίσω το Λάμπρο. Τώρα λέει σήμερα στη Μάνικα, στο βενζινάδικο της γειτονιάς στο Ιράν, τα 100 λίτρα βενζίνη έχουν 2,5 ευρώ λιανική με όλους τους φόρους. Δηλαδή, αν πας ένα τάνκερ στο βενζινάδικο της γειτονιάς στην Τεχεράνη, με 1,000 ευρώ στο γεμίζει να κεράσει όλη την Κεσαριανή και τον Καρέα βενζίνη για 2 χρόνια.

Και ο Ρέστης παρεμβαίνει στα πολιτικά. Ερώτηση παρέμβαση, λέει. Πιστεύουν ότι έχουν κάποια σημασία για το λαό και τη δημοκρατία τα εσωτερικά των κομμάτων και τα πολιτικά βίτσια? Είναι άνευ σημασία τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ποτάμι, η Ελιά, η Τελεία κτλ. Κτλ. Δεν έχουν κανένα πρόγραμμα, μηδέν προτάσεις, μελέτες. Η δημοκρατία είναι μηδέν. Έχουν όμως σημασία, γιατί να δούμε ποιοι θα κατέβουν τουλάχιστον στις εκλογές. Ο Ρέστη έχει σημασία. Το ότι βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε κάποια στιγμή να διαλύεται στα εξών συνετέθη, επίσης έχει σημασία για την ποιότητα της δημοκρατίας ίσως.

άνθρωπος μεγάλη σημασία για την ποιότητα της δημοκρατίας. Έχει και όλο το ύφος και το επίπεδο της κόντρας που είναι σε εξέλιξη τώρα την προεκλογική περίοδο, που δεν ξέρουμε και πότε θα είναι οι εκλογές. Θα είναι το φθινόπωρο, θα είναι την άνοιξη, θα δούμε. Έχουμε λοιπόν άγριες κόντρες με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι τελευταίες. Έχουμε βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται, βουλευτές που δίνουν την έδρα τους, ένα πηγενέλα γενικώς. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό χθες σε εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ να λέει ότι μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές, όπως συνηθίζει να λέει. Έχουμε λέει καλές πιθανότητες να εκλεγούμε για τρίτη φορά. Απ' την άλλη, στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι η κυβέρνηση εξαρτά σε μεγάλο βαθμό την ημερομηνία των εκλογών από τις δίκες για τις υποκλοπές που θα γίνουν, γιατί την αφορά άμεσα αυτό το θέμα. Ο Αλέξης Τσίπρας σε μια διαδικτυακή εκδήλωση της Ελλάς είπε ότι εμείς μπορούμε να επανιδρύσουμε μια ισχυρή προοδευτική παράταξη που θα κοιτάξει στα μάτια την δεξιά του Μητσοτάκη. Η σπόντα προς το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι δεν μπορείς να κολλήσεις κομμάτια φθοράς. Αν κολλήσεις κομμάτια φθοράς με άλλα τέτοια κομμάτια, το αποτέλεσμα που θα έχεις είναι φθόρα. Υπάρχει η ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου από την Κομισιόν που αναφέρεται και στις υποκλοπές και στο Predator. Έχουμε λέει καλές πιθανότητες να εκλεγούμε για τρίτη φορά. Απ' την άλλη, στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι η κυβέρνηση εξαρτά σε μεγάλο βαθμό την ημερομηνία των εκλογών από τις δίκες για τις υποκλοπές που θα γίνουν, γιατί την αφορά άμεσα αυτό το θέμα. Ο Αλέξης Τσίπρας σε μια διαδικτυακή εκδήλωση της Ελλάς είπε ότι εμείς μπορούμε να επανιδρύσουμε μια ισχυρή προοδευτική παράταξη που θα κοιτάξει στα μάτια την δεξιά του Μητσοτάκη. Η σπόντα προς το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι δεν μπορείς να κολλήσεις κομμάτια φθοράς. Αν κολλήσεις κομμάτια φθοράς με άλλα τέτοια κομμάτια, το αποτέλεσμα που θα έχεις είναι φθόρα. Υπάρχει η ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου από την Κομισιόν που αναφέρεται και στις υποκλοπές και στο Predator.

0: Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ απαλλάσσονται, γιατί αρχαιοθετούνται υποθέσεις τους, 7 από τους 11 βουλευτές. Παραπέμπονται η κυρία Παπακώστα και η κυρία Μπουκόρος, Κρέκας και Σενετάκης. Έχουμε πολύ έτσι έντονη κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σε αυτό το κομμάτι. Πολλά και διάφορα είναι αυτά που συμβαίνουν. Ίσως είναι κουραστικό να τα παρακολουθεί κανείς, αλλά έχουν τη σημασία τους ούτως ή άλλως, γιατί μπορεί να εξαγεί κανείς πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Πάμε λοιπόν σε ένα πολύ έμπειρο κοινοβουλευτικό και πολιτικό συντάκτη, τον Νίκο τον Τζιμπίδα, να δούμε εκεί που παρακολουθεί και κάθε μέρα τα πηγενέλα στην Βουλή. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Τζιμπίδα.
0: Έχουμε βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται και παίρνουν την έδρα τους μαζί. Έχουμε βουλευτές που αποχωρούν και παραδίδουν την έδρα τους. Έχουμε νέους βουλευτές που ορκίζονται, που είναι όμως πλέον ανήκουν σε άλλα κόμματα από αυτό από το οποίο είχαν φύγει. Έχουμε μια τεράστια πλέον ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών που κοντράρει την ομάδα που είχε φτάσει την περίοδο των μνημονίων, το 12. Για δώσε μας λιγάκι έτσι την κατάσταση στη Βουλή.
1: Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ ρευστή κατάσταση. Mm-hmm. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά πρωτόγνωρη, όπως είπες και εσύ. Όλα αυτά έχουν να κάνουν φυσικά, γιατί έχω να σου πω ότι όλοι, ασχέτως πότε θα γίνουν οι εκλογές, όλοι λειτουργούν με το σενάριο ότι οι εκλογές είναι αντεπόρτας. Mm-hmm. Και γι' αυτό υπάρχει τόσο μεγάλη κινητικότητα.
0: Στην κυριολεξία κινητικότητα όμως, έτσι έχουμε πει γενέλα κανονικό.
1: Εδώ εν μέρει οφείλεται στους όρους που είχε βάλει, που έχει βάλει ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες με μεμονωμένους βουλευτές. Mm. Ότι δηλαδή θα πρέπει όποιος θέλει να ενταχθεί κάποια στιγμή στην Ελλάδα, ή τέλος πάντων να γίνει μια κουβέντα για την ένταξή του στην Ελλάδα, θα πρέπει να παραιτηθεί αβουλευτής και να παραδώσει την έδρα. Εδώ έχουμε βουλευτές που το έχουν κάνει αυτό χωρίς να γνωρίζουμε αν έχουν ήδη συμφωνήσει ότι θα είναι στην Ελλάς ή mm-hmm. το κάνουν προκειμένου έτσι να πληρούν αυτόν τον όρο για μια ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία. Και έχουμε και βουλευτές οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται, δεν παραδίδουν όμως την έδρα. Και ίσως αυτό έχει να κάνει γιατί βλέπουν και εκείνοι ένα ότι ο υφιστάμενη κομματική του συλλογικότητα εν προκειμένου ΣΥΡΙΖΑ νιώθουν ότι δεν τους χωράει πλέον. Οι περισσότεροι αυτό έχουν πει. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια τους κατηγορεί ότι δεν έχουν ασκήσει μια πολιτική διαφωνία και αυτή
0: στα κομματικά όργανα,
1: καθαρά,
0: οπότε ναι.
1: Ακριβώς, mm-hmm. είναι καθαρά προσωπική. Mm-hmm. Οι περισσότεροι από αυτούς λένε ότι δεν μας εκφράζει πλέον η τακτική, ο δρόμος που έχει επιλέξει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί διαφωνούν και με την κάθοδο στις εκλογές ως αυτόνομο σχήμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και επειδή όμως από την άλλη δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς το τοπίο, ούτε πότε θα γίνουν εκλογές, ούτε αν θα υπάρξουν περαιτέρω διευρύνσεις από κόμματα της κεντροαριστεράς, γιατί θεωρώ ότι όλοι οι παραιτηθέντες από το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πηγαίνουν σε ένα δεξιό κέντρο δεξιό σχήμα. Έτσι νομίζω. Τώρα, όταν δεν ξέρουμε, η ζωή πάντα μας εκκλείσει. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν αυτές τις δύο προϋποθέσεις, πότε και αν θα γίνουν και κάπου να χωρέσουν. Από την άλλη, το ρεπορτάζ λέει ότι αμφότερα τα δύο κόμματα αυτή τη στιγμή, οι δύο μεγάλοι πόλεις κεντροαριστεράς ενδιαφέρονται για διευρύσεις και συμμαχίες. Τόσο το ΠΑΣΟΚ το κάνει νομίζω πιο επίσημα και με την Επιτροπή Διεύρυνσης, όσο όμως και η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, που από τη μία θέλει να εμφανίζει ένα καινούριο πρόσωπο, να εμφανίζεται σε ένα καινούριο κόμμα με καινούργια στελέχη και ανθρώπινη μπροστά, από την άλλη όμως ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια εμπειρία, έχουν μια παρουσία στις τοπικές κοινωνίες, δεν είναι απορριπταίοι. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να απορρίψει κάποιους βουλευτές οι οποίοι έχουν και μια αναγνωρισιμότητα. Mm-hmm. Και μπορεί και να αναγνωρίζεται από τους ψηφοφόρους ότι έχουν κάνει και μια δουλειά για τις περιφέρειές τους. Αυτή λοιπόν η πηγή των βουλευτών οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν είναι μια πηγή από την οποία ίσως θα δούμε να στελεχώνται ψηφοδέλτια τόσο του ΠΑΣΟΚ

0: Κύπρου και της Ελλάδας, το επόμενο διάστημα, όταν θα προκηρυχτούν οι εκλογές. Εγώ από το ρεπορτάζ, μάλλον από το ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι αυτή η εβδομάδα και μετά θα είναι εβδομάδα ανακοινώσεων για το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Με ό,τι αυτό σημαίνει, δηλαδή μπορούμε να δούμε και ονόματα τα οποία θα εντάσσονται στο πλαίσιο της διεύνησης στα ψηφοδέλτια της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και από εκεί και μετά μένει να δούμε ένα αυτό το δρόμο που τον ακολουθήσει με ανακοινώσεις και το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αν θα δούμε δηλαδή και με ποιο επίσημο τρόπο να εντάσσονται κάποια στελέχη ή ακόμα και ανεξαρτοποιημένοι βουλευτές στο σχηματισμό της Ελλάς. Ό,τι και να γίνει, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι αυτές οι προσπάθειες ενδυνάμωσης ενός εκλογικού προφίλ των δύο κομμάτων και επιβεβαιώνει αυτό που είπαμε πιο πριν, ότι όλοι, πλέον όλοι, δουλεύουν και εργάζονται με το σενάριο το ότι οι εκλογές είναι εδώ, πλησιάζουν όπου να είναι, δεν θεωρούν, οι πράξεις το δείχνουν αυτό, ότι οι εκλογές θα πάνε το 27. Μα ακόμα και αυτό όμως να γινότανε, για αυτοί θεωρούν ότι είναι win-win, δηλαδή ότι είτε θα καταλήξει αυτό σε μια έγκυρη προετοιμασία προεκλογική, είτε ότι ακόμα και αν γίνουν εκλογές τώρα άμεσα, θα τους βρουν έτοιμους, έτοιμο πόλεμους και με στελέχη διαγμένα στα ψηφοδέλτια.
1: Νίκο, πώς μας είπες ότι είναι πλέον η ανεξάρτητη?
0: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, χθες που τους μετρήσαμε τους αδέλφους, τους βρήκαμε 52. Μόνο, όπως είπες και εσύ, μόνο στην περίοδο των πρώτου μνημονίου, εκεί στις εποχές αυτές τις πολύ ζώδικες του 2012, είχαμε φτάσει, αλλά εκεί είχαμε πάρα πολλές διαγραφές, αν θυμάσαι, από κόμματα, βουλευτές, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν το μνημόνιο.
1: Τώρα φεύγουν μόνοι τους.
0: Ναι, εδώ έχουμε τώρα άλλη διαδικασία, άλλους λόγους για τους οποίους έχουμε αυτές. Οι εξαρτοποίησεις δεν είναι μια ενιαία ομάδα, προς Θεού. Δεν θα μπορούσαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι 52, να κάνουν μια κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι μια ενιαία ιδεολογική πολιτική, δεν έχουν μια ενιαία ιδεολογική πολιτική στάση. Και νομίζω ότι ακριβώς επειδή έχουμε εκλογές πολύ κοντινά, είτε σε 2 μήνες είτε σε 8 μήνες, όλοι ψάχνουν να βρουν το επόμενό τους βήμα. Και όχι να συγκροτήσουν ίσως μια κοινοβουλευτική ομάδα εντός του κοινοβουλίου. Όλοι θεωρούν ότι στο κοινοβούλιο λίγο καιρό έχουν. Στην υφιστάμενη βουλή, λίγο καιρό παρουσία θα έχουν ακόμα.
1: Ναι. Πάντως είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη αυτό, ειδικά τώρα που γίνεται κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, 3-3 φεύγουν βουλευτές. Κάποιοι κρατάνε την έδρα, κάποιοι παραχωρούν την έδρα. Είναι κάτι που τόσο μαζικά. Εγώ δεν το θυμάμαι τουλάχιστον άλλη φορά.
0: Όχι, αλλά είναι περίοδος μεγάλης πολιτικής αναδιάταξης στη χώρα. Η χώρα λειτουργήσε για πάρα πολύ καιρό, μάλλον για τα πολιτικά πράγματα της χώρας, το να λειτουργήσει η Ελλάδα την τελευταία 15ετία χωρίς δύο σεταρισμένους αντίπαλους πόλους εξουσίας, ήταν κάτι το οποίο αυτή η χώρα δεν το είχε ζήσει ποτέ, πολύ πριν από τον πόλεμο μέχρι το 2012, το πρώτο μνημόνιο 11. Άμα θυμάσαι, πάντα υπήρχε μια μεγάλη παράταξη της, ας πούμε, του λεγόμενου προοδευτικού τόξου και μια μεγάλη παράταξη της δεξιάς, οι οποίοι εναλλάσσονταν στην εξουσία. Έτσι, μία με η άλλη, η ΕΡΕ, η Ένωση Κέντρου, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, πάντα υπήρχε αυτό και υπήρχε για δεκαετίες δεκαετιών. Το ότι η χώρα έμεινε 15 χρόνια χωρίς αυτό το πράγμα ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτογνωρό. Για άλλους δούλεψε, για άλλοι όμως θεωρούν ότι δεν δούλεψε. Εγώ θα σου πω ότι οι περισσότεροι βουλευτές, αν όχι όλοι, αλλά τουλάχιστον οι περισσότεροι βουλευτές, τα περισσότερα στελέχη, οι περισσότεροι αναλυτές, θεωρούν ότι αυτός ο διπολισμός, ναι, μεν μπορεί να είναι ένα κακό πράγμα, γιατί έχει δύο πόλους εξουσίας οι οποίοι ουσιαστικά δεν φοβούνται καμία αλλαγή, ξέρουν ότι θα αναλλάσσονται στην εξουσία με όλα τις τρέβλες που παίρνει αυτό. Από την άλλη όμως, είναι πάντα και ένας τρόπος να επαναρρυθμίζεται το σύστημα. Από τη μία μπορεί να τραβάει πολύ δεξιά, να υπάρχει μια επαναρρύθμιση και να τραβάει σε πιο προοδευτικές αποφάσεις και πολιτικές, και ξανά το ίδιο.
1: Ναι.
0: Ένας τρόπος δηλαδή αυτορύθμισης της λειτουργίας της στατιστικής δημοκρατίας. Φαίνεται ότι υπάρχει μια βούληση τουλάχιστον στο επίπεδο της κεντροαριστεράς, γιατί αυτή είχε υποστεί τη μεγαλύτερη διάσπαση και την μεγαλύτερη μείωση των δυνάμεών της, τουλάχιστον κοινοβουλευτικά, να ξαναυπάρξει αυτό, να, δηλαδή να γίνει μια μεγάλη παράταξη η οποία θα είναι της κεντροαριστεράς και η οποία θα μπορεί επάξια να διεκδικεί την εξουσία. Εδώ όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί παίκτες, δύο μεγάλοι σίγουρα, αλλά υπάρχουν και μικρότεροι, οι οποίοι έχουν περιχαρακώσει την περιοχή τους, δεν έχουν αμεληταία ποσοστά, δηλαδή το δημοσκοπικό 3 του κυρίου Βαρουφάκη, το δημοσκοπικό περίπου 4, 5, 6, 7 της κυρίας Κωνσταντοπούλου,
1: ναι.
0: Και τις δυνάμεις που τραβάει και το αριστερά η κυρία Καριστιανό, που πλέον ήδη το στίγμα της δεν είναι και το αριστερό, όπως πολλοί πιστεύανε στην αρχή. Ακόμα και το 1,5% που μπορεί να εμφανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, όλα μαζί αθροίζουν σε ένα ποσοστό το οποίο πολλοί θα το θέλανε. Και θα τους έδινε και την όθηση πραγματικά να δημιουργήσουν μια δύναμη εξουσίας και να ξεχωρίσει πλέον ποιος από τα δύο κόμματα Πασόκ και Ελλάς θα παίξουν αυτόν τον ρόλο.
1: Για να δούμε. Να δούμε. Πολύ κινητικότητα, πολλή δουλειά. Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτό κάπως το παρακολουθούν και οι πολίτες σαν ασκήσεις ενδοσκόπησης των κομμάτων και του πολιτικού συστήματος του ίδιου, και αυτό δεν γοητεύει πάρα πολύ τους.
0: Και δεν πείθει. Πάντως μπορεί ως καιρικά φαινόμενα τα σαραντάρια να τα ζήσουμε τον Αύγουστο, ως πολιτικά θα τα ζήσουμε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
1: Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο Τσιμπίδα. Καλή σου ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, έχουμε και ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Η καλύτερη απάντηση, λέει, είναι η έκθεση της Κομισιόν στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτιστικής προπαγάνδας. Η φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 το 2020. Αυτό σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM Stereo.

0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφιδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Διαβάστε στην απογευματινή που θα κινηθούν οι βάσεις, σε ποια παιδεία καταγράφεται άνοδος και σε ποια μείωση. Τα φάρμακα για την παχυσαρκία τώρα και σε χάπι. Γνωστό σκεύασμα πήρε πράσινο φως για την Ευρώπη. Στοιχεία σοκ για τους πνιγμούς. Πάνω από 30 μόνο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Εκτός ο Πολάκης από τη μάχη προεδρίας με τη Δούρου στην κοινοβουλευτική ομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενισχύονται τα σενάρια της συλλογικής ηγεσίας. Πολεμικό μέτωπο εκτός ελέγχου στο Ιράν. Οξύνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.
11: Ακούτε Ionian FM.

Αυτό είναι το μια πόλη μαγική, η μουσική του Χατζηδάκη, η φωνή της Έλσας Μαργαρίτη, και είναι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το soundtrack του νεορεαλιστικού δράματος του Νίκου Κούνδουρου, η μαγική πόλη. Έκανε πρεμιέρα το 1955 στους ελληνικούς κινηματογράφους, νεοελληνικός ρεαλισμός. Πρωταγωνιστές πολύ και σπουδαίοι, νέοι τότε, Γιώργος Φούντας, Θανάσης Βέγκος, Μάνος Κατράκης, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, Μίμης Φωτόπουλος, Στέφανος Στρατηγός. Ο Μάνος Χατζηδάκης υπέγραψε τη μουσική. Πολλά από τα γυρίσματα αυτά για να δείξουν την αντίφαση ανάμεσα στις προσφυγικές στοχογειτονιές του μικρασιατικού ελληνισμού και στους πλούσιους, πάρα πολλά γυρίσματα έγιναν στο Δουργούτι, εκεί στην Παραγκούπολη, που έγινε σκηνικό και για αυτή και για άλλη μια ταινία, εκείνη του Αλέκου Αλεξανδράκη, και έχουν μείνει τα πλάνα αυτά.

Μια πόλη μαγική, όχι σαν μια πόλη όπου συνέβη αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή η δολοφονία ενός 20χρονου παιδιού που ήταν στο φάσμα του αυτισμού, και το φοβερό του έγκλημα ήταν ότι πανικοβλήθηκε στον έλεγχο των αστυνομικών, προσπάθησε να διαφύγει, υπήρξε καταδίωξη και στο τέλος, ενώ ήταν άοπλος φανερά, φορούσε μόνο το μαγιό του, ο Θοδωρής δέχτηκε 21 σφαίρες. Κάποιες από αυτές στο κεφάλι, έμεινε για ένα διάστημα να νοσηλεύεται κλινικά νεκρός και τελικά κατέληξε. Ο Θοδωρής Ζαβραδινός Καραμπαμπάς, ένα παιδί 20 χρονών. Χθες λοιπόν είχαμε στο Άργος, στην πόλη όπου συνέβησαν όλα, παρέμβαση στο Δημαρχείο Άργους Μυκηνών από την κίνηση χειραφέτησης αναπήρων μηδενική ανοχή μαζί με μέλη του αντιφασιστικού μετώπου Αργολίδας για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή Ζαβραδινού Καράμπαμπα, αλλά και για τις δηλώσεις που έκανε ο δήμαρχος της περιοχής, ο Ιωάννης Μαλτέζος, οι οποίες προκάλεσαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Είχε μεταξύ άλλων είχε ασκήσει δρυμία κριτική στην μητέρα του 20χρονου γιατί τον άφηνε να κυκλοφορεί. Ποιος είπε ότι πρέπει τους ανθρώπους που είναι στο φάσμα του αυτισμού και είναι λειτουργικοί να τους κρατάμε κλεισμένους στο σπίτι, να κάνουμε κοστά λέξη, ας πούμε. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, έγινε αυτή η παρέμβαση στο δήμαρχο. Οι διαδηλωτές όταν βγήκαν, ενώ ο ίδιος ο κύριος Μαλτέζος κάποια στιγμή προσπάθησε να ανασκευάσει λίγο την αρχική του δήλωση και είπε ότι θα κριθεί από τους ψηφοφόρους του, αλλά οι διαδηλωτές που είχαν συνάντηση μαζί του χθες είπαν ότι κατά τη γνώμη τους παρέμεινε ανένδοτος στις απόψεις του. Σημασία έχει ότι ένα νέο παιδί δολοφονήθηκε χωρίς πραγματικά να έχει διαπράξει κάποιο φοβερό έγκλημα. Ως γνωστόν, το λέω, το είπα, θα το ξαναπώ, στην Ελλάδα η μη συμμόρφωση, η απήθεια προς τις αρχές, αν το πω, δεν ξέρω τι κατηγορία ήταν αυτή, επειδή διέφυγε και μετά ακολούθησε καταδίωξη και οι αστυνομικοί είπαν ότι προσπάθησε να τους εμβολήσει κτλ. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν τιμωρείται με θάνατο, με θανατική ποινή, έτσι.

Τελευταία μηνύματα προλαβαίνω να διαβάσω. Λάμπρος, καλημέρα Λάμπρο. Ο Λαζαρίδης λέει τα αχρεωστήτως τα επέστρεψε. Είναι τσίρκο η κατάσταση. Να καλημερίσω το φίλο μου το Σωτήρη που πάει για σύβοτα για δουλειά, όμως όχι για διακοπές. Ο Θήμιος, ρε, ωραία χρόνια τότε λέει. Ο Καραμανλής με τον Υπουργό Χατζη Νικολάου κούρευαν τα παιδιά γουλί για να σπάνε πλάκα οι χωροφύλακες. Επανέρχεται και ο Ρέστης για την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Να σας καλημερίσω όλους και όλες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ωραία επικοινωνία που είχαμε σήμερα και για την οποία βοήθησε πάρα πολύ και η Ελληνίκα στο 211 10 80 8 80 αλλά και όσοι στείλατε μέσω mail το μήνυμά σας. Μαθαίνουμε ότι οι κάλπες για στο ΣΥΡΙΖΑ θα κλείσουν στις 11, θα μείνουν ανοιχτές εκείνη την ώρα. Μπας και έρθει κανένας παραπάνω για να ψηφίσει τη Ρένα Δούρου.

Αυτός είναι ο ακροβάτης με τους Χαΐνιδες και να σας θυμίσω ότι απόψε στις 9 στην πλατεία Κοντζιά το Attica Roots Festival παρουσιάζει τους Χαΐνιδες. Μια είναι μοναδική εμπειρία οι συναυλίες των Χαΐνιδων. Να πάτε, 9 η ώρα, η είσοδος είναι ελεύθερη και να περάσετε πάρα πολύ καλά. Να σας ευχηθώ ένα πολύ όμορφο Σάββατο. Όσοι ταξιδεύετε, προσοχή, να περάσετε πολύ καλά. Καλές διακοπές, καλό τριήμερο, καλή επιστροφή. Εμείς θα είμαστε εδώ και αύριο, 9 το πρωί, έχουμε ραντεβού. Καλημέρα, γεια σας. Φυσικά, Τηλέμαχος Σαντορινέως με δελτίο ειδήσεων σε λίγο και Γιώργος Λαμπύρης, αερολογίες.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Και η διανομή του πακέτου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και τις εκπλήξεις, τις οποίες περιλαμβάνει, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά, που κυκλοφορεί σήμερα. Στις τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες, μεταξύ άλλων, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι και αυτοκινητιστές ταξί. Έρχονται τα πρώτα 40 άρια. Η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει από σήμερα, ως την Τρίτη θα φτάσει μάλιστα και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Ο καύσωνας αναμένεται να υποχωρήσει από την Πέμπτη. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και άλλες περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, απευθύνοντας έκκληση για τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Κόλαση πυρός στον Καναδά, με 200 φωτιές να μένονται ανεξέλεγκτα στο Οντάριο. Για ηθελημένη ολιγορία κατηγόρησε τη χώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και απλήσει να προχωρήσει την επιβολή νέων επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στον Καναδά για να καλυφθεί το κόστος της μόλυνσης, που τόνισε πως ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Σφυροκόπημα για 7η νύχτα στη Μέση Ανατολή, με τα αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο Νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως 2 δεξαμενόπλια με πετρέλαιο εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σερνάρτκες. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις του διαψεύδουν. Στη Ρωσία τουλάχιστον 7 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και άλλοι 24 τραυματίστηκαν από επιδρομή ουκρανικών drones που έπληξαν το εφοδιαστικό κέντρο ηλεκτρονικού καταστήματος σε μικρή πόλη της περιφέρειας Κατόφσκα. Στην περιοχή της Μόσχας εξάλλου εκτοξεύτηκαν περισσότερα από 380 ουκρανικά drones, τα περισσότερα των οποίων καταρρεύθηκαν, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Σε εξέλιξη στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ως μοναδική υποψήφια εκλέγεται η βουλευτής δυτικού τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου. Θα ακολουθήσει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Στα αθλητικά, Γαλλία και Αγγλία συναντώνται απόψε τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, στο μικρό τελικό του Μουντιάλ με έπαθλο την τρίτη θέση. Αύριο στις 10 το βράδυ, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Είμαστε σε μαγαζιά, περνάμε καλά και απολαμβάνουμε το φαγητό μας, απολαμβάνουμε την παρέα μας. Υπάρχει όμως και μια διαφορετική, μια αντίστροφη ανάγνωση, την οποία θα επιδιώξουμε σήμερα να προσεγγίσουμε με καλεσμένο το Λευτέρη Λαζάρου, τον άνθρωπο του Βαρούλκου, έναν από τους πιο γνωστούς σεφ στην Ελλάδα. Θα μας πει κάποια πράγματα από τη δική του οπτική και βεβαίως θα μας πει και για τις πρώτες ύλες και το ρόλο που παίζουν και για μια πρωτοβουλία που έχει κάνει ο ίδιος και το Βαρούλκο, υιοθετώντας μια φάρμα για να παίρνει πρώτες ύλες όπως θέλει να είναι οι πρώτες ύλες.

0: Λοιπόν, θα τον καλημερίσω, είναι κοντά μας. Κύριε Λαζάρου, σας ευχαριστώ θερμά πρώτα απ' όλα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να πω μερικά πράγματα που καλό είναι ο κόσμος, αλλά και περισσότερο και οι επαγγελματίες συνάδελφοί μου, να τα δούμε σφαιρικά, να τα δούμε παρέα, να τα δούμε όλοι μαζί και να δούμε τι λύσεις μπορούν να δοθούν σε έναν κλάδο που υποφέρει. Ο πρωτογενής τομέας αυτή τη στιγμή δεν περνάει καλά.
0: Είναι γεγονός.
1: Είναι πολλοί λόγοι βέβαια σε αυτό. Και στην πορεία τη συζήτηση θα το αναλύσουμε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Θανάση για αυτό το ωραίο ξύπνημα. Dire Straits πρωί-πρωί. Μπράβο, ρε Θανάση. Τα στόχη.
0: Νομίζω Fleetwood Mac έβαλε ο Θανάσης.
1: Δεν ήταν Fleetwood,
0: όχι, όχι. Fleetwood Mac έβαλε. Ναι.
1: Πάντως ήταν πολύ ωραία τα σόλα αυτά.
0: Αλλά είναι κοντά σε εποχές μουσικά, αν θέλετε, και χρονολογικά. Οπότε είναι αυτό το ρεύμα με έναν τρόπο.
1: Περί του Πειραιά είμαι. Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, εγώ πήρα την αφορμή να σας ζητήσω να μιλήσουμε, γιατί και πρόσφατα σε μια εκδήλωση που σας άκουσα μιλήσατε για το κομμάτι αυτό και για τον πρωτογενή τομέα και είπατε και πολλά άλλα. Και συνήθως έχετε τον τρόπο να τα λέτε σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε αφορμή και το λέω γιατί και πρόσφατα, επειδή υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ στην εκπομπή με τον οποίο συζητάμε για θέματα γαστρονομίας, παρουσιάζουμε εστιατόρια κλπ, υπήρξαν κάποιες έτσι αντιδράσεις από ακροατές για πρώτες ύλες, οι οποίες ενδεχομένως ακούγονται λίγο πιο ειδικές, λίγο πιο ασυνήθιστες στα αυτιά των κάποιων που δεν έχουν έτσι αυτή την προσέγγιση. Και θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε και για την υπεραξία που μπορεί να έχει μια καλή πρώτη ύλη στο τέλος της ημέρας.
1: Και είμαι στη διάθεσή σας να τα τελειώσουμε όλα αυτά και να φύγουν οι παραξηγήσεις. Καταρχήν, εγώ δεν μίλησα ποτέ κάτι που είναι έξω από την ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρουν κάποια πράγματα. Μπορούν να ακούνε σε κάτι οι ακροατές, μπορούν να ακούνε σε κάτι τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής, το λεγόμενο παστινάκι. Α, το παστινάκι ρίζα του Μαϊδανού είναι.
0: Μ' αρέσει να τα αποδομείτε.
1: Μα δεν το αποδομώ εγώ. Εκείνοι το αποδομήσαν.
0: Ναι.
1: Εγώ την είπα ρίζα Μαϊδανού.
0: Μα να σας πω κάτι. Θυμάμαι πολύ τον πρώτο καιρό και ειδικά σε ένα τηλεοπτικό παιχνίδι από το οποίο είχατε περάσει και εσείς την πρώτη του σεζόν όταν ήταν σε άλλη συχνότητα καναλιού.
1: Ναι, και μπορώ να πω ότι ήταν ένας αναρωτιόμαστε... διαγωνισμός.
0: Συμφωνώ και το θυμάμαι γιατί το παρακολουθούσα και τότε. Αλλά αναρωτιόμασταν όλοι, μα τι στο καλό είναι αυτό το παστινάκι και το παστινάκι που μας λένε συνέχεια.
1: Ναι, προσπαθούσα να το διορθώνω κάθε φορά, αλλά ξέρετε γράφει περισσότερο στην περιέργεια το παστινάκι. Δεν πας περιπτώσει. Εγώ έκανα ένα πρώτο βήμα μιλώντας με ένα ζευγάρι που πριν από 4 χρόνια τους είχα γνωρίσει κάτω στην Καλαμάτα σε ένα φόρουμ. Ήρθε έτσι μια κυρία ευγενέστατη και μου έφερε ένα ταπεράκι και μου έλεγε σαγκινάρες. Και μου έλεγε, σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να τις δοκιμάσετε να μου πείτε τη γνώμη σας. Και παίρνω ένα θησαυρό στα χέρια μου και τρελαίνομαι. Ψάχνω τη βρίσκω στο ακροατήριο από κάτω. Μιλάω μαζί της, μου λέει, έχουμε ένα χτήμα εδώ στη Μεσίνη και καλλιεργούμε κάποια πράγματα. Δεν θέλω να τα δω. Και εκεί βρήκα και το κίτρινο καρπούζι χωρίς σπόρους. Ένα καρπούζι που το έχουν διασταυρώσει με πεπόνι. Το οποίο είναι πολύ γλυκό, είναι πάρα πολύ δροσερό και δεν έχει σπόρια. Βέβαια αυτό δεν βολεύει τους Εβραίους, γιατί οι Εβραίοι παίζουν με τα σπόρια.
0: Άρα λοιπόν έτσι ξεκινήσατε ένα παρεδός ουσιαστικά με αυτό το κτήμα, έτσι δεν είναι?
1: Δέθηκα με τη γειτονιά, δέθηκα με τους ανθρώπους. Πηγαίνω έρχομαι τακτικά στην Καλαμάτα γιατί έχω ιδιαίτερους λόγους να βρίσκομαι εκεί κάποιες φορές. Οπότε ξεκίνησε και μια συνεργασία πριν από λίγο καιρό στην Καρδαμίλη. Και φτιάχνω το μένω σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο εκεί, σύν όλες οι άλλες δραστηριότητες που έχω. Γιατί ο στόχος μου είναι να εκπαιδευτούν και τα παιδιά. Αυτή είναι η κληρονομιά της γνώσης που έχω, που τη βρήκα και εγώ από τον μπαμπά μου. Θέλω να την αφήσω παρακαταθήκη στη χώρα που με γέννησε, με έθρεψε και με τρέφει ακόμα.
0: Νομίζω σας έχω ακούσει να το λέτε αυτό, ότι δεν είναι για να την κρατάμε για τον εαυτό μας όλη αυτή την εμπειρία και τη γνώση.
1: Και το έχω πει και άλλες φορές, ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Δεν, αυτή η γνώση πρέπει να μείνει παρακαταθήκη. Και πολύ θα ήθελα η χώρα που με τρέφει να βρει και άλλους άνθρωπους σαν και εμένα που είμαστε παλαβοί και ξέρουμε ποιοι είναι, να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Ξέρετε, είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο που δεν έχει συνταγογραφεί σε εθνική κουζίνα. Μπορεί οι μάγειρες να έχουμε κάνει βιβλία μαγειρικής, τεχνικής, αλλά εθνική κουζίνα που θα διδάσκεται στα σχολεία δεν έχουμε βγάλει. Δεν έχουμε συνταγογραφήσει. Αυτό δεν είναι ωραίο για μια χώρα που θέλει να λέγεται ότι έχει τουριστικό προϊόν, το εισαγόμενο, δηλαδή το τουριστικό μας προϊόν είναι το πρώτο κομμάτι που πρέπει να προστατεύσουμε. Τι κίνητρα μπορούμε να του δώσουμε. Την κληρονομιά μας, τη γεύση μας, τον πρωτογενή μας τομέα και να γνωρίσουμε από την ελιά της Καλαμάτας μέχρι το ελαιόλαδο της Μάνης, της Κρήτης.
0: Εδώ πάντως θέλω να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι είχα πάει πρόσφατα στη Γερμανία και δεν συνάντησα τίποτα ελκυστικό στα εστιατόρια που έφαγαν.
1: Και... στα ελληνικά ή στα γερμανικά?
0: Όχι, στα γερμανικά εστιατόρια. Και εντάξει, αυτό που συζητούσα με τη γυναίκα μου είναι ότι, εντάξει, είμαστε στην Ελλάδα και έχουμε δεκάδες, εκατοντάδες επιλογές, χιλιάδες, να πάμε και να απολαύσουμε ένα καλό φαγητό να σε ένα εστιατόριο, σε ένα μαγαζί.
1: Εντάξει, στο Βερολίνο, δεν ξέρω που πήγατε, σε ποια πόλη πήγατε, στο Βερολίνο σαρώνουν στα αστέρια Μισελέν. Τώρα γιατί αστέρια Μισελέν? Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας οδηγός παγκόσμιος. Εδώ έχουμε και τους εγχώριους που πρέπει να τους βγάλω το καπέλο για την προσπάθεια που έχει γίνει. Ενώ Αθηνόραμα και κάποια ακόμα...
0: Χρυσούς Κούφους και λοιπά εννοείται. Ναι. Ναι. Ναι.
1: Γιατί και αυτοί σηκώσαν τον πύχη ψηλά και ανέβασανε και το στάτους αυτό το...
0: Συμφωνώ.
1: Όλοι προσπαθήσαμε να κάνουμε...
0: Και εκπαίδευσαν καλύτερο. Και τον κόσμο κατ' επέκταση. Ακριβώς. Σε κάποια πράγματα.
1: Εγώ τελικά να πω ότι αυτό που γίνεται στην Γερμανία στα ελληνικά εστιατόρια που έχω απογοητευτεί είναι μια τεράστια πιατέλα. Ο Γερμανός έτσι έχει μάθει να τρώει, δεν έχει καμιά κουλτούρα στο φαγητό του, πατάτες και λοιπά και βούτυρα.
0: Αυτό
1: και
0: λέω.
1: Είναι μια πιατέλα που έχει χταπόδι μέσα, έχει κεφτέδες, έχει τζατζίκι, έχει μελιτζάνο σαλάτα, έχει λουκάνικο, έχει γαρίδες. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα αν στο φέρνανε να το πας, μάλλον θα στράβωνε στη μούρη σου.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς και έχουν μάθει να τους κερδάνε και ένα μπουκάλι ούζο. Έτσι λειτουργούν τα ελληνικά εστιατόρια στη Γερμανία.
0: Πουλάει ακόμα αυτό το σχήμα, αυτό το μοντέλο? Στους ξένους τουλάχιστον.
1: Δεν ξέρω αν πουλάει ή δεν πουλάει. Εμείς τουλάχιστον εδώ προσέχουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν εξαιρέσω κάποια νησιά που ευτυχώς έχουμε μείνει στο σουβλάκι, στεναχωριέμαι όταν περνάω από κάποια άλλα νησιά, από κάποια άλλα νησάκια που το ψάρι είναι το πρώτο υλικό που έχουν στα χέρια τους. Και διαβάζω σούσι, σασίμι, τζαπανής κουζίνα κτλ. Αυτό μου στεναχωρεί, η κινέζικη κουζίνα.
0: Ναι, fusion κουζίνες και πάει λέγοντας.
1: Στην Ελλάδα τα γεμιστά και η μελιτζάνα παπουτσάκι. Το κρεμμυδάκι και την ντοματούλα. Είναι το κορυφαίο που μπορούμε να έχουμε. Γιατί δεν το κάνουμε?
0: Και ειδικά όταν είναι και ντομάτα το καλοκαίρι, εκεί που πρέπει να είναι, με όλους τους χυμούς και με όλα τα σάχαρα που πρέπει να έχει μέσα.
1: Γιατί λοιπόν δεν το κάνουμε αυτό? Γιατί δεν κάνουμε μια φρέσκια σάλτσα ντομάτας? Γιατί πρέπει να αγοράζουμε μια κονσέρβα? Τώρα που η ντομάτα, ξέρω εγώ, αυτή την περίοδο είναι και γλυκιά και ζουμερή και φτηνή ακόμα, δεν είναι την περίοδο. Μην γκρινιάζουμε για τις τιμές. Και είναι και πού αγοράζεις. Δηλαδή οι λαϊκές αγορές είναι πάντα πιο φτηνές. Υπάρχουν πολλά μαγαζιά που κάνουν προσφορές. Ξέρετε, ο προμηθευτής μας πρέπει να μας εμπιστευτεί ότι είμαστε πελάτες και εμείς πρέπει να εμπιστευτούμε τον προμηθευτή. Δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να πηγαίνει σε άλλο ψαρά.
0: Κύριε Λαζάρου, μείνετε στη γραμμή να κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Μην κλείσετε και σε πάρα πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά. Θέλω να συζητήσουμε και για αυτή την ιστορία με τα έτοιμα γεύματα που έχουν αρχίσει και μπαίνουν για τα καλά με επενδύσεις και διάφορα πράγματα. Να τα βάλουμε και αυτά λίγο στο τραπέζι να μας πείτε πώς θα αντιμετωπίζετε. Λευτέρης Λαζάρου, κυρίες και κύριοι, είναι κοντά μας. Συζητάμε για πολλά και διάφορα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ακούτε Ionian FM. Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Επιστρέψαμε με Beatles και επιστρέψαμε έχοντας κοντά μας, συνεχίζει να είναι κοντά μας ο Λευτέρης Λαζάρου. Συζητάμε για γεύση, συζητάμε για πράγματα που μας ενοχλούν ή και δεν μας ενοχλούν. Και θέλω, κύριε Λαζάρου, να αρπάξω την ευκαιρία της παρουσίας σας και να συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Βλέπουμε να γίνονται επενδύσεις στα έτοιμα γεύματα, στο έτοιμο φθηνό γεύμα, που εν μέρη θα πω εγώ ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι κάποιοι δεν έχουν τη δυνατότητα ίσως να πάνε να πληρώσουν κάποια πράγματα παραπάνω και να απολαύσουν ένα διαφορετικό πιάτο, ένα γεύμα κλπ. Οπότε η λύση του έτοιμου γεύματος σε συνδυασμό με την έλλειψη χρόνου είναι κάτι που έρχεται να κουμπώσει καλά στο μοντέλο ζωής, αν θέλετε. Τι λέτε για όλο αυτό το πράγμα?
1: Λοιπόν, θα κρατηθώ στην πρώτη σας κουβέντα ότι εδώ θα τα πάμε όλα ανάποδα. Η Ελλάδα είναι ένας γερασμένος πληθυσμός. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Συμφωνώ.
1: Δυστυχώς. Άρα έχουμε πολλούς ηλικιωμένους και ηλικιωμένες και κάποια ζευγάρια που ζουν μόνοι τους. Έχουν χάσει τους συντρόφους. Δεν μπορεί να μπει κατσαρόλα στο σπίτι για ένα άτομο. Θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον 4 μερίδες. Οι 4 μερίδες είναι 4 μέρες να τρώει το ίδιο φαγητό. Γιατί αλλιώς ή θα πρέπει να το καταψύξει, να το φέρει μετά από μια εβδομάδα σε διάφορα παπεράκια, κουτάκια, σακουλάκια και να το βγάζει από την κατάψυξη για να φτιάχνει, ξέρω εγώ, να τρώει μια φακή κάθε Πέμπτη. Το λιγότερο που μπορεί να μαγειρέψει είναι μια φακή μισό κιλό. Μισό κιλό φακή είναι 10 μερίδες. Τι να κάνει το σακουλάκι μισό, να το τυλίξει με λάστιγο για να μην πάρει το σκουλίκι μέσα ή το μυρμήγκι. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά κοστίζουν και είναι λίγο βασανιστικά για τον συνταξιούχο. Οπότε καταλήγει και έχει βρεθεί έδαφος στο έτοιμο γεύμα. Θα περάσει από ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έχουν επενδυθεί και άλλα χρήματα τώρα και από ό,τι έμαθα και δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει ακόμα και γι' αυτό δεν θέλω να είμαι απόλυτος, αλλά μάλλον συμβαίνει. Έρχεται ελληνικό φαγητό από την Κίνα.
0: Εισαγόμενο φαγητό, συνταγές δηλαδή, ή πράγματα που έχουμε συνδυάσει με την ελληνική κουζίνα.
1: Δεν το έχω, προσέξτε, δεν θέλω να παραξηγηθώ προς Θεού. Δεν το έχω διασταύρωσει.
0: Σε σούπερ μάρκετ εννοείται? Σε κάποιο σούπερ μάρκετ ενδεχομένως.
1: Κάπου υπάρχει διαθεσιμότητα. Αλλά δεν το έχω ψάξει και δεν θέλω να είμαι απόλυτος και σε κάποια άλλη ευκαιρία που θα έχουμε να συζητήσουμε θα ήδη θα είμαι πιο ενημερωμένος. Αλλά αν έχει συμβεί και αυτό, καταλαβαίνετε τι γίνεται και τι μας περιμένει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα εδώ αν έχουμε μια εταιρεία που κάνει έτοιμα γεύματα, θα δίνουμε μεροκάματος Έλληνες ή σε κάποιους Έλληνες. Φανταστείτε τώρα να δίνουμε μεροκάματος στους Κινέζους κάτω και να έρχεται η Κινέζικη βιομηχανία εδώ και ο πληθυσμός θα μας καταπνίξει. Δηλαδή να τρώμε ένα μουσακά με Κινέζικη μελιτζάνα και Κινέζικη πατάτα και κρέας από την Κίνα. Πώς να σταθεί αυτός ο πρωτογενής τομέας?
0: Το είχατε πει πάντως και αυτό και ουσιαστικά ότι ανεβαίνουν οι τιμές διότι εξαρτώμαστε σε ένα μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές, έτσι. Και ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και κάποιες προσπάθειες, γιατί έχει τύχει να μιλήσω με νεότερους ανθρώπους που έχουν κάνει και πιο σοβαρές και πιο ολοκληρωμένες προσπάθειες, οι οποίες πηγαίνουν καλά, αλλά με χίλια εμπόδια και βάσανα. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον πρωτογενή τομέα.
1: Κοιτάξτε να σας πω. Έχουμε την αχαΐα που είναι το νούμερο ένα στα σπεριδοειδή. Δηλαδή Αίγιο, Κόρινθος και ό,τι είναι τριγύρω από εκεί. Έχουμε το λεμονοδάσος του Πόρου, που έτσι και μυρίσει ένα λεμονάκι από το λεμονοδάσος του Πόρου, πραγματικά αυτή τη μυρωδιά θα την κουβαλάς μια εβδομάδα πάνω σου, αν την τρύψεις το χέρι σου. Κι όμως αυτά τα λεμονιά δεν φτάνουν ποτέ και δεν τα ξέρουμε ποτέ γιατί δεν μαζεύονται, δεν συλλέγονται. Γιατί μια κλούβα για να έρθει από την Αχαΐα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη κοστίζει πολύ παραπάνω από ένα εισαγόμενο λεμόνι. Δηλαδή έχουμε ακριβό logistic όσον αφορά την εγχώρια μετακίνηση.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε μια νταλίκα που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Φτάνει στην Αθήνα, ξεφορτώνει και ξαναγυρίζει στη Θεσσαλονίκη άδεια. Τα πότε ο Άγγελος Γιάννης ο Ρέντης ήταν ποτιστικός. εκεί που έχουμε τα πρακτορία σήμερα, όλα αυτά τα, το χαοτικό μέσα στο Ναγιάννη το Ρέλι, που δυστυχώς πνίγουν και τον Κηφισό.
0: Ναγία Σάνης και όλους αυτούς τους δρόμους Πέριξ.
1: Ναι, ναι, όλα αυτό είναι ποτιστικό, γιατί από εκεί περνάνε τρία ποτάμια, η Λισσός, η Ριδάνος και η Κηφισός.
0: Υπήρχαν καλλιέργειες εκεί επομένως.
1: Πολύ μεγάλες, εγώ τις πρόλαβα. Δηλαδή ήταν η Μαρουλομάνα από τον Ναγιάννη το Ρέλι, έτσι τη λέγαμε.
0: Πριν πάει, ας πούμε, στο Μαραθώνα, το Μαρούλι και το Κυπρασινάδα και τα Κυπρασινάδα.
1: Στο Μαραθώνα υπήρχε. Υπήρχε και δίπλα από το Μαραθώνα το καλυβιώτικο αγγούρι. Ακόμα το συζητάμε. Το αγγουράκι από τα καλύβια. Ένα μικρό αγγουράκι που ήταν τραγανό χωρίς σπόρια. Κάποιες φορές το λέγανε και ξυλοκέρατο.
0: Ναι.
1: Ξυλάγγουρο.
0: Σωστά, σωστά. Πολύ χαρακτηριστικό.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί. Εμένα αυτά είναι τα πράγματα που με πιέζουν. Και εδώ τι λέω τώρα. Επειδή γίνανε κάποιες τρευλώσεις με τους συνεταιρισμούς, οι γεωργοί, οι παραγωγοί, διστάζουν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Και επίσης είμαστε μια χώρα που κατακαιρματίζει τον κλήρο. Όταν πεθαίνει ένας παππούς, κληρονομούν 5 παιδιά από 10 στρέμματα. Και όταν τα παιδιά αυτά φύγουν από την άκρη και έρχονται τα εγγόνια, κληρονομούν 5 εγγόνια από ένα στρέμμα, 2. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη χώρα να κρεμάτισε την κύριε.
0: Διαιρείται και ξαναδιαιρείται ουσιαστικά ο κλήρος.
1: 3-4 φορές. Οπότε πλέον δεν έχουμε μεγάλες παραγωγές. Από την άλλη, το δημογραφικό μας πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν έχουμε χέρια. Οπότε θα πρέπει να στραφούμε σε κάποιες άλλες λύσεις. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν, οι δυστυχισμένοι που φεύγουν από τις χώρες τους και έρχονται να ζήσουν κάπου πιο ήσυχα, κάπου που να μην κινδυνεύει να ανοίξει το παράθυρο και να του βρει καθώς με μια σφαίρα στο κεφάλι, πρέπει να δούμε ποιους από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να αξιοποιήσουμε και να τους δώσουμε και ζωή και μισθό και να ζήσουν με αξιοπρέπεια τα επόμενα, τα υπόλοιπα χρόνια τους, δημιουργώντας οικογένειες και φτιάχνοντας κάποια πράγματα στη χώρα τη δική μας.
0: Λοιπόν, μιας και συζητάμε για όλα αυτά, κύριε Λαζάρου, πήρα κάποια στοιχεία χθες στα χέρια μου, είναι από τις εταιρείες, δύο είναι εταιρείες που μετράνε τα σούπερ μάρκετ ουσιαστικά, Nielsen, Circana λέγονται, η μία και η άλλη. Λοιπόν, πήρα αυτά της Nielsen και έβλεπα εκεί ουσιαστικά ότι η φέτα, επειδή έχουν ανέβει οι τιμές στο εγωπρόβειο γάλα, χάνει σε πολλούμενες ποσότητες, σε όγκο πωλήσεων, και ανεβαίνει αρκετά, δηλαδή σε ένα ποσοστό που στο τζίρο αγγίζει το 10% και σχεδόν το 5% σε όγκο, ανεβαίνει το λευκό τυρί. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ακριβένει φέτα και άρα ο άλλος θα πάει να πάρει το φθηνό αγελαδινό τυρί που είναι από αγελαδινό γάλα, ενώ η φέτα έχει ακριβότερο που είναι το εγωπρόβειο.
1: Δυστυχώς έτσι είναι. Δηλαδή, εδώ θα πρέπει να ταπεινώσει και λίγο το κράτος. Πολλές φορές ακούω για τον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ και ακούω ότι αν μειωθεί το ΦΠΑ δεν θα πάει υπέρ του καταναλωτή. Θα πάει στην τσέπη των εμπόρων. Ωραία, και ο ελεκτικός μηχανισμός που είναι. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα να μου βγάζουν μια λίστα με 2.000 φθηνά πράγματα και να μου μιλάνε για τις μπαταρίες. Ναι. Εδώ αισθάνομαι ότι κάποιος δεν μου τα λέει τα πράγματα σωστά. Δεν έχουμε να κάνουμε ένα συγκεκριμένο εισόδημα του εργάτη, του υπάλληλου, με ένα ακριβό κόστος ζωής. Έχουμε να κάνουμε με μια πρωτεύουσα που δυστυχώς θέλουμε, δεν θέλουμε, έχουμε συγκεντρωθεί 5,5 εκατομμύρια εδώ πέρα. Σαλονίκη φτάσει στα 2 και κάτι. Η επαρχία ερημών. Τι θα κάνουμε με το στεγαστικό? Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με το στεγαστικό.
0: Έτσι είναι.
1: Θέλουμε να φέρουμε ένα εργαζόμενο, να δουλέψει το βαρούν. Δεύτερος μάγειρας για να γίνει σε ένα χρόνο πρώτος ή αργότερα κάτι παραπάνω. Όταν η γκαρσονιέρα έχει 5,5-6 εκατοστάρικα και 450, από 450 μέχρι 600. Για να έχει λίγο ήλιο. Πόσο πρέπει να πάει ο μισθός? Ποιος αντέχει να τον πληρώσει αυτό το μισθό, γιατί το κόστος ζωής του είναι δυσβάστατο. Ναι. Γιατί κανένας εργαζόμενος, τουλάχιστον στο δικό μας τον κλάδο, δεν είναι στους βασικούς μισθούς. Είναι πάνω από τους βασικούς μισθούς. Γιατί είναι μια δύσκολη δουλειά, γιατί είναι μια δουλειά που διαλύει τη ματολογική συνθήκες διαλύουν τον άνθρωπο. Δηλαδή φανταστείτε τώρα με εξωτερικές θερμοκρασίες 38 και 40, μέσα στις κουζίνες τι έχουμε.
0: Και δεν έχει και ωράρια, έτσι, δεν έχει μέρες, δεν έχει...
1: Εντάξει, τώρα με τις κάρτες τα ωράρια έχουν, είμαστε και συνεπείς, απλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να δουλεύουν περιοριακά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν ένα παιδί στο Λύκειο, γιατί είναι στην περίοδο των εξετάσεων, των εισαγωγικών, που θέλει να κάνει 10 ώρες φροντιστήριο την εβδομάδα, που αυτό έχει ένα μεγάλο κόστος και θέλει να δουλεύει περιοριακά. Γιατί δυστυχώς αυτές τις δουλειές, εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε με άλλες βάρδες. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάρουμε έναν άνθρωπο για 2 μέρες το μήνα ή 3 ή 5. Γιατί είναι έξω από το κλίμα της τέχνης μας. Την ξέρει την τέχνη της μαγειρικής, αλλά κάποια άλλη μαγειρική, όχι τη δική μου. Γι' αυτό πρέπει να δουλεύω με στανταρισμένους ανθρώπους.
0: Κύριε Λαζάρου. Ολοκληρώστε, μην σας διακόψω.
1: Όχι, δεν με διακόψω.
0: Ήθελα, έτσι κλείνοντας την κουβέντα μας, να επιστρέψω με κάποιο τρόπο στα υλικά, στις ελληνικές συνταγές, στα ελληνικά προϊόντα και να μου πείτε 2-3 πιάτα που εσείς ξεχωρίζετε προσωπικά, που αγαπάτε από την ελληνική κουζίνα.
1: Δεν πρέπει να σας πω ότι όλα τα λαδερά με τρελαίνουν. Δεν υπάρχει φαγητό λαδερό που να μην το λατρεύω. Είτε αυτή είναι η μπάμια, είτε είναι ο αρακάς, είτε είναι τα φασολάκια. Τώρα το να φας ένα κοκκινιστό πιχιάρικο φασολάκι, τα λέμε πιχιάρικα γιατί έχουν το μήκος της πύχης. Η πύχη είναι 80 πόντους περίπου.
0: Τα πιχιάρικα λοιπόν, ε.
1: Και τα λένε πιχιάρικα. Λοιπόν, αυτό είναι τόσο τραγανό. Έχει τέτοιο δάγκωμα. Αν κλείσει τα μάτια σου, πραγματικά είναι σαν να είσαι μέσα σε έναν αγρό και τρως όλη αυτή την κλωροφύλλη. Δεν λένε. Με ντομάτα τώρα που την έχει στρίψει στον τρίφτη και την έχει αφήσει να δράσει έτσι σε χαμηλή φωτίτσα, με λίγο αλάτι και με λίγο πιπέρι και με ελαιόλαδο και ένα κρεμμυδάκι ξυλοκομμένο μέσα. Έχει φτιάξει μια σάλτσα μοναδική. Να τα κοκκινήσει τα φασολάκια αυτά τώρα καλοκαίρι με 40 βαθμούς μπορεί να φας κρέας. Α, φας ένα ψαράκι. Γιατί πρέπει να φάω τηγανιτό το γάβρο και να μην τον κάνω μαρινάτο με λίγο λαδάκι να τον πάω και λίγο λεμόνι, λίγο ξύδι. Χόρτα. Χόρτα τώρα από τον Ποστάνη να τα κόψει εκεί η γιαγιά και να στα φέρει ή ένα βουλάκι που το έχει αφήσει στο σανό επάνω η κοτούλα που σπάς τον κρόκο και είναι κατακόκκινος.
0: Ακούγονται λίγο ιδανικά αλλά είναι και ωραίες οι εικόνες που μεταφέρεται.
1: Μα είναι μοναδικές, γι' αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε αυτό. Δώσε μου ένα λεπτό, έρχομαι τάκι.
0: Λοιπόν,
1: με φαντάζουν γιατί έχω μαθητεία.
0: Σας αποδεσμεύουμε κύριε Λαζάρου, σας ευχαριστώ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ και θέλω να πιστεύω ότι θα ξαναειδωθούμε. Έστω και τηλεφωνικά, αν δεν έρθει από τον Βαρολκό.
0: Θα τα πούμε σίγουρα. Ευχαριστώ από εγώ καρδιά.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: πραγματικά.
1: Πολύ. Θανάση, Beatles και μόνο Beatles.
0: Έτσι. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Πρέπει να σας πω πριν κλείσουμε ότι οι Beatles έχουν περάσει από το ρολόι στο Πασαλιμάνι. Κάποια στιγμή να την πω την ιστορία και σε εσάς που το βανάζεις.
0: Δεν τη λέτε τώρα 2 λεπτά, μιας και είστε εδώ.
1: Τώρα δεν θυμάμαι, ήταν 68 όταν ήρθαν οι Beatles στην Ελλάδα και τους είχε φέρει ο Βερνίκος μαζί με τον Αλέξη τον Μάρδα, ο Magic Alex που ήταν ο μάνατζερ τότε των Beatles.
0: Μπράβο, ναι.
1: Το 62-63, ο Magic Alex. Και ήταν ο Νίκος ο Βερνίκος, αν θυμάμαι καλά, και ο Αλέξανδρος ο Νάσης. Και τους είχαν φέρει στο ρολόι, εκεί που έβγαινε και ο Έκτος Στόλος. Του είχαν φέρει με ένα σκάφος εκεί από ένα βαπόρι από το Φαληρικό Δέλτα. Του έβγαλε εκεί, του πήρε μια μαύρη Rolls Royce. Και εκείνη την ώρα εμείς είμαστε Σωτήρος και παίζαμε μπιλιάρδο, ποδοσφαιράκι. Και αυτό ήταν ένα φίλο ο Τζιταβής που στη Νέα Υόρκη έπαιξε σε επίπεδο πολύ υψηλό με του Σικάγο κρουστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και έρχεται και λέει: άντε μα, έκθεση εδώ και η Beatles είναι στο ρολόι. Πριν προλάβει να το τελειώσει, τις αλαπατήσαμε στις σκάλες. Βγήκαμε έξω, τρέξαμε και προλάβαμε το τελευταίο βήμα του Χάρισον πριν μπει, όπως ανοίγαν οι πόρτες και από τη μια και από την άλλη μεριά, έτσι σε μια ροζόη, το τελευταίο βήμα του Χάρισον και από τις ανοιχτές πόρτες τους είδαμε και με την Beatles περάσαμε τον Πειραιά. Το καρπονόμασταν τον Πειραιά.
0: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για όλα.
1: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, Λευτέρης Λαζάρου, κυρίες και κύριοι. Για όλα υπάρχει λόγος, θα πω εγώ. Και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του, κρίνοντας από ανθρώπους, συναισθήματα, χαρακτήρες.

0: μπει, όπως ανοίγαν οι πόρτες και από τη μια και από την άλλη μεριά, ναι. Έτσι σε μια ροζή, το τελευταίο βήμα του χάρισε και από τις ανοιχτές πόρτες τους είδαμε και λέει, με την Βίτης περάσαν τον Πειραιά. Το καρπονόμαστε τον Πειραιά της.
1: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για όλα.
0: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, Λευτέρης Λαζάρου, κυρίες και κύριοι. Για όλα υπάρχει λόγος, θα πω εγώ. Και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του, κρίνοντας από ανθρώπους, συναισθήματα, χαρακτήρες. Αυτά.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991... στο Λούκι.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση Εκρηκτικά Αγκούρια από τη βραβευμένη ομάδα Υπερφωτισμένη στο Σινέ Ρόδων στο Σταφυδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διελύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει

0: ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Διαβάστε στην απογευματινή που θα κινηθούν οι βάσεις, σε ποια παιδεία καταγράφεται άνοδος και σε ποια μείωση. Τα φάρμακα για την παχυσαρκία τώρα και σε χάπι. Γνωστό σκεύασμα πήρε πράσινο φως για την Ευρώπη. Στοιχεία σοκ για τους πνιγμούς. Πάνω από 30 μόνο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Εκτός ο Πολάκης από τη μάχη προεδρίας με τη Δούρου στην κοινοβουλευτική ομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενισχύονται τα σενάρια της συλλογικής ηγεσίας. Πολεμικό μέτωπο εκτός ελέγχου στο Ιράν. Οξύνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Ήθελα να δούμε, δεν θα μιλήσουμε για μαγειρική σήμερα. Θα μιλήσουμε όμως για την σύνδεση ελληνικών νησιών με τα τουρκικά παράλια. Και ποια είναι η εικόνα που έχετε, γιατί έχετε και εμπλοκή σε αυτό και αρκετά ελληνικά νησιά συνδέονται με την Τουρκία. Άρα πείτε μας λίγο περισσότερα για να καταλάβω και τι ακριβώς συμβαίνει. Και να καταλάβει και ο κόσμος.
5: Ναι, εδώ και αρκετά χρόνια έχει ξεκινήσει ένα, να το πω έτσι, ένα θέμα με τις διακοπές των Τούρκων που προτιμάνε τα ελληνικά νησιά. Πρώτον, γιατί έχει πολύ καλή γαστρονομία. Τα ελληνικά νησιά μας πραγματικά έχουν υπέροχη κουζίνα. Δεύτερον, συνδυάζουμε τις διακοπές τους λίγο πιο χαλαρά, γιατί ξέρουμε όλοι ότι στα ελληνικά νησιά δεν υπάρχει αυτή η πολυκοσμία που υπάρχει στα παράλια εδώ τα τουρκικά. Οπότε ξεκίνησε ένας τουρισμός κατά χιλιάδες, δηλαδή πέρυσι 100.000 Τούρκοι επισκέφτηκαν τα ελληνικά νησιά. Και αυτά τα νησιά είναι αυτά που είναι και κοντά στα παράλια.
4: Άρα λέμε για το νησιά Βορείου Αιγαίου ουσιαστικά, έτσι.
5: Ναι, είναι η Σάμος, είναι η Λίμνος, είναι η Λιψή. Η Λέρος, η Κος, η Κάλυμνος, η Ρόδος.
4: Άρα πάει και Δωδεκάνησα, έτσι.
5: Ναι, βέβαια. Βέβαια πάει και Δωδεκάνησα. Η Μυτιλίνη, μέχρι και το Καστελόριζο, που όπως ξέρετε είναι πολύ κοντά στο Καστ, σε μια περιοχή που είναι πάνω στο δρόμο των Λυκείων. Και δεν είναι μόνο οι Τούρκοι που πηγαίνουν στα ελληνικά νησιά. Είναι και πολλοί ξένοι τουρίστες που έρχονται εδώ για διακοπές. Και όταν βλέπουν αυτά τα καραβάκια ότι περνάνε απέναντι, πηγαίνουν στην Ελλάδα, στα ελληνικά νησιά και μένουν κάνα δύο μέρες, ζουν και το καλοκαίρι στο ελληνικό νησί και ξανεπιστρέφουν πίσω στη βάση τους. Είτε αυτή είναι το Μπόντρουμ, είτε η Σμύρνη, είτε το Ιβαλί, είτε είναι η Αντάλια.
4: Άρα το ανάποδο σε τι βαθμό συμβαίνει, δηλαδή να φεύγουν Έλληνες από εδώ και να πηγαίνουν προς την Τουρκία για να περάσουν κάποιες μέρες.
5: Πριν και μέχρι 3-4 χρόνια ερχόντουσαν πάρα πολλοί Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες στην Τουρκία, περισσότερο βέβαια στην Κωνσταντινούπολη. Τα τελευταία δύο χρόνια όμως, με τις αυξήσεις των τιμών, δεν έρχονται τόσο πολλοί Έλληνες όπως ερχόταν παλιά, γιατί πραγματικά οι τιμές έχουν αυξηθεί υπερβολικά και στα ξενοδοχεία και στην εστίαση. Οπότε είναι λογικό, λόγω του ότι η Ελλάδα στις τιμές είναι πιο καλή από ό,τι εδώ, ειδικά στο θέμα θαλασσινών, που τα αγαπάνε πάρα πολύ εδώ οι Τούρκοι και προτιμάνε να πάνε ειδικά στην Αλεξανδρούπολη, που δεν είναι νησί, αλλά η Αλεξανδρούπολη σε αυτή τη στιγμή, η Καβάλα, η Ξάνθη, πραγματικά πάνε κατά χιλιάδες οι τουρίστες, γι' αυτό και βλέπετε τα σύνορα, περιμένουν μέχρι και 9 ώρες για να περάσουν το Τελωνείο το ελληνικό, για να φτάσουν στην Αλεξανδρούπολη.
4: Το άλλο που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Αυτά τα δρομολόγια, η θαλάσσια συγκοινωνία με τα ελληνικά νησιά που συνδέει ουσιαστικά τη χώρα με τη δική μας την Ελλάδα με τα τουρκικά παράλια, είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, είναι συγκεκριμένους μήνες του χρόνου που συμβαίνει αυτό?
5: Κοιτάξτε, στη Μυτιλίνη, επειδή μεταξύ Αιβαλή και Μυτιλίνη υπάρχει πολύ παρεδόση, είναι όλο το χρόνο. Αλλά στην Κο, στη Λέρο, στη Ρόδο είναι όλο το χρόνο. Γενάρη, Φλεβάρη σταματάνε μόνο. Αλλά στα μικρότερα νησιά είναι μόνο από τον Μάιο. Συγγνώμη λίγο γιατί έχω βραχνιάσει λιγάκι.
4: Παρακαλώ, αλίμονο.
5: Στα νησιά τα λίγο πιο μικρά ξεκινάνε από το Μάιο και πάνε μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, ειδικά από το Φέτιε για τη Ρόδο είναι μέχρι και τον τέλειο Οκτωβρίου, μπορώ να πω, τα καραβάγια. Εμένα μου έγινε μια πρόταση από την εταιρεία ΙΤΟ, η οποία έχει πάρα πολύ ωραία πλοία και μου ζήτησαν, μια και γνωρίζω την Ελλάδα και είμαι Ελληνίδα και έχω κάνει τόσο πολλά πράγματα και γαστρονομικά και φεστιβάλ μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, μου ζήτησαν να κάνουμε διαφημιστικές ταινιούλες, σαν μικρά ντοκιμαντέρ, στα ελληνικά νησιά που πάει το συγκεκριμένο καράβι.
4: Άρα δημιουργήσατε περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ας πούμε, ή και τηλεοπτικά σποτ.
5: Τηλεοπτικά σποτ κάνουμε. Και όχι απλά τηλεοπτικά, κάνουμε 10 λεπτά γυρίσματα, σαν μια μικρή εκπομπή, τα οποία θα δείχνουν και στο κανάλι το δικό του στο ίδιο και στο YouTube. Θα ξεκινήσουμε τώρα, γιατί τώρα τελειώσαμε την Ιχείο, την Πάτμο, και τελειώσαμε μόλις τώρα. Τώρα έχουμε τη Μυτιλίνη, 17 του μήνα κάνει το πρώτο παρθενικό ταξίδι για Μυτιλίνη, το συγκεκριμένο καράβι. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες βέβαια, άλλες 3-4 εταιρείες που πάνε από το Ιβαλί στη Μυτιλίνη. Εμείς θα ξεκινήσουμε από το Αξάι, είναι ένα άλλο λιμάνι της Μύρνης, και 17 του μήνα είναι τα εγγένεια αυτής της ακτοπλοϊκής γραμμής, όπου έχω καλέσει και Έλληνες δημοσιογράφους να έρθουν να καλύψουν το γεγονός, Τούρκους δημοσιογράφους, φίλους, και θα πάμε όλοι μαζί στη Μυτιλίνη για να κάνουμε τα γυρίσματα, γιατί έχω και την ομάδα μου, το σκηνοθέτη, φωτογράφο, υπολήπτη, να πάμε να κάνουμε το υπέροχο αυτό νησί, γυρίσματα για 2 μέρες θα μείνουμε εκεί. Το ίδιο κάναμε στην Πάτμο, μαζί με τον δήμαρχο της Πάτμο, το ίδιο κάναμε στη Χίο, το κάνουμε και στη Ρόδο, σιγά σιγά. Προσπαθώ όσο μπορώ κι εγώ να είμαι, όπως ξέρετε, όχι μόνο γαστρονομική γέφυρα, αλλά και γέφυρα πολιτισμού, τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών.
4: Και νομίζω το κάνετε με αποδοτικότατο τρόπο, εξυπηρετώντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές, ικανοποιώντας και τις δύο πλευρές, γιατί από τη μία φέρνετε κόσμο από την Τουρκία στην Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο μένει κάτι στην ελληνική οικονομία και στον ελληνικό τουρισμό, και από την άλλη ικανοποιείται και την τουρκική πλευρά που θέλει, ας πούμε, και υπάρχει διάθεση να διοχετεύσει και να έρθουν κάποιοι άνθρωποι στα ελληνικά νησιά, έτσι.
5: Εάν παρακολουθήσετε το Instagram του Τούρκους Influencer,
4: ναι,
5: η μόνη τους δουλειά είναι να αναδεικνύουν την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουν προχωρήσει πλέον και από τα ελληνικά νησιά, από την πλευρά του Αιγαίου, και έχουν πάει και από τα νησιά του Ιωνίου. Και βλέπουμε να διαφημίζουν την Κέρκυρα, τη Λευκάδα, τους Παξούς. Ειδικά μετά το σύριαλ που είχε γυριστεί στους Παξούς, αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να βρεις ούτε ένα άδειο δωμάτιο, γιατί πηγαίνουν κατά χιλιάδες όλοι οι Τούρκοι στα ελληνικά νησιά.
4: Μα έχει ενδιαφέρον, γιατί παρακολουθούσα στοιχεία από τα duty free, τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών, που υπάρχουν, ας πούμε, και σε κάποια λιμάνια της χώρας αλλά και στα αεροδρόμια, και δείχνουν ότι είναι διαρκώς αυξητική η κατανάλωση που προέρχεται από τουρίστες προερχόμενους από την Τουρκία, έτσι. Είναι πλέον ένα βασικό κομμάτι τουριστών που φέρνουν έσοδα στα duty free, στα ελληνικά duty free.
5: Και όπως σας είπα, δεν είναι μόνο οι Τούρκοι τουρίστες, είναι πάρα πολλοί ξένοι τουρίστες. Γιατί έρχονται τα κρουαζιερόπλοια εδώ, μένουν μία εβδομάδα για να τους πάνε στη Σμύρνη, στην Πέργαμο, στο Παμούκαλο και σε διάφορα άλλα αξιοθέατα.
4: Και μετά έρχονται και στην Ελλάδα.
5: Και 2 μέρες μπαίνουν στα. Εμείς τώρα 17 του μήνα που θα φύγουμε, έχουμε 40 Αμερικανούς μαζί μας, οι οποίοι έρχονται από το Αξάι, από το λιμάνι, για να έρθουν στη Μυτιλίνη. Το ίδιο είχαμε ζήσει και στη ΣΥΟ. Είχαμε Άγγλους, είχαμε Γερμανούς, είχαμε Ιταλούς. Είναι όλοι αυτοί οι τουρίστες που έρχονται με τα κρουαζιερόπλια και φεύγουν για μία ή για αυθημερών ή και για μία μέρα να μείνουν, και οπότε κάθονται δύο μέρες και επιστρέφουν την επόμενη, γιατί αυτά τα καραβάκια ξεκινάνε το πρωί, επιστρέφουν το βράδυ. Όποιος δεν επιστρέψει το βράδυ, επιστρέφει την άλλη μέρα ή το πρωί ή την άλλη μέρα το απόγευμα.
4: Μάλιστα. Επομένως, όλο αυτό είναι κάτι που έχει το ενδιαφέρον του. Θα ήταν ενδιαφέρον αν υπήρχε και η αντίστροφη διαδρομή, αλλά όπως μου είπατε πλέον το κόστος για να έρθει κάποιος στην Κωνσταντινούπολη, για παράδειγμα, ή και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας, έχει εκτοξευθεί για να μπορέσει να πάει ένας Έλληνας, και με τις συνθήκες που ειδικά επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Εννοώ στο κομμάτι των οικονομικών, της ακρίβειας και.
5: Η Κωνσταντινούπολη πάντα έχει Έλληνες. Ποτέ δεν θα σταματήσουν οι Έλληνες, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, να έρχονται στην Κωνσταντινούπολη. Και αλλημονόμαστε δεν ερχόταν οι Έλληνες στην πόλη και μας άφηναν εδώ μόνους. Πάντοτε αυτό λέω, να έρχεστε όσο μπορείτε περισσότεροι. Αλλά στα παράλια, ναι, δεν συναντάς και πάρα πολλούς Έλληνες. Δηλαδή μπορώ να πω πολύ λίγα άτομα θα συναντήσω στην Αντάλια ή στο Μπόντρουμ. Άντε, το Μπόντρουμ είναι πολύ κοσμικό ένα μέρος, είναι Μύκονος της Τουρκίας, να το πω έτσι. Σίγουρα θα συναντήσουμε, ειδικά όταν έρχονται τραγουδιστές Έλληνες, που όπως ξέρετε δεν είμαι μόνο εγώ, που δημιουργώ γέφυρα πολιτισμού και γαστρονομίας, είναι και πάρα πολλοί καλλιτέχνες Έλληνες που έρχονται στην Κωνσταντινούπολη για συναυλία, και οι συναυλίες τους ενώνει για μια μέρα, γίνονται 2 και 3 και τα sold out.
4: Και αυτό συνέβαινε επί πολλά χρόνια. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο να έρχονται Έλληνες καλλιτέχνες στην Κωνσταντινούπολη ή σε άλλες ενδεχομένως πόλεις και να έχουν την αποδοχή του κοινού εκεί.
5: Όχι μόνο αποδοχή, μιλάμε για λατρεία.
4: Ναι.
5: Δεν θα πω ονόματα, τα γνωρίζουμε όλοι, αλλά είναι άνθρωποι εδώ που τους λατρεύουν στην κυριολεξία και μαθαίνουν απ' έξω, χωρίς να ξέρουν ελληνικά, μαθαίνουν τα τραγούδια τους. Παλιά θυμάμαι, είχε κάνει πρεμιέρα η Αλίκη Βουζουκλάκη, ήμουνα πολύ μικρή. Και γινότανε ουρές έξω από τον κινηματογράφο που έκανε πρεμιέρα η Βουζουκλάκη, και ερχόταν στη ίδια με τον Δημήτρη μαζί, τον Παπαμιχαήλη, στην πρεμιέρα. Πραγματικά ουρές, χιλιόμετρα ουρές. Εμείς εντάξει, σαν Έλληνες που ήμασταν, είχαμε λίγο προτεραιότητα βέβαια, αλλά θυμάμαι σαν όνειρο τον κόσμο που περίμενε για να πάει να δει την Αλίκη Βουζουκλάκη.
4: Κλείνοντας, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω και θα ήθελα να μου πείτε και ένα πιάτο που προτιμούν οι Τούρκοι όταν έρχονται στην Ελλάδα να φάνε. Για να αξιοποιήσω και την άλλη σας ιδιότητα, κυρία Εκμεκτσίουγλου, αυτή της μαγείρισσας.
5: Να σας πω, οι Τούρκοι που έρχονται Ελλάδα, το πρώτο που θα κάνουν είναι να πάνε σε ένα εστιατόριο για να παραγγείλουν γαρίδες στα χανάκι, καλαμάρι, κολοκυθάκια, γαζίκι και σταπόδι.
4: Κλασικά, ας πούμε, πράγματα, να το
5: αυτά
4: πω έτσι.
5: Αυτά είναι τα κλασικά, και μετά έρχονται τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό είναι η κλασική παραγγελία των Τούρκων μαζί με το ούζο δίπλα. Είναι η κλασική παραγγελία όλων των φίλων μου, και όχι μόνο των φίλων μου, και των υπολείπων που θα επισκεφτούν την Ελλάδα. Όχι μόνο τα νησιά, γενικά την Ελλάδα.
4: Σας ευχαριστώ για όλα.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ.
4: Την καλημέρα μου, να έχετε ένα ωραίο καλοκαίρι και καλό ταξίδι προς τη Μυτιλίνη, που θα είστε σε λίγες μέρες.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
4: Μαρία Εκμεκτσίουγλου, κυρίες και κύριοι, από την Κωνσταντινούπολη, σεφ και επιχειρηματίας. Μιλήσαμε για τη θαλάσσια συγκοινωνία και τη διασύνδεση των τουρκικών παραλίων με ελληνικά νησιά και την αγάπη που έχουν οι Τούρκοι για τα ελληνικά νησιά και για τον τρόπο ζωής της Ελλάδας. Αγαπούν το ελληνικό καλοκαίρι και αυτό φαίνεται και στα νούμερα που κατά καιρούς αποτυπώνονται στις τουριστικές ροές, στα καταστήματα duty free και σε πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, πάμε σε διαφημίσεις. Ο Τηλέμος Αντωρινέος είναι εδώ και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο να συζητήσουμε για άλλα πράγματα τα οποία μας περιβάλλουν και τα συναντάμε.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Έχεις ακούσει κοπελιά μου με τη θάλασσα βράδυ. Έχεις αγγίξει ουρανό αστέρια μες στο σκοτάδι. Χωρίς προβλήματα και ψέμα μεν, δίθεν και δεν. Έχει χορτάσει η αφή σου από γεύση.

0: Κλείσατε τις πόρτες, παιδιά.
1: Παιδιά, είμαστε όλοι εδώ. Σας εκαλέσαμε εδώ για ένα ζήτημα σοβαρότατο και αυστηρός απόρριτο.

0: Καλημέρα φίλοι μου.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Σε όλες, όλους και όλα.
1: Όχι, μην το χαλάς.
2: Μπορώ να κάνω μια αφιέρωση?
0: Κάνε τη παιδί μου.
2: Ναι, θα ήθελα να αφιερώσω.
0: Τα παιδιά παίζει εδώ.
3: Παναγιά.
1: Ποιος παίζει?
0: Εδώ.
2: Μαρία που υπηρετεί φαντάρο στα Καλάβητα.
3: Τη μάνα μου, την αδελφή μου, τον πατέρα μου.
0: Λοιπόν, εδώ κάνει πάρα πολύ ζέστη, παιδες, στην περιοχή μας. Από όπου μας ακούτε δεν ξέρουμε. Πάρα πολύ ζέστη.
1: Και αυτό... αύριο θα κάνει περισσότερο.
0: Κι άλλοι.
1: Ναι.
0: Ζέστη να φάνε και οι κότες.
1: Κλιματική κρίση δεν έχουμε.
0: Α, ναι. Λοιπόν, έχουμε το αντίδοτο της ζέστης σήμερα με τα τραγούδια μας.
4: Το Ionion FM.
0: Αυτό.

0: τα μικρόφωνα μέχρι τις 2.
1: Ο Δημήτρης Κολόκας.
0: Και.
1: Και η Χριστίνα Λευκαδίτη.
0: Μην το κάνουμε σταυρωτά. Ναι. Είναι παλιό το κόλπο.
1: Okay.
0: Μεγαλώσαμε πια.

0: Κομόντο είναι αυτή. Έιτης.
1: Και για όσους είναι Έλληνες, της δεκαετίας του 80 εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημερίζουμε και καλησπερίζουμε όλο τον κόσμο από όπου μας ακούνε. Ράδιο Ροδιά, Ράδιο Έλληνα, Αυστραλία. Τους Έλληνες απανταχού γης. Δρακουλίνια είπε. Δρακουλίνια.

0: Αλήθημα το άνθρωπος, ρε παιδιά.
1: Εδώ είναι και το Mr. Miyagi από το Karate Kid.
0: Λόκο Μόντο.
1: Πολύ καλό.
0: Καλό, καλή αρχή.

0: μαζί σου.
1: Η Χριστιανά μας κάνει τη μετάφραση για τους μεγαλύτερους. Τι εννοούν όλοι αυτοί οι τύποι με αυτά που λένε?
2: Θέλετε.

0: πιάσαμε πάλι.
1: Λοιπόν, εδώ. Εδώ τώρα. Για πες το.
0: Concept.
1: Είναι της Βύση πρώτη εκτέλεση.

0: καταφέρεις καλά το γ.
1: Αν είσαι...
0: Αγάπη.
1: Αυτό ανάποδα γίνεται στις
0: όλα γίνονται. Μόνο τους σπανούν τα γένια, δεν γίνονται.

0: Έχουμε καινούργια πρόεδρο, ξεχάσαμε να το πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, χαμός γίνεται εκεί.
1: Ναι, βγήκε.
0: Η Δούρου ήταν μόνη της.
1: Ήταν σίγουρο.
0: Δεν είχε σκέψει να τρέχεις μόνος και να βγαίνεις δεύτερος. Το σκέφτεσαι. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Σε Μαρία Παπαλεοντίου και Πάνο Μουζουράκη.
1: Σκέρτσο.
0: Σκέρτσο και πεταχτό. Σκέρτσος.

0: άλλες εποχές.
1: 7,3 στο Μεξικό, ε.
2: Αλήθεια.
1: 7,3.
0: Βρεθάω τις βραδιές κάνω σκέψη.
1: Μακριά από εμάς.
0: Ξέρω που γεννάς πρέπει να ανάποδες τροφές. Δεν θέλω να σε θέλω και όμως θέλω να με θες. Και θα ρω πως θα τρελαθώ.

0: Καλημέρα σε όλους και όλες και άλλες. Με πολλά κουνήματα ξεκινήσαμε σήμερα. Μας ξενοφιάσατε. Έλεος. Ξεγκοφιάσατε. Ποιος είναι αυτός, ποιος λέει τέτοια?
1: Ηλίας.
0: Ο Ηλίας. Ηλίας Ελσίνκη.
1: Τον τσακώσαμε.
0: Φρόνημα Ηλία, φρόνημα. Ο Σκέρτσος είπαμε.
1: Στην τρίτη φορά και έγιωσε.
0: Ναι. Πάμε εδώ, ποιος είναι εδώ, στη γραμμούλα, στη γραμμούλα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδάκια. Γιατί σας ακούω πολύ μακριά.
0: Μακριά μας
1: ακούτε.
0: Αλήθεια
1: τώρα.
0: Πώς μακριά δηλαδή. Τι μακριά.
1: Εμείς μας ακούμε καλά.
2: Α, εντάξει.
0: Όλα, για
2: εντάξει,
0: να δούμε, είμαστε. Όχι, νομίζω κανονικά μπορούν να σε δυναμώσουμε, να μας δυναμώσουμε άμα θέλεις.
2: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι, να το κάνουμε.
2: Λοιπόν,
1: μου
2: πέρασε μια ιδέα αυτήν την εβδομάδα.
1: Α, για πες.
0: Για πες, για πες. Μας ακούς καλύτερα τώρα.
2: Ναι, τώρα σας ακούω
0: καλύτερα. Ωραία, ωραία.
2: Λοιπόν, λέω, με αυτά που λέγαμε το περασμένο Σάββατο.
0: Ναι.
2: Η Ελλάδα έμεινε υπόδουλη στους Φράγκους 350 χρόνια περίπου.
0: Ναι.
2: Μετά έμεινε υπόδουλη στους Οθωμανούς άλλα 400.
0: 400 σύνολο, ναι.
1: 750.
2: Ναι, έτσι, πρόσθεση έκανα. Απλή.
1: Μερικούς αιώνες μόνο.
2: Και άλλες γνώσεις πολλές δεν έχω, αλλά απλή αριθμητική γνωρίζω.
0: Εντάξει, τώρα δεν ζητήσαμε και την τετραγωνική ρίζα του 2.
2: Λοιπόν, μετά λέω, μετά την δολοφονία και του Καποδίστρια, έρχονται άλλα 200 χρόνια που είμαστε πάλι υπόδουλοι.
1: Σωστό.
0: Δεν σταματήσαμε να είμαστε υπόδουλοι.
2: Μπήκαμε κάτω από Βαβαρούς, μπήκαμε κάτω από Εγγλέζους. Μπήκαμε κάτω από Γερμανούς, μπήκαμε κάτω από Ιταλούς, μπήκαμε κάτω από Γερμανούς. Και τελικά και με τα μνημόνια τώρα το 9 που αρχίσανε και έβρεχε μνημόνια,
0: ναι.
2: Είμαστε πάλι υπό και φάγαμε και νομίζω το 15 δεν ήτανε που, 17 πότε ήτανε που πήρα, αλλά 99 χρόνια υποθήκη.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ. Το...
1: Σύνολο μία χιλιετία.
0: ΣΥΡΙΖΑΚΟ, το ΣΥΡΙΖΑΚΟ.
2: Άρα μία χιλιετία.
0: Ναι.
2: Και λέω από την άλλη μεριά, ρε, αυτά τα παιδάκια που θα βγω να μιλήσω, τι να τους πω τώρα, μήπως πρέπει να πούμε για το ύψιστο όραμα των Ελλήνων ιστορικά.
1: Μίλα βρε Αλκέ.
0: Για πες.
2: Ο τίτλος είναι «Ύμνος εις την ελευθερία των Ελλήνων».
0: Ωραία.
2: «Η πίστης διαιώνια ελληνικής ψυχής στο... Τι της πρέπει αείποτε ως διδαχή αρίστη, σταθμός απαραβίαστος στη ρότα της ζωής του έθνους, που η μοίρα του από Θεού ορίστη, εθνεγετήριον σάλπισμα για λύτρωση εξηγού, που ενσαρκώνει πόθους μας και αναβιώνει ιδέες κατά του βδελιρότατου φρικτού δεσποτισμού, κλήψης, οδύνης και σκλαβιάς και φυλακής μοιραίες. Να εγερθούν οι ήρωες, οι άξιοι μαχητές, που πόθους ενσαρκώνουνε κι ιδέες πραγματώνουν, με έναν σκοπό φωτάβγαστο, πατρίδας εραστές, του γένους μας την λύτρωση αιώνια στεριώνουν. Οι αγωνιστές επίτευξης κοινών ιδανικών, απαγιασμένα χώματα, τους φοβερούς τυράννους, να διώξουν επολέμησαν με έργα των καιρών, σε Θερμοπύλες, Πλατεές και Σαλαμίς στεφάνους, τις δόξεις τους παρέδωσαν ως πνεύματα ιερά, σε απογόνους Έλληνες και σμίξαν οι ψυχές τους. Και της παιδείας έδωσαν θεμέλια σταθερά, για γόνες να θυσιάζονται με ήθος οι ζωές τους. Μαχόμενοι ελεύθερα στο κάλεσμα η αρχής, της μοίρας τους που έμαθαν αιώνια να φιλιώνουν, διότι Ελλάς δεν δύνασε υποζυγών να ζεις, τα τέκνα σου περήφανα στη λευτεριά ριζώνουν. Αυτό έγραψα για σας.
1: Στους ήρωές μας.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Μπράβο,
0: τα τέκνα πρέπει να μάθουν πως γίνεται. Έτσι.
2: τα τέκνα. Αν διαβάσουν ιστορία θα μάθουν.
0: Α, πού θα τη διαβάσουν, μόνα τους?
2: Μόνα
0: αφού
2: τους.
0: Τα βιβλία της ιστορίας έχουν αλλάξει, τα αλλάζουν.
2: Τα βιβλία της ιστορίας στα σχολεία έχουν αλλάξει, ναι. Αλλά τα βιβλία θα πάρουν να διαβάσουν.
0: Ναι.
2: Βιβλία υπάρχουν,
0: ναι,
2: των
0: ότι...
2: παλαιών.
0: Βιβλία υπάρχουν, όπως λέμε, λεφτά υπάρχουν. Ωραία, ωραία.
2: Και λεφτά δεν υπάρχουν.
0: Ναι,
2: και...
0: ναι.
2: Τέλος πάντων, κάτι πρέπει να.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
2: Πάντως,
0: η αγωνία σου είναι εμφανής και η αγωνία πολλών Ελλήνων. Αλλά τι να κάνεις, Αλκαία μου.
2: Ναι, γιατί δεν μπορώ. Έτσι, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ σήμερα, γιατί με πήρε μια φίλη προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Και μου είπε ότι είχε ένα δάνειο, ξέρω εγώ, 5.000.
0: Ναι.
2: Και η τράπεζα που το είχε, το έδωσε, πήγε σε μια άλλη τράπεζα που σήκωνε βάρη, άρση βαρών, πώς το λέγανε, ναι, ένα πρόγραμμα. Η οποία πλήρωσε την προηγούμενη τράπεζα. Η προηγούμενη τράπεζα έδωσε, ενώ είχε ξεπληρωθεί τα 5-6 χιλιάρικα που ζητούσε, από την άλλη τράπεζα, το έδωσε σε κάποιο φαν. Μετά η ίδια τράπεζα που το ξεπλήρωσε το έδωσε σε άλλα τρία φαν και σήμερα τη ζητάνε κάπου τα 250-300
0: χιλιάδες. Είναι καθημερινό το φαινόμενο, για 7.000 ευρώ.
2: Εγώ αρρώστησα που τα πήγαινε, δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Για 7.000 ευρώ βγάζουν το σπίτι μιας άρρωστης χαμηλοσυνταξιούχου στο Σφυρί. Για 7.000 ευρώ. Εδώ γίνεται πλιάτσικο και δεν επεμβαίνει κανείς, μάλλον... επεμβαίνουν κατά των πολιτών κρυφά από κάτω αυτοί που επεμβαίνουν και τι σου δίνουν και μερικά επιδόματα και καλά για να νομίζεις ότι είναι καλοί άνθρωποι.
1: Τέλος
0: πάντων, αυτό γίνεται τώρα πολλά
2: δεν
0: χρόνια.
2: Δεν τα είπα για να σας ψυχοπλακώσω.
0: 15 χρόνια γίνεται
1: πολύ
0: αυτό.
1: Πολύ ωραίο ήταν, συγκινηθήκαμε.
2: Να είστε καλά, να είναι όλοι καλά και να μην ξεχνάμε ότι ο Όμηρος μας έδωσε κάποιες λύσεις και μας είπε έχετε Έλληνες στο μυαλό του Οδυσσέα.
0: Ναι, έγινες πως τον κάνανε τώρα την Οδύσσια εκεί οι Αμερικάνοι. Άστο καλύτερα. Άστο. Τα ελληνικά, τα αμερικάνικα εκεί έργα που φτιάχνουν στο Hollywood. Τέλος πάντων. Ναι.
2: Να έχετε καλή συνέχεια.
0: Την αγάπη μας.
1: Επίσης,
0: την αγάπη,
1: και...
0: την αγάπη
1: καλή
0: μας.
1: Συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά, Αλκέ μου.
1: Γεια σου, καλή.
0: Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Εμείς συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει, δηλαδή, ουσιαστικά. Παιδεία παίζει πάντα, λίγο πριν από τις 12.30. Σε λίγο θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Εδώ είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Amor, amor, amor, amor.

0: Δροσερή η Αγγλία, λέει εδώ ο Χρήστος.
1: Δηλαδή,
0: από το Radio Ellen, Χρήστο, θα κάτσει σε μια μεριά. Μία είσαι στη Λάρνακα, μία στη δροσερή Αγγλία. Θα πάω εκεί στην Αραβιά. Λοιπόν, γεια σας Χριστίνα και Δημήτρη, σας ακούμε από τη δροσερή Αγγλία. Καλή συνέχεια στο ωραίο πρόγραμμά σας. Η ζωή είναι στιγμές, απολαύστε τις στιγμές, γιατί το παρελθόν δεν γυρίζει πίσω. Μια μεγάλη αλήθεια βέβαια.
1: Αν και αυτή θέλω λέει... να πω γενικά, ναι, ότι η ζωή το. Δεν είναι στιγμές, η ζωή είναι ιστορία συνεχόμενη.
0: Είναι πράγματι, αλλά υπάρχει και η άποψη.
1: Παρόν και μέλλον.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
1: Γιατί αν αποκόψουμε τις στιγμές τη μία από την άλλη, από την ιστορία μας,
0: θα γίνουμε χώρος από χώρα, ήδη έχουμε γίνει χώρος από χώρα. Αλλά δεν το λέει με αυτή
1: αλλά
0: την...
1: Αλλά ναι, το λέμε.
0: Ο Χρήστος δεν το λέει
1: κοινώς.
0: Από αυτή την άποψη.
1: Ναι, κατάλαβα.

0: Ionion FM Stereo. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,04 €. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Ωχ, σωστήκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Λιμανίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια, Μεσολόγγι, γυρίζουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου.

0: σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα.

0: ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: είστε συντονισμένοι στο Ionion FM.
1: Λοιπόν, ξαναγυρίσαμε. Εδώ είμαστε. Ionion FM, τα παιδιά παίζει. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα ψέματα, δηλαδή Le Bugie με την Κέτι Γαρμπή.
2: Στα ιταλικά είναι.
1: Ναι, ναι. Θα περάσουμε μια βόλτα και από την γειτονική Ιταλία και ας είναι με τους Τούρκους. Με τους Τούρκους ήταν πάντα.
2: Θα περάσουμε τώρα.
1: Με τους Τούρκους, με τους Αλβανούς, εκτός από τους Έλληνες. Ναι, περνάμε τώρα.

0: Η Κέτι Γαρμπή σε ιταλικό τραγούδι.
1: Πρώτη φορά την ακούω έτσι.
0: Θα την ακούσει και σε δημοτικό σε λίγο.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, το 2011 είχε περάσει από εδώ Αλμπάνο. Αλμπάνο,
1: εδώ,
0: ο Αλμπάνο, πάλε ποτέ Αλμπάνο, ναι. Της δεκαετίας του 60. Και είχε κάνει, είχε δοκιμιάσει με τον Πλούταρχο. Και
1: τι
0: κάνανε
1: μαθαίνουμε.
0: Κάτι τραγούδια ελληνικά και ιταλικά μαζί. Το τραγουδούσε το ελληνικό μέρος ο Πλούταρχος και το ιταλικό Αλμπάνο. Το αντίθετο θα ήταν το περίεργο. Ναι. Έχουμε το Bianca di Luna, δηλαδή Φεγγαρόλουστη, που θα ακούσουμε με τον Αλμπάνο, ένα πολύ ωραίο τραγούδι της δεκαετίας του 60 του Αλμπάνο, μαζί με τον Πλούταρχο. Έχουμε όμως και μια γραμμούλα που περιμένει. Ποιος είναι στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Ωραία τραγούδια ιταλικά, Δημητράκη.
0: Και ιταλικά. Από όλα, Χριστάκη μου, από όλα. Από όλα έχει ο Μπαξές, ο Μπακισές.
2: Μια

0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Ωραία.
2: Γεια σου
1: Χριστίνα. Τέλεια.
2: Δεν άκουσα.
0: Λοιπόν, τι κάνετε?
1: Ο Αποστόλης, Γεια σου Αποστόλη μου.
0: Ωραία, μαθαίνετε το άρωμα από εκεί εδώ, από το Βαρθολομαίο.
1: Ναι, αυτό κάνουμε, αυτό προσπαθούμε, αυτό.
0: Βέβαια, βέβαια, καλά κάνετε και σας ακούμε εδώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πώς περνάτε?
0: Καλά περνάμε, δόξα Θεός, είμαστε στο χειμώνα, αλλά όχι βαρύ χειμώνα. Πάμε 5-6 και πάμε 20-22.
1: Καλά είναι. Καλά, τέλεια.
0: Βέβαια, καλά είναι.
1: Βέβαια. Μας βάλουν κανένα φόρο όμως λόγω κλιματικής κρίσης, επειδή ο χειμώνας είναι απαλός. Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά.
0: Όλα γίνεται.
1: Το ναι.
0: Πιάνει έναν τρελό σε ένα κράτος και το βάνε σε όλα τα κράτη.
1: Ναι, τώρα έτσι είναι η παγκοσμιοποίηση λεγόμενη.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι, Αποστόλη μου.
0: Σωστά, λοιπόν, ωραίο το πρόγραμμά σας, να χαιρετήσω εσάς, όλους εκεί πέρα του σταθμού, της περιοχής εκεί του Βαρθολομίου, του αγαπημένου εκεί,
2: ναι.
0: Το ωραίο το μέρος εκεί.
1: Ευχαριστούμε.
0: Βέβαια, πάντα με τα ωραία σου από εκεί, και να χαιρετήσω και τον Παναγιώτη τον Ντόκα πιο κάπου σας εκεί από την Καλαμάτα.
1: Α, ωραία, ναι, τον κύριο Παναγιώτη, ναι.
0: Παναγιώτη μας βέβαια ο Τόγκας. Να περάσω εκεί στο χωριό μου, να χαιρετήσω όλα τα ξαδέρφια μου και πέρα Βιέρη, όλους εκεί πέρα στο χωριό που σ' ακούνε,
1: ναι.
0: Και να αγάπημε εκεί πέρα, καλό μεσημέρι να έχουν εκεί. Και τους δικούς μας ανθρώπους, όπως ο Λεωνίδας εκεί που βγαίνει, και κάτι άλλο εκλεκτή κυρί που άκουσα προηγουμένως, ένας κύριος που είχε βγει προηγουμένως, δεν θυμάμαι.
1: Ο Αλκαίος, ναι.
0: Ο Αλκαίος ο Λεβέντης αυτός, η κυρία Σούλα από την Κέρκυρα, από τη Ζάκυνθο, αλλά και άλλη κυρία Σούλα. Που σε παίρνει
1: από την Πάτρα, ναι. Τώρα είναι στο Αιγαίο, στο Αιγαίο μας.
0: Χαιρετάει και μας εδώ, Τι γίνεται, θα πάτε σε κανένα νησάκι τώρα καλοκαίρι?
1: Σε νησάκι πώς να πάμε, κολυμπώντας? Με τα μπρατσάκια μας.
0: Περιμένει και ο Λαγοκέφαλος τώρα, είναι και αυτό το θέμα.
1: Δεν είναι ο Λαγοκέφαλος το πρόβλημα. Άλλο είναι το πρόβλημα. Ο πρωθυπουργοκέφαλος είναι. Κατάλαβες.
0: Καλά. Πολύ ωραίο. Δημήτρη. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον Αντώνη, τον Μπούσκο εδώ.
1: Τι κάνει αυτή η ψυχή,
0: Αυτός είναι, μου είπε ότι τώρα του λέω πας για κυνήγι. Όχι, μου λέει, μου τα κόψε ο Κολόκας.
1: Τα έχει κόψει.
0: Ναι, ο Κολόκας, τα χρόνια σου του λέω.
1: Τι γινόταν, είχε αφήσει τίποτα όρθιο εκεί στα κύθυρα?
0: Ναι, τίποτα, δεν είχε αφήσει τίποτα. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον Μάστορα από την Ιερή Πόλη εκεί του Μεσοδίου.
1: Βεβαίως.
0: Η ευτυχία ζωή να βγει να μας πει κανένα τραγούδι.
1: Να βγει να μας πει ένα δροσερό.
0: Μας πήγε ένα τραγούδι, αλλά τις κάνουν, έχουν έρει με το τηλέφωνο του, κόβεται από
1: τα... Α, ναι, είναι η ψηφιακή εποχή του Πιερακάκη αυτή.
2: Που όλα δουλεύουν
1: τέλεια. Digital, συγγνώμη, digital το λέω επειδή τώρα από τα τζιτζίκια από τη ζέστη και πέφτουν οι γραμμές. Κατάλαβες. Ναι.
0: Να χαιρετήσω εδώ και τον Γιώργο του Μανουρά εδώ πέρα και το Τένι μου εδώ, όλη την παρέα.
1: Βεβαίως, όλα τα παλικάρια, βεβαίως.
0: Βέβαια, έχουμε πολλά παλικάρια εδώ πέρα και ακούμε την ωραία σας εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
2: Να είσαι καλά, Αποστόλη.
0: Να σε ευχαριστώ, Χριστίνα μου, ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Καλό πρόγραμμα να
1: γίνει. Να είσαι καλά, Αποστόλη μου, το Ράδιο Ροδιά και όλους τους ακροατές του.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ.
2: Φιλιά.
1: Φιλάκια.
0: Επίσης.
1: Να σε καλά, Αποστόλη μου. Η άλλη γραμμούλα μας δεν ξέρω αν είναι ακόμη στον αέρα.
3: Δημητράκη.
1: Γιατί έπεσες, ρε, γιατί έπεσες?
3: Να σου φώναζα, Αποστόλη.
1: Αφού φώναζες Αποστόλη. Αποστόλη, βάλ' την όλη. Το ξέρεις το τραγούδι?
2: Όχι.
1: Α, δεν το ξέρεις. Τι ξέρεις, ρε, παιδί μου?
3: Κύριε Κολόκα, τι κάνεις?
1: Ναι, καλά είμαι. Χριστό μου, εσύ?
3: Εδώ.
1: Α, εκεί.
3: Θα κάνεις μπάνιο σήμερα, κύριε Κολόκα?
1: Μπάνιο θα δούμε τώρα πώς θα πάει η δουλειά.
3: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Εσύ?
3: Ο Λεωνίδας.
2: Όχι ακόμα.
1: Μα τι αφήνεις να πάρει κανένας άλλος, δεν αφήνεις?
3: Ναι, δεν αφήνω.
1: Έτσι, Χριστάκι μου.
3: Ωραία,
1: Χριστό.
2: Δεν συντονίζεστε να
1: βγείτε μαζί. Θα σου βάλουμε Αλμπάνο.
3: Ναι, βάλε Αλμπάνο.
1: Αλμπάνος. Να είδες. Εδώ για το Χριστάκι μας, στα ψηλά λόνια.

0: Το γνωστό Φελιτσιτά.
1: Σταματά στα ρολόγια, χάνω τα λόγια με μια σου ματιά.
0: Δύο γύφτες συζητούν διάφορα. Ξαφνικά λέει ο ένας τον άλλο, ρε εσύ βρωμάς απέσια. Και απαντάει ο άλλος, ναι, αλλά είμαστε δύο χρόνια μεγαλύτερος. Αυτό βεβαίως είναι του Ηλία, από το Ελσίνκι.
1: Οι πιο δύσκολες ώρες φεύγουν σαν πόρες, κορπάνε μακριά. Η καρδιά μου ξεχνάει ότι πονάει με μια σου ματιά.
0: 2-6-23-0-42-100 Φελιτσιτά. Μέχρι τις 2.
2: Και νομίζω έχουμε άλλη μια γραμμούλα.
0: Έχουμε και άλλη, ήρθε.
1: Νομίζω.
0: Τατά, Φελιτσιτά. Μελάρια τζετζά. Νόστρα καντσόνε, αμόρε και βά. Ποιος είναι? Ποιος είναι?
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Μ' ακούτε?
0: Ακούμε, ναι, βεβαίως.
3: Μπράβο.
0: Ο Λεό. Γεια σου, Λεό.
3: Ήρθα από σχήμα κάτω να προλάβω την εκπομπή, γιατί έφερα λίγο ψωμάκι το Αντάλλο.
0: Πού ήσουν τις άλλες μέρες, τι έκανες?
2: Όχι, ήρθε την προηγούμενη.
0: Α, ήσουνα. Είναι τόσο.
2: Και πήραμε και το τηλέφωνο του να πάμε να τον δούμε.
0: Α, ναι, πήραμε και το τηλέφωνο του Λεωνίδα για να σε βρούμε, Λεωνίδα μου.
3: Κάτσε, γιατί ξεκινάμε και καμιά φορά.
0: Ναι, δεν πειράζει.
3: Ο Χρήστος τώρα, γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει?
0: Βγήκε ο Χρήστος και ρώτησε αν βγήκες.
3: Ναι. Άκουγε, σε αγαπάω.
0: Ναι.
3: Όπου ακούγεται σε όλες τις εκπομπές, άντε μπερδεύω καμιά φορά.
0: Δεν πειράζει, λέγεσαι.
3: Όπου υπάρχει Έλληνας και ο κόσμος όλος που ακούει, του χαιρετάω με αγάπη από την καρδιά μου. Θέλω να μιλήσω κάτι, μην με μπερδέψετε, γιατί άλλα θέλω να πω καμιά φορά και πιάνω άλλη κουβέντα.
0: Δεν πειράζει, ρε Λεωνίδα, δεν πειράζει.
3: Να'στε καλά και η κοπέλα αυτού και εσύ. Άκου, πάμε στο θέμα, να είστε καλά. Και χαιρετίζουμε σας όλους. Χρήστο μου, έβγα να δεις τι έγινε σήμερα. Δύο εφημερίδες που διάβασα εκεί που είμαστε στο σωματείο των Γερόντων, το καφενείο 30 χρόνια. Είναι όλοι αυτοί σε θέσεις μεγάλες, με ακίνητα, και έχουν κάνει καταχρήσεις. Καταχρήσεις, δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Και να το πάνε πλημέλημα, δεν έχω, δεν είμαι, μην νομίζει κανένας ότι είμαι αντιπολίτευση ή πολίτευση. Δεν είμαι με κανέναν εγώ. Με το λαό που πήγα και μαλασίσα και μετά αλλάσεις άλλους εγώ. Γιατί βγάζαμε και λεφτά σε βάζω. Τώρα να ακούσουμε το φίλο που μίλαγε από τη Ρωδιά. Ήμουνα με τον στρατηγό, άκου να πει. Ήμουνα με τον στρατηγό που ήταν την πυροσβεστική, το συγγενείς από τη Ρωδιά, πηγαίναμε τα φορτηγά, το Σασινόπουλο, τον Νίκο.
0: Α, θα ξέρει, θα ξέρει ο Αποστόλης.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, εγώ πηγαίναμε τα φορτηγά. Και θέλω να σου πω, θέλω να πω μια κουβέντα να ακούσει ο κόσμος, όπου θέλει ο καθένας να ψηφίσει. Αυτή μέσα
0: μου. Καλά, ναι.
3: Αυτή τη διάμερα τώρα λένε, άκου τι λένε. Εγώ σου είμαι πέταξα το Μητσοτάκη, θα βγει άλλο Μητσοτάκη. Γιατί δεν βάζανε που λέει το 13ο Μηνιάτικο ή το ΕΚΑΣ που βοηνάμε? Γιατί δεν το βάζανε? Τώρα που είναι αντιπολίτευση, είναι όλοι με εμάς.
0: Αντιπολίτευση.
3: Δεν είναι καλό αυτό, Κολόκα.
0: Τι θέλεις να κάνω εγώ.
3: 18 χρόνια την πρώτη πήγα. Αλλά μιλάω από την καρδιά μου και από τον Θεό και από την Παναγία και από τον Χριστούγεννη. Όλοι τάζουνε τώρα.
2: Εννοείται. Τώρα και πάντα τάζανε.
3: Βάλε τι πάψε σε 37 λύσει. Λέω, δεν είμαι ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας είμαι, ούτε
0: Τσίπρας. Τσίπρας.
3: Με την αγάπη που έχω για τον κόσμο και με αγαπάνε και εμένα. Δεν είμαι του κόμματος να κατηγορήσω ή του αλλού κόμματος. Πάμε τώρα που θέλω μια χάρη από εσάς. Επιτρέπετε έτσι.
2: Να ακούσουμε.
3: Ναι.
0: Για λέγε ρε εσύ.
3: Άμα πεθάνω καμιά φορά ξέρετε.
0: Λεωνίδα.
3: Μπορεί να πάω τον κόσμο και με αγαπάνε και εμένα. Αυτός ο άνθρωπος, ας μίλαγε λίγο παραπάνω.
0: Αυτός ο άνθρωπος αυτός. Ποιος άνθρωπος?
3: Όπως το παπά του Αγίου Θανασίου μου λέει, πόσο χρόνο σε Λεωνίδα? Γιατί θα με παντρέψεις, παππούλη, μπορεί να τα κάνω.
0: Θέλεις μήπως να παντρευτείς? Επιθυμείς παντριά?
3: Ναι, το λέω, άκου να σου πω, το λέω. Είμαι 20 και 82. Μου λέει τι, τι 20, άκου παππούλη μου, το λέω. Στην εκκλησία να σύνθηκα, 12 μέχρι τα 16 πεινάγαμε. Κοίτα και τρεις δασκάλες, κυρία Μαρακού, κυρία Ζαλκοσάθη και κυρία Παναγιώτα, μαζί με ψωμάκι και λειτουργία, πεινάγαμε. Γι' αυτό αβόησα κόσμο, γιατί βγάζαμε και λεφτά και δουλεύαμε.
0: Τώρα δεν πεινάς, Λεωνίδα? Πεινάς τώρα?
2: Πάλι ψωμάκι τρώει τώρα, χελιά.
0: Ψωμάκι.
3: Θα πω ένα άλλο θέμα, μην με μπερδεύετε για μισό λεπτό. Είναι όπου θέλει ο καθένας να πάει. Εγώ χρωστά και εγώ να 500 άκουσα το νερό. Δεν κατηγοράω γιατί αφήσα τον άλλον ή τούτον. Άκουτο. Λέω για αυτό το χριστιανό που είναι τώρα Άγιος, τον ξέρω 20 χρόνια. Και πρωτού βγει, τρέχει από εδώ. Τον κύριο Χριστό Δουλόπουλο, τον δήμαρχο μας εδώ.
0: Ναι,
3: ακούτε.
0: Ναι, τον Χρήστο, ναι.
3: Δεν έβαλε κανένας, αλλά τα βλέπω αυτά. Το πρωί είναι στις 8 ώρα στο Δημαρχείο, 8 και τόσο. Μετά τρέχει, τα περίχωρα πάνω, παντού όλο μπροστά είναι.
0: Καλά, δεν κάνει ο άνθρωπος, καλά κάνει. Ναι.
3: Το σινεμά το Ολύμπια το πήρε και άλλα πράγματα. Θα πει ότι μπορεί κάνει. Αλλά όμως ένας έδρισε προχθές και τον έδρισαν.
0: Δεν είπαμε δεν θα λες τέτοια. Δεν μ' ακούει. Όχι στα ίσια, το λες τεθλασμένο. Ναι, ναι. Είναι κι άλλος δίπλα.
2: Α, έχουμε γραμμούλα.
0: Δεν μιλάει όμως. Μισό λεπτό, Λεωνίδα μου. Μισό λεπτό να δούμε. Μισό λεπτό, Λεωνιδάκο. Δεν μ' ακούει.
3: Αλλά είναι άνθρωπος. Ο κύριος Χρυσοδουλόπουλος είναι άξιος.
0: Μα το ξέρουμε αυτό. Γιατί μας το ξαναλές.
3: Σήμερα διάβασα στη μερίδα να διαβάσουν λίγα γράμματα στην πρώτη
2: γραμμή. Να ακούσουμε και την άλλη γραμμούλα.
0: Δεν μιλάει η άλλη γραμμούλα. Υπάρχει άλλη γραμμούλα.
2: Είναι η μόνη μας ελπίδα. Α, ωραία.
0: Μεγάλη ελπίδα. Έλα, Λεωνίδα μου.
3: Εντάξει, και χίλια ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
3: Αλλά...
0: Δεν είπες και λίγα τώρα.
3: Δεν κάνει να βρίσω για όλα μου.
0: Όχι, δεν θα βρίζεις. Αν είναι δυνατόν τώρα, δεν θα βρίζουμε.
4: Μόνο καφέ να πιείτε στην πλατεία Αγίου Αθανασίου στην Αμαλιάδο.
0: Μπράβο. Θα πιούμε. Θα μας αφήσει να πιούμε. Φιλάκια, Λεωνίδα μου. Φιλάκια στο Λεωνίδα μας. Ο Λεωνίδας είναι σύμφωνας, άσπρος. Ελλαδιστάν ή όχι.
4: Ναι, Ελλαδιστάν.
0: Ελλαδιστάν. Τι γίνεται εκεί, λοιπόν, τι νέα μας κομίζεται?
4: Στο Ελλαδιστάν κάνουν τον αγώνα τους με το Σερόνι και με τα ιστρογόνα τους.
0: Τι λες?
4: Γιατί θέλουν να λύσουν το δημογραφικό.
0: Α, θα το λύσουνε.
4: Και θα, πάνω σε αυτά που θα ακουστούν, θα ήθελα ένα σχόλιο από τον Ηλία Πτελσίνκη, γιατί σε τέτοια θέματα έχει...
0: είναι αλήθεια αυτό, ναι.
4: Λοιπόν, όπως ξέρεις τώρα οι λαγομιτίδες δεν ασχολούνται πλέον με τα πολιτικά, τα έχουν ρίξει έτσι έξω στην τρελή και έχουν μάθει να πίνουν τσίπουρα και τη συνταγή την έχουν πάρει από την Ιερή Πόλη.
0: Από το Μεσολόγγι.
4: Λοιπόν, είχαν φλακωθεί στα τσίπουρα και λέγανε κάτι συνθηματάκια. Λοιπόν, είπες προηγουμένως ότι με τη ζέστη πώς να προστατευτούμε κτλ.
0: Ναι.
4: Στην αρχή της εκπομπής και λέει: Ερωτευτείτε από τη ζέστη να προστατευτείτε. Λοιπόν, φωνάζουν, λένε κάτι συνθηματάκια εκεί μέσα από όπως πίνουν τα τσίπουρα. Με μεθοδικότητα και με τρόπο ερωτικό, λέει, θα λύσουμε το δημογραφικό.
0: Τι ωραία.
2: Να,
0: τόσο απλό ήταν. Ναι, πολύ απλό τελικά.
4: Ερωτευτείτε σε μονοπάτια ειδονής να πορευτείτε.
0: Τα παιδιά όπως θα μεγαλώσουν το ερώτημα.
4: Λοιπόν, θα αναλάβει το κράτος τέλος
2: πάντων.
4: Δεν μπορεί τώρα να δίνει το κράτος επιδοτήσεις για αναπαλαίωση κτηρίων και κάτι πράγματα, κάτι τεράστια, και να μην δώσει γιατί να πάρει ψυχολόγους, βρεφογονιοποιακούς σταθμούς κτλ. Και διάφορα
0: προσωπικά. Δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, το
4: και πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
4: Ακούγονται κάτι τραγούδια, το ένα δηλαδή έρχεται μετά του άλλου.
0: Ναι.
4: Του Τάσου Μπουγά.
0: Ο Μπουγάς εδώ, ο ντόπιος.
4: Από το Λαμπέτ.
0: Ο πλανητάρχης, ναι.
4: Ο πλανητάρχης, ναι. Την 1η Αυγούστου έρχεται στη γενέτειρά του στο Λαμπέτ, όπου θα τραγουδήσει.
0: Μαζί
2: με τη Σάσα Μπάστα.
0: Όχι, πρέπει να πάμε.
2: Ναι.
4: Μαζί με τη Σάσα Μπάστα. Και για εκείνο οι λαγουμιζίδες,
0: ναι,
4: και σε σχέση με τη, να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα, ας πούμε, ερωτική γύρω, να αυξήσουν τη λύση του δημογραφικού, να δοχούν κάποια διεξόδους, και βάζουν ένα τραγούδι συνέχεια και παίζει τον Μπουγά, βάλε το μαύρο σου το στρίκ.
0: Ναι, το γνωστό.
4: Ναι, λοιπόν. Και βάζουν και το άλλο συνέχεια με τη... Η Σάσα Μπάστα, επειδή έρχονται και οι ετεροδημότησες και τους επισκέπτονται εκεί στα Λαγούμια, και λέει μια μοντέρνα από την Αθήνα, όμορφη τσακπίνα Αθήνα, ερωτεύτηκε ένα βλάχο, να έχει στο πλευρό της βράχο, τη σπηλιά μέσα από το βράχο, λέει, θα τη βρίσκει με το βλάχο.
0: Καλό. Λοιπόν, πολύ μας αρέσουν αυτά που λες, πολύ μας αρέσουν.
4: Λοιπόν, και
0: μάλλον θα πάω, θα βγάλω διαβατήριο για Ελλαδιστάν.
4: Βέβαια.
2: Λοιπόν, τώρα θα βγάλεις διαβατήριο, δεν μπορείς.
0: Ναι, είναι και αυτό.
2: Καινούργια ταυτότητα.
0: Τα άργησα.
4: Που είπε ο Αλκαίος γύρω από τις γνώσεις της ιστορίας και αυτά τα πράγματα για τα βιβλία που του
0: έδωσαν
4: τα λοιπά. Λοιπόν, και οι λακκουβιτίδες γιατί ακούνε και Αλκαίο και κάπου τους αγγίζει και αυτό.
0: Α, έτσι, άκου τα Αλκαίο.
4: Αν και οι γνώσεις, λέει, από το διαδίκτυο σερβίρονται στο πιάτο, εντούτοις το Ελλαδιστάν βρίσκεται στο βαρελιού τον πάτο. Και δεύτερον, αν και βιβλίο πια δεν ανοίγουμε, με το διαδίκτυο την ιστορία θα την πνίγουμε.
0: Σωστό.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτά από το μακρινό Ελλαδιστάν.
0: Ωραία να περνάτε εκεί. Καλά περνάτε από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
4: Βέβαια. Και αν δεν είχαμε πάρει τη συνταγή από την Ιερή Πόλη, ας πούμε, θα βλέπαμε έτσι από τη...
0: Ασύγκαλά ο μάγειρας.
4: Ναι, τώρα τα βρίσκουμε έτσι πιο χαλάρα τα πράγματα.
0: Ωραία.
4: Λοιπόν, σας χαιρετούμε από το Ελλαδιστάν.
0: Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Φιλάκια στο Ελλαδιστάν. Εμείς μένουμε στον Γιάννη Κότσιρα. Σκλάβο σου για πάντα. Ωραία,
2: Πολύ καλά.
0: Καλά πάμε.

Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο διακοπή της ώρας, του ακεραίου, της μία, των μία, των πολλών μία. Λοιπόν, και θα γυρίσουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, 12 με 2 Σάββατα. Τα παιδιά παίζει στο Ionion FM, στο ionionfm.gr, Radio Ροδιά, Radio Έλλην και ionionfm.gr.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
11: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε πίσω με Stereomatic και τη Σκλάβα.
1: Πάλι για σκλαβιές.
0: Σκλάβα.
1: Ωραία.
0: Για πάντα. Παιδί μου, αλλιώτικο, περίεργο.
1: Ωραίο. Ποια το έλεγε πρώτα?
0: Η Τζένι Βάνο το έχει
1: πει. Ναι, ναι, ναι.

Εδώ είναι το Καπηλιό με τον Γιάννη Χαρούλη και τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Χαΐνιδον, σε ρεμίξ, σε ρεμιξάκι.

0: Εμείς θα σεργιανίσουμε τον Ντουνιά με τα τηλέφωνα. Ποιος είναι εδώ, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας και σε εσάς.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Τι κάνεις, Αντωνάκη?
2: Πολύ ωραία.
0: Αντωνάκη μου, που έλεγε και το έργο.
2: Ναι, θυμάσαι, Αντωνάκη μου.
0: Ναι,
2: Θεός
0: χωρέστη. Θεός χωρέστη, βέβαια. Έπαιζε πάντως μέχρι η τελευταία στιγμή στο Σανίδι, ήταν που λέμε. Στη γη της Ελιάς. Ναι.
1: Εντάξει, είχαν τελειώσει τα γυρίσματα από πέρυσι προφανώς. Αλλά εντάξει. Την προλάβαμε.
2: Ωραία, τι να κάνουμε, η ζωή αυτά έχει.
0: Έτσι είναι η ζωή. Θα μας τα εξηγήσει και ο Ήλιας σε λίγο. Για το πώς είναι η ζωή.
2: Να του πούμε και χρόνια πολλά για τη Δευτέρα που γιορτάζει.
0: Γιορτάζει, ναι. Του προφήτου Ηλία. Του προφήτου Ηλία.
2: Τα είπαμε και χθες το βράδυ με το Αποστόλη.
0: Χρόνια πολλά, Λιάκο.
1: Όπου υπάρχει και το τοπικό πανηγύρι εδώ, μες του Μάχου.
0: Είναι και το πανηγύρι. Ναι.
2: Βέβαια. Ο Ιούλιος είναι με πανηγύρια πολλά.
0: Πανηγύρια. Έτσι.
2: Αγία Παρασκευή, Άγιος Παντελεήμονα.
0: Ναι. Σωστά.
1: Και της Αγίας Χριστίνας.
0: Πότε είναι της Αγίας Χριστίνας?
1: Μέσα στον Ιούλιο.
0: Στον Ιούλιο της Αγίας Χριστίνας. Δεν είναι τα Χριστούγεννα?
1: Όχι, εγώ δεν γιορτάζω τώρα. Γιορτάζω τα Χριστούγεννα.
0: Α, είπα κι εγώ.
2: Ναι. Που ήμουν μικρός, έτσι έλεγα και εγώ. Γιόρταζα πρώτος το Γενάρη. Ναι. Και μετά, ώστε να γυρίσω άλλο Γενάρη, λέω γιατί δεν γιορτάζω.
0: Ναι, άρε Αντώνη.
2: Δημητράκη.
0: Ναι. Εγώ είμαι σταθερός, είμαι σταθερός εγώ στη γιορτή.
2: Ναι, τα ακούω που τα λέτε εκεί πέρα, αλλά... Είμαι 78 χρονών.
0: Πήγες 78, ήσουν μικρότερος τότε.
2: Ναι, και τα 77 ακούω τα ίδια λόγια.
0: Ναι.
2: Ήμουν ένας χρονών.
0: Έλα, ναι.
2: Όλες οι κυβερνήσεις, αυτά λέγεται πάντοτε.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Κύθυρα δεν πας όμως, έτσι. Πάει τα κυνήγια, πάνε αυτά. Στα κόψαμε.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Τώρα σου έστειλα μια φωτογραφία, νομίζω. Δεν το πιστεύω ούτε εγώ. Να ταΐζω στο χέρι τα πουλάκια εδώ έξω.
0: Μα πώς κατάντησες έτσι?
2: Και χωρίς φόβο και χωρίς...
0: Δεν σε φοβούνται πια, έτσι, Αντώνη? Δεν σε φοβούνται τα πουλάκια?
2: Το τελευταίο που ήταν, θα σου στείλω μετά μια φωτογραφία, το τελευταίο κυνήγι.
0: Α, ναι. Α, το τελευταίο, ε. Πού ήταν το τελευταίο, δεν είχε στα κύθρα.
2: Θα σου στείλω μια φωτογραφία.
0: Ήταν εκεί, στην Αυστραλία.
2: Ναι, εδώ ήταν.
0: Ναι, εδώ. Δεν είχες έρθει να σκοτώσεις τίποτα.
2: Γιατί... Είχα σκοτώσει και ένα λαγό στα κύθρα.
0: Στα κύθρα, γι' αυτό έκανε το σεισμό. Το μεγάλο.
2: Ακριβώς.
0: Άρα, Αντώνη. Ο Νέρ τότε,
2: κάπου
0: έτσι.
2: Έκανε ένα σεισμό, δεν άκουσα
0: στο
2: καλά.
0: Στο Μεξικό.
2: Στο Μεξικό.
0: Ναι. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, 7,3. Ναι.
2: 7,3,
0: ναι.
2: Ναι, μάλιστα.
0: Τι να κάνεις, βέβαια.
2: Ήμουν πόσο, τρία χρονών ήμουν.
0: Πότε?
2: Το 53 και το λες και τον εβλέπω μπροστά μου.
0: Το
2: τώρα.
0: Θυμάσαι δηλαδή, το θυμάσαι το...
2: Πολύ καλά.
0: Το θυμάσαι. Έχει πάρει φωτιά η Ζάκυνθος.
2: Και γελάγαμε γιατί βλέπαμε, είμαστε σε ύψωμα εμείς.
0: Ναι.
2: Και βλέπαμε μπροστά τα σπίτια που πέφτανε και γελάγαμε.
0: Γελάγατε. Καλά, και ο Κούλης γελάει τώρα που πέφτουν τα σπίτια στο αφάν. Έτσι.
2: Λες να μου μοιάσαι.
1: Μόνο που αυτός δεν είναι τριών.
0: Μόνο δεν είναι λιγότερο.
1: Τον παλεύουμε εδώ πέρα, δεν τα βγάλουμε πέρα.
0: Δεν τα λέμε από κακία.
1: Δεν ακούμε τι λέει.
2: Ναι. Αλλά ξέρουν ποιος χαιρετά, ποιοι είναι φίλοι, το ξέρουν όλο το ακροατήριο. Το Μιχάλη μας ιδιαίτερος εδώ πέρα.
0: Βέβαια.
2: Τον Αποστόλη. Και το Νιόνιο μας.
0: Το Νιόνιο και το Σότο.
2: Και το Σότο.
0: Αυτή την ψυχή. Ναι.
2: Σε όλο τον κόσμο, τη Σούλας, τη Ζάκεθο και τη Σούλα στο Πέπτο.
0: Βέβαια, στα Ψηλαλόνια.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
2: Καλό πρόγραμμα.
0: Ευχαριστούμε
2: πολύ,
0: Αντώνη
2: τώρα,
0: μου.
2: Μόλις τελείωσε, 1-1 ήρθε.
0: Α, 1-1.
2: Ναι.
0: Ένα.
2: Κρίμα στο όνομα που έχει. Ξέρεις πώς γράφεται, ε?
0: Πώς γράφεται?
2: Ολυμπιακός Σίδνεϊ.
0: Σίδνεϊ.
2: Ολυμπιακός Σίδνεϊ.
0: Ναι. Τι, εντάξει, 1-1. Καλά είναι το αποτέλεσμα. Δεν έχασε.
2: Όχι, για μας. Θέλαμε νίκη με.
0: Α, θέλατε νίκη. Και τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Και τον Παναθηναϊκό.
2: Ποιος είναι αυτός?
0: Τώρα φτιάχνει.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Λέει, ναι. Ήταν Παναθηναϊκός παλιά. Ναι, αλλά φτιάχνει ωραία ομάδα από ό,τι βλέπουμε. Ναι, φτιάχνει ωραία ομάδα. Έχουμε πληροφορίες.
2: Εμένα μου λες.
0: Για να δούμε. Νομίζω ότι θα πάει καλά φέτος. Για να δούμε.
2: Δεν πειράζει.
0: Δεν έγινε και πρόεδρος. Δεν έγινε και πρόεδρος ο Λαφούζος. Νομίζω έγινε πρόεδρος. Ναι, ναι, πρόεδρας.
2: Ναι, είδα εδώ στα σάις, είδα τον αυτόν.
0: Τον έφαγε το χοντρό.
2: Μαρινάκι.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, τον έφαγε.
0: Τον έφαγε το χοντρό.
2: Και τα βάλε με το Σαββίδι, ότι
0: ναι.
2: Είπε τη ομάδα.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Ναι. Τώρα αυτή είναι η ζωή στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ζωή στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι χρόνια.
0: Έτσι.
2: Αυτοί βγαίνουν, φωνάζουν, τσακώνονται και είναι φιλαράκια.
0: Κοίταξε, αυτοί διοικούν την Ελλάδα. Ποιοι νομίζω ότι διοικούν? Οι άλλοι που τους μιμούνται και τσακώνονται στη Βουλή.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Μην γινόμαστε και κακοί.
2: Ευχαριστούμε για το ωραίο σας πρόγραμμα.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε. Σας έχουμε τώρα κάτι ωραία.
2: Καλές γιορτές να
0: έχουμε. Ναι, και για σένα και για τον Νιόνιο τώρα τα 2-3 επόμενα τραγουδάκια.
1: Αφιερωμένα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Για πάρτι σας. Φιλάκια πολλά στον Αντώνη. Έχει μια καθυστέρηση γραμμή και ναι, και μπορούμε να συνοηθούμε εύκολα. Λοιπόν, αυτοί εδώ που τραγουδάνε αυτό το τραγούδι, το αμοριανό μου πέραμα, είναι ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας ή Κατσιμίχαιοι.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, εδώ ο Ηλίας δεν αφήνει να πέσει κάτω τίποτα.
1: Τι είπε λοιπόν?
0: Λέει ο Ηλίας από το Ελσίνκι για τη ζωή, έλεγε ένας σύγχρονος φιλόσοφος, η ζωή είναι μίζερη, για καλή μας όμως τύχη είναι λίγη, όπως λέει εδώ ο Ηλίας. Αγαπητέ φίλε Ελλαδιστανίτη, το δημογραφικό λυπάμαι. Είμαι 80 χρονών, οπότε δεν κρέμεται περήφανο, λέει. Δεν σηκώνεται η σημαία. Ωραία τα λες, Ηλία.

0: Καλημέρα στα Ιωάννινα. Μας λέει εδώ η κυρία Ευτυχία ότι δεν λειτουργεί, λέει, το τηλέφωνο. Πώς δεν λειτουργεί, κυρία
1: Ευτυχία?
0: Για κοιτάξτε, παίρνουν τηλέφωνα εδώ, λειτουργεί το τηλέφωνο. Για προσπαθήστε, μάλλον το δικό σας εκεί με τα ίντερνετ. Κάτι γίνεται εκεί πέρα, σας έχουν τρελάνει. Εδώ μας παίρνουν από παντού. Μόνο από τα Ιωάννινα δεν μπορούν να μας πάρουν. Να πάρω τον Τασούλα.
1: Τώρα.
0: Να το φτιάξει. Να με ρυμνήσει έτσι και Γιαννιώτης είναι ο άνθρωπος. Ορίστε, δουλεύει το τηλέφωνο. Τώρα χτυπάει.
1: Ναι, μπορεί να είναι η κυρία Ευτυχία.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Δεν είναι όμως.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Άλλος είναι. Έχω τις πληροφορίες μου.
0: Θα δούμε ποιος είναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και πάλι, παιδάκια.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
2: Έχουμε την Ανίτη.
0: Έχουμε.
2: Τι να κάνουμε, είναι στο στάβλο εκεί με τα πρόβατα και τα φυλάκια.
1: Είμαστε όλοι αυτιά.
0: Τα προβατάκια.
2: Έστειλε ένα ποίημα που έχει τίτλο Σφετεριστής.
0: Σφετεριστής, μάλιστα. Ναι. Να τα ακούσουμε.
2: Διαχειριστής έβαλα στο σπίτι μου, στο βιός. Και δες, εγώ πεινώ, μα εσύ όμως καλοτρός. Εγώ κρυώνω, μα εσύ ωραία ζεσταίνεσαι. Εγώ ψευτοαμείβομαι, ενώ εσύ καλοπληρώνεσαι. Εγώ δεν είμαι ασφαλής, όμως εσύ έχεις φρουρά. Παιδεία, υγεία, εγώ δεν έχω, μα εσύ τα άριστα. Εγώ υποφέρω, φεύγω στα ξένα, εσύ καλοπερνάς. Με ποιο δικαίωμα, με τα λεφτά μου, με τους φόρους μου, εξαφανίζεις τις υποδομές της γης μου, τους πόρους μου, ορίζεις τα μου μου εν να μη μαθαίνω, καταπατάς τους όρους μου. Με ποιο δικαίωμα, αφού εγώ δουλειά σου προσφέρω, αφού είσαι άχρηστος, κακοδιαχειριστής, με κάνεις να υποφέρω. Να σε βγάλω από το σβέρκο μου πρέπει να καταφέρω. 130 δις χρέος το 2010. Τώρα 263. Πάρε άριστα και 10. Και όχι μόνο το χρέος αυγατήσατε, μα πως εγώ λέτε ότι φταίω. Πετύχατε στον πάτο να μας στάσετε. Όμοια με Βουλγαρία. Τα χάλια μας βλέπω. Ακούω τα ψέματά σας και κλαίω. Με δείχνεις και μου φωνάζεις, εσύ φταις που με ψήφισες. Φταίχτης εγώ που σε εμπιστεύτηκα. Ή εσύ φταις που με πρόδωσες. Και πώς τολμάς, αναπολόγητος, στη θέση σου να παραμένεις. Γιατί η συνείδησή σου ήμαρτον δε λέει. Τι περιμένεις, αφού σαν ίκανος τον οίκο μου να διαχειριστείς. Γιατί δε φεύγεις. Για εξουσία και για χρήματα, σε βάρος μου στην καρέκλα μένεις. Μα θα σε ξεκολλήσω γρήγορα από πάνω μου, χέρι ανάλγητο, που χρόνια εσύ τη δυστυχία μου υφαίνεις. Τις υποσχέσεις, τις απατολές σου έζησα. Με νέες δε με παρασέρνεις. Δίμευση, τιμωρία, με ποινές και αποζημίωση θα πληρώνεις. Ανακλητό θα σε κάνω. Θα σ' απολύω ως άχρηστο δεν το γλιτώνεις. Άλλωστε έτσι κάναν και οι πρόγονοι και έφτιαξαν δημοκρατία. Η γνήσια και όχι την τωρινή απ' τη Δύση που μας ήρθε ως κοροϊδία. Ως τότε μόνο όπλο μου η ψήφος μου για να σε καθαιρέσω. Η νόμη μου, το σύνταγμά μου, ώσπου να φτιάξω το σωστό, απ' τους προγόνους θα πιαστώ. Θα πάψω τον εκφραγκισμό. Και προς ώρας το μηχήρον ως βέλτιστον θα βρω. Θα εννοήσω, θα προσπαθήσω και θα ενεργοποιηθώ. Από το χάρτη τους άχρηστους και ανέντιμους θα σβήσω. Κι όρπος τους πριν και στους επόμενους ότι μέλλον καλύτερο εγώ θα χτίσω. Αυτό από την Ανίτη.
0: Να μην φοβάται, θα έρθει πολύ ο Τσίπρας να τα φτιάξει όλα. Θα έρθει ο Τσίπρας τώρα, μη σας νοιάζει τίποτα, παιδιά.
2: Θα είσαστε καλά, παιδάκια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και τους δυο σας. Και έχουμε ένα τραγούδι που έτσι συνάδει με όλα αυτά, που είναι από την Κέτη Γαρμπή, βέβαια δημοτικό είναι. Να σαν τα νιάτα δύο φορές για να προλάβουμε να τα κάνουμε όλα. Γιατί με μία φορά τα νιάτα, ρε παιδιά, δεν γίνεται δουλειά, δεν προλαβαίνουμε. Πάμε και τούλα Γαρμπή για λίγο. Και στο Μεσολόγγι το στέλνουμε.

0: πολλές γενιές.
1: Ναι.
0: Πέρα από τις δικές σου πολλές τετραετίες.
1: Δεν λέω για μας, λέω ότι οι νέες γενιές ξυπνά γεννιούνται μέσα σε μια άλλη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και δυσκολεύει.
0: Όπως τόσα χρόνια που έζησε.
1: Δυσκολεύει
0: σκλαβιάς.
1: Το πράγμα.
0: Όπως
1: έτσι.
0: Τόσα χρόνια σκλαβιάς.
1: Α, στα εκείνη ήταν άλλη εποχή.
0: Και τώρα άλλη είναι.
1: Τώρα καλά. Τώρα έχουμε ψηφιακές εποχές. Παγκοσμιοποιημένες. Δικτατορίες παγκόσμιες.
0: Όπως και εσύ έχετε συνειδητοποιήσει και τα καταλαβαίνεις. Έτσι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι.
1: Περάσαμε το διαφωτισμό τον λεγόμενο.
0: Δεν είσαι μόνος.
1: Εδώ ποιος είναι,
2: αγάπες μου, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Σούλα μας.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε, καρδούλες μου.
1: Τι κάνετε.
2: Η παρεούλα μας η γλυκά και όμορφη, τι κάνει.
1: Καλά είμαστε, καλά.
2: Λοιπόν, εγώ είχα πάει 2-3 μέρες στο χωριό.
1: Α.
2: Το γιο μου το μεγάλωνε.
1: Ναι.
2: Έτσι είχε έρθει η γυναίκα του από τη Σουηδία. Και με φέρανε τώρα το πρωί και έχασα, όχι πρωί, κατά τις 12 και ήταν και έχασα την εκπομπή.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, λοιπόν, την ξαναβάζουμε στο βράδυ.
2: Το βράδυ, το βράδυ.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι.
2: Να μας μίσε στα πολυλογώ τώρα. Ψινόμαστε.
1: Ναι, και εδώ τα ίδια είναι.
2: Από ακρίβεια.
1: Α, από τέτοιο.
0: Α, εγώ νόμιζα ότι ψήνεστε να έρθετε εδώ.
1: Ψήνεστε.
2: Να έρθω, θα έρθω, αν με αφήσει ο Άγιος.
1: Ψήνεστε να ψηφίσετε Τσίπρα.
2: Έχω να σου πω ότι
1: ναι.
2: Μιλώ και γαλλικά και ιταλικά που έχω, είμαι Δευτέρα Δημοτικού. Μην το
0: μπράβο,
2: πιστεύω.
1: Καλά, ναι, αυτό το είναι γνωστό.
0: Για πείτε κανένα γαλλικό.
1: Ναι,
2: μην
1: ναι.
2: Το πιστεύω. Δεν επιτρέπεται στο ραδιόφωνο.
1: Όχι γαλλικά, γαλλικά ξέρει η Χριστίνα από εδώ.
2: Να γαυγίζουν, να μην πω τίποτα άλλο.
1: Ποιο, δίπλα ποια γραμμούλα είναι.
2: Δεν ξέρω.
3: Είναι τα Γιάννενα.
0: Α, και η κυρία Ευτυχία μαζί. Μιλήστε, μιλήστε.
1: Τη κυρία Ευτυχία τη πέφτει η γραμμή συνήθω.
2: Λοιπόν, ναι, τα ποτάρι μα.
3: Τώρα έχω γανακτήσει. Είπα να μην ξυλώσω το ρούτερ και θα πετάξω στον κάμπο.
1: Να ξυλώσετε το ρούτερ.
2: Το
1: Το γερμανικό σα ρούτερ. Το γερμανικό σα ρούτερ. Α, δεν είναι, δεν είναι.
2: Ναι, και εγώ έχω εδώ πέρα μια ταφόπλα.
1: Τέλεκομ, τέλεκομ.
3: Τέλεκομ,
2: αγάπες μου, χωρίζουν επειδή είναι αργά πολύ.
1: Ναι.
2: Την κυρία από τα Γιάννη, το όνομα το ξέχασα.
1: Κυρία Ευτυχία, η κυρία Ευτυχία.
2: Κυρία Ευτυχία, πάντα να έχετε ευτυχία, υγεία και χαρά στα σπίτια.
1: Και να μας δίνετε και εμάς.
2: Σούλα, σούλα, σούλα, σούλα να με λέτε.
3: Σούλα.
2: Λοιπόν, αγάπη μου, με τα πανέμορφα Γιάννενα, όταν ήρθαμε δεύτερη φορά με τον άντρα μου που είχαν πάει Λευκάδα τριήμερη, του λέω κατευθείαν στο ζαχαροπλαστείο, όπως μπαίνουμε από τη θάλασσα δηλαδή απάνω. Ήταν γωνιακό, παιδιά.
1: Προαρχαιωτά των χρόνων, λέτε τώρα.
2: Το
1: ναι.
3: Χριστού ή μετά Χριστό.
2: Μετά. Λοιπόν, από το Μιχάλη. Δεν σε πήρα, Μιχάλη, γιατί ήμουν στο χωριό, με ντριμώξανε. Ωραία το καλαμάκι. Προς Θεού. Και έκατσα 2-3 μέρες.
1: Καλά να περνάτε. Καλά να περνάτε.
2: Να είστε καλά επίσης. Στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
0: Εννοείται.
1: Δεν
0: το πήρε σήμερα.
1: Δεν έχει σκάσει μύτη.
2: Λοιπόν, δεν λέω ονόματα.
1: Δεν πειράζει, εννοούνται.
2: Απέραντη σε ουρανό και γη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, Σούλα μας.
1: Φιλάκια,
0: φιλάκια,
1: Σούλα.
2: Φιλάκια. Το Σαββατοκύριακο
1: φιλάκια.
2: Και με τα πόδια να πάρει τη θάλασσα, ρε παιδιά.
1: Ναι.
2: Να πάρει τη θάλασσα. Δεν μ' αρέσει. Θέλει το ταξίδι.
3: Θα αλλάξει ώρα και θα με σταματήσει. Εμένα.
0: Όχι, όχι, θα σας ακούσουμε.
1: Θα σας ακούσουμε τώρα να τραγουδήσετε.
0: Σύντομα, σύντομα.
1: Να μας δροσίσετε.
2: Και να ακούσω τα ηλιόνυμα.
1: Φιλάκια, φιλάκια στη Ζάκυνθο.
2: Υγεία και ειρήνη και ευτυχία στον κόσμο.
1: Φιλάκια, φιλάκια, κυρία Σούλα. Φιλάκια.
2: 6 ευρώ που μου έδωσε, 2 ψωμιά το μήνα.
1: Το ξέρουμε αυτό. Υγεία και χαρά, υγεία και χαρά στη Ζάκυνθο.
2: Φιλάκια πολλά.
1: Μένουμε Ιωάννινα από Ζάκυνθο και περιμένουμε να μας δροσίσετε.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Καλημέρα σας.
3: Και καλησπέρα και καληνύχτα. Όλα πάνε στην
1: όλα,
3: ώρα.
1: Όλα, βεβαίως.
3: Ναι. Τους χαιρετώ όλους. Να είναι καλά όλοι. Υγεία να έχετε, τίποτα άλλο μη ζητάτε. Υγεία.
1: Και δόξα το Θεό μέχρι στιγμής.
3: Σαν εχθές έφυγε από τη ζωή η αείμνη στη Φιλό Πυριάκη.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, το θυμόμαστε αυτό.
3: Και ήθελα να πω ένα τραγούδι που το είχε τραγουδήσει εκείνη.
1: Ωραία, να τα ακούσουμε, να τα ακούσουμε.
3: Γιατί με τα τραγούδια της μεγάλωσα.
1: Έτσι.
3: Πυργάκι, κολλητήρι, τα Σιαβέρα.
1: Ναι.
3: Εντάξει, αφήσανε...
1: Φωνάρες.
3: Αλλά τώρα τα χαλάνε. Οι νέοι.
1: Εντάξει, τώρα θα μεγαλώσουν. Πού θα πάνε.
0: Όχι όλοι νέοι.
1: Όχι. Ναι, η αλήθεια είναι πως
3: λοιπόν
1: όχι όλοι.
3: Θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι και μπορεί και να πάω και σε δεύτερα, μου το επιτρέπετε.
1: Ωραία, παρακαλούμε.
3: Παρακαλούμε. Πάμε λοιπόν.
1: Φιλιά.
3: Όλοι διαβάτες, διαβάτες είμαστε.

χιόνι, λάλα το πουλί κι αηδόνι. Ποιος θέλα

0: είστε όλοι καλά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κυρία Ευτυχία μου. Ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Και
2: τα δύο πολύ ωραία ήταν.
1: Ωραία ήταν, ωραία.
0: Σας περιμένω στα Γιάννενα.
1: Θα έρθουμε με την ομπρέλα μας.
0: Για τη συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Φιλάκια, φιλάκια. Χαιρετούμε, πάμε.
3: Να θα έρθουν να του περιμένει.
1: Ορίστε, νάτος. Νάτος, νάτος.
3: Ωραία, για μου το σάτον αυτόν με του λιβάνια από κουντάκι εγώ.
1: Πού είσαι ρε εσύ, Νιονιακούλη.
3: Άκουγα τα τραγούδια κι εγώ.
1: Μα δεν άκουσες που βάλαμε πριν ένα δύο. Από το να πάτε πανιά τα δύο φορές, αλλά με τη γαρμπή. Με τη γαρμπή.
3: Όχι, αυτά δεν παράει κλαρίνο.
1: Δεν είναι άγαρμπη, δεν είναι άγαρμπη.
3: Βαγιά του βουνό.
1: Ναι.
3: Αυτές τραγουδάνε σε σαλόνια.
1: Σε σαλόνια.
3: Σε
2: πίστες.
1: Νιόνιο μου.
3: Λακασούλη, ξέρω εγώ πώς τα λένε.
1: Ναι.
3: Ναι, τι άλλα νέα
1: πως πατέ. Τι άλλα νέα που λέει και ο Χριστάκης, πατέρα.
3: Δημητράκη, τι άλλα νέα, Δημητράκη. Δημητράκη.

0: Ναι,
1: τι άλλα νέα, πώς πατή. Τι άλλα νέα, βλέπει ο Χριστάκης, πατέρα.
0: Δημητράκη, άλλα νέα, Δημητράκη.
1: Τι κάνετε εκεί πέρα, εσείς τι κάνετε.
2: Εδώ, με τη ζέστη.
1: Ναι.
0: Δεν πήρες άδεια ακόμη, έπρεπε.
1: Όχι, δεν έχουμε άδεια, δεν έχουμε άδεια, γεμάτο.
2: Δεν μας αφήνει να φύγουμε.
1: Βέβαια, όχι. Δεν θα πάνε πουθενά, πουθενά.
2: Ούτε μια μέρα.
1: Τίποτα.
0: Το ξέρω, είναι το σύστημα.
2: Σύστημα, το σύστημα, γρανάζει.
1: Το σύστημα. Αυτό το παλιό σύστημα.
2: Λέει αντίθετα.
1: Ποιο?
0: Παναγιώτατος.
1: Ο Παναγιώτατος έχει πάρει άδεια.
0: Διαρκείας.
1: Κατάλαβες, ναι, μεγάλη άδεια.
0: Α,
1: ναι.
0: Α, διαρκείας, μπράβο, ναι. Να είναι καλά, γεια σου, Παναγιώτατος.
1: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Να είναι καλά, άμα βλέπεις θα του πεις χαιρετήματα.
1: Θα του πω, θα του πω. Γιατί μπορεί και να ακούει, μπορεί και να ακούει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακούει, το ναι, ξέρω, ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Σότος ακούει.
1: Και ο Σότος ακούει άλλη στιγμή, δεν ακούει τώρα.
0: Ας κοιμάται τώρα, ακούει αυτός.
1: Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται και σαν ένα δήμαρχο δικό σας.
2: Για χαιρετήστε.
0: Βασική, με τα ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Κάπου ήθελα να τραγουδήσει χτες, αλλά δεν την άφηνε το σύστημα, τσικόμανε
1: τη γραμμή. Ναι, τις τη ρίγνανε.
0: Τι να κάνουμε, σήμερα είναι και κουργοί μέσα, πώς τα λένε αυτά.
1: Κουργοί, κουργοί λέγονται, ναι, κάπως αλλιώς τους λένε. Πρεντατορέους, πρεντατορέους. Ωραίοι, πρέντατοι.
0: Λοιπόν, όχι, τι να δω πάλι, να χαιρετήσω, να μην καθυστερώ, γιατί έχουμε και τις διαφημίσεις.
1: Τις έχουμε, πράγματι, τις έχουμε.
0: Για το Μεροδούλη, τι να κάνουμε.
1: Ναι, το Μεροδούλη, για τον Γκούλη δουλεύουμε όλοι.
0: Ναι, να είστε καλά, βοηθείς τόσο πολύ.
1: Τι να κάνουμε, ρε Σινιώνιο, βοηθάμε.
0: Ο Μαγκαρίτης ο πατέρας μου έλεγε έσκευε μέχρι το βράδυ 8 η ώρα 9 είπε στο ήλιο, αν λίγο ακόμα. Εγώ είχαμε φτωχέ να μην γίνω σαν εσένα, λέει.
1: Τότε ήταν ωραία, τώρα χειρότερα.
0: Ήταν ωραία, ναι, τότε, ναι, για να μπουκαλάκι κρασί.
1: Για ένα μπουκαλάκι κρασί.
2: Τώρα είναι για τσίπουρο.
1: Τώρα ούτε μπουκαλάκι κρασί. Τώρα έχει μόνο φόρη. Φόρη. Φόρη.
0: Μόνο ο καθένας πιούνει το δικό του, δεν κυρνά πάνω αυτά κουπίκα.
1: Φόρη και ψηφοφόρη.
2: Κάνε το λιγότερο.
1: Έτσι.
0: Τα χαιρετήματα στον Ασπρολούπου, τον αδερφό
1: του Μιχαλάκη.
0: Πάντα να μην τον ξεχνάμε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Φίλο μας το Σότο, το Χρήστο από το ΣΥΑΤ που τον έχουμε χάσει.
1: Χαμένο στο διάστημα.
0: Πήρε με το ράδιο Ροδιά, πού είναι αυτό.
1: Ο Αποστόλης πήρε. Εντάξει.
0: Χαιρέτησε.
1: Ήσουν και εσύ.
0: Απέναντι χωριό.
1: Ναι.
0: Έκανα φίλο καρδιακό εκεί που μας αρρημονίζει στο στρατό και μπλέξαμε.
1: Έχει την καρδιά του.
0: Όχι, φίλος καλός, είμαστε φανταράκια μαζί. Είδα και 55 χρόνια, 60 χρόνια.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Πρόσφατα.
1: Ναι, ναι.
0: Το θυμόμαστε ακόμη.
1: Τι λες τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα τον Άκη, τον Κούσκο, που τη Ζάκη θωρε, του Ζάκη Θηνό.
2: Βέβαια.
0: Αξιτρυπώνει και σ' άλλες μεριές τον Αϊκό.
1: Αυτό σταμάτησε το κυνήγι πλέον.
0: Τι να βάλεις τώρα, δεν υπάρχουν για αυτά, χαθήκανε. Τη Ζάκηθου μεριά, την Κυρασούρα και όλη τη Ζάκηθου. Όλο το Ζακηθινό, του Κεφαλονίτης εκεί του Σπύρου, με τις υποχρεώσεις, τις υπουλές που έχει κι αυτό.
1: Έχει τώρα το καλοκαίρι.
0: Ναι, λοιπόν, και τα χρόνια πολλά σε αυτούς που θα γιορτάσουν μεθαύριο.
2: Εννοείται.
0: Μεθαύριο Δευτέρα. Τα Ηλιός, γιορτάζει ο φίλο μας στη Φιλανδία.
1: Ναι, ναι, ναι, ο Ηλίας.
0: Τα Ηλιός, γύρισε και ο κύριος Αλλιώς.
1: Τα μάθαμε, τα μάθαμε και του είπαμε χρόνια πολλά.
0: Α, μπράβο.
1: Τα μάθαμε.
0: Ευτυχώς, γιατί ναι. Εσείς δεν έχετε, δεν έχετε τέτοιες καλοσύνες. Πώς το μάθατε.
1: Έλατε, το...
0: Σε αυτού που παππούλης δίπλα.
1: Κάποιος μας το είπε εδώ.
0: Να συμβουλεύεστε και τον παππούλη.
1: Ναι, πρέπει, πρέπει, πρέπει.
0: Πέντε την ευχή του και να τον ρωτάτε όπου δεν ξέρετε. Λοιπόν, τι άλλο να πω, να μην καθυστερώ, γιατί πρέπει να έχουμε και τις διαφημίσεις.
1: Τώρα έχουμε διαφημίσεις.
0: Για βάλει, άμα μπορείς, βάλει ένα τραγούδι για τον φίλο του Λία που γιορτάζει μεθαύριο.
1: Θα του
2: σωστό,
1: βάλουμε.
2: Ναι,
1: ναι, ναι. Θα
2: αφιερώσουμε από σένα.
0: Θα βάλεις αυτό που λέει δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
1: Άσε, ξέρω εγώ τι θα κάνω, ξέρω.
0: Ναι, αυτό να τα ακούς και ο Σότος.
1: Μη σε νοιάζει, μη σε νοιάζει.
2: Ταιριάζει πάντως.
1: Ναι.
0: Του έφαγε παγωνιά και το χιόνι.
1: Οχ.
0: Λοιπόν, χάρηκα που με ακούσατε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Φιλάκια.
2: Που πήρες.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή... Υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Φιλάκια, Νιόνιο μου.
0: Πολλά. Σας, φιλιά.
1: Και σε σένα φιλιά. Και στον Δήμαρχο. Φιλιά πολλά.
0: Ναι, μόνο από ναι. Το.
1: Έλα ρε παιδί μου.
0: Την οικία μου και τον Δήμαρχο της Ιερής μου, ας πω.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μπερδεύχαμε τα δημοτικά, πήγα αλλιώς πήγα να ξεκινήσω. Μην μπερδεύσεις και μην μπερδεύσεις.
1: Εντάξει, εντάξει, δικαιολογημένος.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια.

0: Φιλάκια.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε πάλι.
0: Ξαναματαρχόμαστε για το τέλος. Με την ταλυρκότησα.
1: Ποια?
0: Ταλυρκότησα.
1: Α.

0: Αντώνης μας στέλνει φωτογραφίες από την Αυστραλία.
1: Γιατί ξεδείξε να δω.
0: Γατάκια, λαγούς. Λαγεί πολύ. Ειδικά στις εκλογές. Γιορτάζει και ο γιος του Νιόνιου, λέει. Ωραία. Α, ναι, Ηλίας, ναι, ρε, εσύ. Ναι, ναι. Σωστά. Χρόνια πολλά στον Ηλία.

0: Λοιπόν, έχουμε εδώ τώρα ένα τραγουδάκι για τους λιάκους.
1: Και αφιερωμένο εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Εξαιρετικά από μας.
0: Πηγαίνει στο Λιάκο και στον Ηλία. Εκεί ψηλά στον Αηλιά. Γιατί συνήθως οι αηλιάδες πάνε στα ψηλά σημεία. Νίκος Γούναρης.

0: φίλα.
1: Μια χαρά το λες, μπάσο.
0: Με μπάσο.
1: Μπάσος.
0: Βαρύτονος. Μάλλον ο Γούναρης είναι υψήτων. Για τους λιάκους. Λοιπόν, έχουμε μια διασκευή ακόμη. Τα γνωστά

0: Αυτά είναι, ξέρετε, φυραγμένα από DJ. Διάφορους DJ.
1: Άγνωστο.
0: Αυτός είναι ο Δρούλιας. Ο Δρούλιας Brothers.
1: Και φυσικά αυτά θα παίζονται και στη Μύκονο, έτσι, στα μπαρ της Μύκονο.
0: Στη Μύκονο τόσα παίζονται, δεν παίζουν τα ριάλια.
1: Μόνο έτσι θα παίζονταν. Εκεί.
0: Ναι. Παιδεία παίζει και στη Μύκονο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα λεφτά
1: είναι όλα δικά μας.

0: να κάνουμε κι εμείς, ρε παιδιά. Όσοι την έκαναν από την Ελλάδα γλίτωσαν. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Την γκρέμασαν δηλαδή.
0: Έμα. Λοιπόν, έχουμε τα νέα εδώ. Πάλι από την DJ πειραγμένο, DJ Πιέτρο. Με του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το παιχνίδι παίζεται. Ακόμα.

σιγά μην σταματήσει το παιχνίδι να παίζετε. Ποιος στέγει όλα αυτά είναι το θέμα. Και νομίζω την απάντηση μας τη δίνει ο Πάνος Μουζουράκης. Ο Λουκιανός δηλαδή στην ουσία.

0: Για να δούμε μια γραμμούλα εδώ. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Είμαι ο Ντένις από Αυστραλία.
0: Γεια σου Ντένι. Γεια σου.
2: Το Δημήτρη, τη Χριστίνα. Να στείλω χαιρετίσματα στον Ηλία.
1: Μπράβο.
2: Και στο Διονύση εκεί, και στο Διονύση για το γιο του κάτι.
0: Ναι, ναι, ο Ηλίας. Ναι, χρόνια πολλά. Ναι, βεβαίως.
2: Να χαιρετήσω όλους τους φίλους του Ράδιο Ροδιά και όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά, Ντένι μου, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι, σας ακούω πάντα. Γεια.
0: Ευχαριστούμε, φιλιά πολλά. Φιλιά στον Ντένι. Ωραίος ο Ντένις. Αυστραλία. Σίδνεϊ. Ο χοντρός θέει, παιδιά.

0: μαζί τα φάγαμε.
1: Φταίνε κι οι άλλοι, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, φταίει κι ο Χατζη.
0: Μπορεί να φταίει ο Χατζημετρής, αλλά εδώ μεγάλες αλήθειες. Γιατί την πατήσαμε. Η Ελεονόρα.
2: 20 φορές το 15, 11 και τα 18, σύνολο 16.
0: Παιδάκια, ευχαριστούμε
3: που μας ακούσατε και σήμερα.
0: Που ήσασταν μαζί μας.

0: Δεν βγαίνει το πρόβλημα. Άντε να τα ξανακάνουμε πάλι. Λοιπόν, με κελαϊδόνι κλείνουμε.
1: Ποιο?
0: Τον ύμνο των μαύρων σκυλιών.
2: Στα ξενύχτια λέμε ναι. Και στις τρέλες λέμε ναι. Στα μεθύσια λέμε ναι.
0: Όλα αυτά τα τελευταία τρία που ακούσαμε του κελαϊδόνι.
2: Να παίξω λέμε ναι.
0: Φιλάκια σε όλους, παιδες μου.
1: Φιλιά από μάτια.
0: Τη νύχτα θα είμαστε σε επανάληψη. Αν μας αντέξετε τέτοια

0: παπάκια λέμε ναι. Στα παπάκια λέμε ναι.
1: Και όχι στα βαθιά, παιδιά, και τα μπρατσάκια σας όσοι πάτε στις παραλίες εδώ του Ιωνίου.
2: Και όχι μπάνια μετά
1: έχει
2: το φαγητό.
1: Και σκυλό, πώς τα λένε αυτά.
2: Όχι.
1: Τα ψάρια, τα καινούρια.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ακούτε Ionion FM.
5: Just Music. Λέξεις, τόσες λέξεις.

Jazz Music εδώ συντονισμένος. Πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Μίστερ Σπάκη, για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Παρέα με τα τελευταία hits, με αυτά που γουστάρεις να ακούς, με αυτά που η μουσική δεν βάζει όρια, γιατί έτσι κάνουμε σε αυτή την εκπομπή εδώ πέρα. Ελληνικά, ξένα, hip hop, rap, trap, ό,τι θέλεις θα το ακούσεις, αρκεί να είναι επιτυχία. Δέσου, κάτσε αναπαυτικά, δέσου, γιατί δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Εδώ θα μείνεις και πάμε να ξεκινήσουμε.

Και θα ξεκινήσω με νέα διεθνή, γιατί πάνω απ' όλα ένα πράγμα μας χαρακτηρίζει είναι αυτό. Η Lana Del Rey λοιπόν δεν ετοιμάζει πλέον μόνο ένα άλμπουμ, αλλά δύο. Το πρώτο έχει τίτλο Stove, ενώ αποκάλυψε ότι δουλεύει παράλληλα και πάνω σε ένα companion άλμπουμ που περιέγραψε ως Beautiful. Η Lana έχει αλλάξει αρκετές φορές τίτλο και κατεύθυνση στο project, οπότε οι fans περιμένουν να δουν ποια τραγούδια θα καταλήξουν τελικά σε κάθε δίσκο. Το βέβαιο είναι ότι μπαίνουμε σε ένα πολύ πλούσιο και νέο μουσικό έτσι, κεφάλαιο για τη Lana Del Rey. Just Music, εδώ είσαι.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφιδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
6: Just Music.

Θα σε πάω στη μουσική γενικότερα και θα μιλήσω για τα streams. Η μουσική κατανάλωση λοιπόν συνεχίζει να σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Σύμφωνα με την έκθεση της Luminate, στο πρώτο μισό του 2026 καταγράφηκαν παγκοσμίως 2,8 τρισεκατομμύρια on demand audio streams, από τα οποία τα 732,7 δισεκατομμύρια έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι R&B και το hip hop παραμένουν πρώτα, αλλά Latin και Country ανεβαίνουν γρήγορα με ονόματα όπως ο Bad Bunny, καταλαβαίνετε το λόγο, και η Ella Langley, και να οδηγούν γενικότερα αυτή την αλλαγή. Για να δούμε πώς θα πάμε. Just Music. Είμαι ο Mr. Spy και είμαστε παρέα.

σε άλλα μουσικά νέα, δεν θα αφήσω να μην σχολιάσω και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως σας είπα, στη νέα έκθεση που έκανε Illuminate καταγράφει κάτι που μέχρι πρότινος το συζητάγαμε σε ένα θεωρητικό έτσι, πλαίσιο. Το AI-generated μουσική συγκεντρώνει εκατομμύρια streams. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Living on Borrowed Time του Breaking Last. Προς το παρόν, λοιπόν, η συνολική επίδραση της τεχνικής νοημοσύνης παραμένει μικρή σε σχέση με τους κανονικούς άρτης, αλλά η παρουσία της και τα δεδομένα σημαίνει ότι η συζήτηση για δημιουργία, δικαιώματα και ευηδικότητα στην ουσία τώρα ξεκινάει.

0: Just Music.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ionian FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

0: Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras.
4: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
9: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
8: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Just Music.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, θα σε πάω στα δικά μας τα μεγάλους και αγαπημένους artist και Έλληνες και του εξωτερικού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το εξωτερικού κατά βάση είναι στην Αθήνα. Τώρα θα σου πω μεταθυμητό το Edgic Festival, Florence and, και The Cure που ήρθαν στην, στην Αθήνα. 14 Ιουλίου Florence and the Machines και μαζί με Suede και Holly Hamstone. Ενώ στις 15 ήταν η The Cure, Nothing But Thieves και Matt the Berginger. Και έγινε ένας χαμός για το alternative pop που μέχρι το ιστορικό έτσι, βρετανικό pop που συνδυάζουν. Θέλω να σου πω για την Amy Σκούμπρα, θέλω να σου πω για την Ελένη Φουρέρο, θέλω να σου πω για το Θοδωρή Φέρι, θέλω να σου πω για την Ρουνιά Καλιμάνη. Γενικότερα έχει γίνει ένας χαμός πλέον με τις συναυλίες. Είναι και ένα καλοκαιρινό δικό μας έθιμο. Μάλλον τίνει να γίνει ένα καλοκαιρινό έθιμο. Just Music εδώ, η Save μου, Mr. Spark εδώ ακόμα την καλύτερη μουσική.

κατάκτησα. Πώς είναι ο αργό πεθαίνεις?

Θα συνεχίζουμε διεθνή νέα. Ο Bob Dylan λοιπόν επιστρέφει στην Βρετανία για μια νέα περιοδία 10 συναυλιών. Θα απαγορεύεται η χρήση κινητών, τηλεφώνων και κάμερων στις συναυλίες του και οι θεατές θα τοποθετούν τις συσκευές τους σε ειδικές κλειδωμένες θήκες. Είναι τρεις νέοι μουσικοί που εισήχθηκαν στην πάντα του Dylan για την περιοδία. Και για να δούμε σε αυτή τη νέα εμπειρία, έχουμε ξανά μιλήσει για μια νέα εμπειρία συναυλιών. Μένει τώρα να τη δούμε.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα, στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφυδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διελύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
8: Just Music.

Ολοκαίνουργιο βίντεο κλιπ κυκλοφόρησε η Λένα Ζευγαρά. Θα. Επίσης θέλω να πω ότι λίκαρε και η Κατερίνα Λιόλιου ένα κομμάτι από το επερχόμενο σίγκλ της. Την προσοχή σας παρακαλώ, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται viral. Και επίσης ο Γιάννης Φακίνος που γράψε τα ούλια της Κατερίνας Λιόλιου βγάζει και δικό του καινούργιο τραγούδι. Νομίζω λέγεται Ραντεβού στο Εκκλησάκι, αν είδα καλά από το λικάρισμα που έκανε και ο ίδιος. Για να δούμε, έχουμε ξεκινήσει και καινούργια τραγούδια να πηγαίνει η κατάσταση.

Just Music, αυτό ήταν λοιπόν. Δύο ολόκληρες ώρες παρέα, παρέα με την καλύτερη μουσική, με όλα τα τελευταία νέα. Ραντεβού στο επόμενο. Αυτά είναι η πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Έρχεται. Ξεκινάει η ζέστη, ξεκινάνε όλα. Εσείς θέλω να παραμένετε δροσεροί, ακούγοντας μόνο επιτυχίες. Μέχρι το επόμενο.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hotspot του ίντερνετ.
14: Ακούτε Ionion FM.

Γεια και χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν, θα είναι γεμάτες μουσικές, γεμάτες ειδήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα, θετική ενέργεια και ό,τι κάνουμε κάθε φορά σε αυτό το ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Πάμε για επικοινωνία. Το Instagram μου είναι πάντα στη διάθεσή σας. 7 μέρες την εβδομάδα, οριακά και 24 ώρες το 24ωρο. Λοιπόν, Ντίκα το Παύλα Μιλιόγλου, κάντε ένα follow του λογαριασμού για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και στείλτε μου τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή. Ειδήσεις ενδιαφέρουσες από την περιοχή σας. Ό,τι μα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε με αυτή την πολύ πολύ μεγάλη παρέα. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram και μη μου ξεχνιέστε, σε κάθε μήνυμα θέλω μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε.

Δεν θα αργήσω, φεύγω και έρχομαι, επιστρέφω σε λίγο με πολλές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια που έχετε επιλέξει εσείς και με μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έχει να κάνει με τα Google Maps. Σε λίγο.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφιδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και διαβάζω εδώ πως σε τρισδιάστατη χαρτογράφηση των περιοχών της Αττικής, της Κρήτης, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, του Ιωνίου, του Αιγαίου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας θα προβεί η εταιρεία Google από... Έχει ήδη ξεκινήσει και η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Νοεμβρίου, παιδιά. Η χαρτογράφηση αυτή θα πραγματοποιηθεί με οχήματα και εξοπλισμό που θα φέρουν την ειδική σήμανση Google Street View και ο σκοπός είναι η ανανέωση της υπηρεσίας Google Maps με τα πρόσωπα και τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων ενθλωμένα για να

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού. Και διαβάζω εδώ πως σε τρισδιάστατη χαρτογράφηση των περιοχών της Αττικής, της Κρήτης, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, του Ιωνίου, του Αιγαίου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας θα προβεί η εταιρεία Google από... Έχει ήδη ξεκινήσει και η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Νοεμβρίου, παιδιά. Η χαρτογράφηση αυτή θα πραγματοποιηθεί με οχήματα και εξοπλισμό που θα φέρουν την ειδική σήμανση Google Street View και ο σκοπός είναι η ανανέωση της υπηρεσίας Google Maps με τα πρόσωπα και τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων ανεθλωμένα για να μην είναι

Και η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Νοεμβρίου, παιδιά. Η καρτογράφηση αυτή θα πραγματοποιηθεί με οχήματα και εξοπλισμό που θα φέρουν την ειδική σήμανση Google Street View και ο σκοπός είναι η ανανέωση της υπηρεσίας Google Maps με τα πρόσωπα και τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων ανεθυλωμένα για να μην είναι δυνατή αναγνώριση βεβαίως και για να απεικονίζεται πια τρισδιάστατα η χώρα μας στους χάρτες της Google.

περασμένη χρονιά, έτσι και μέσα στο 26, όσοι συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και όσοι μας ακούτε και είστε κάτοχοι παλαιού χάρτινου διπλώματος οδήγησης, πρέπει να το αντικαταστήσετε με νέου τύπου σε μορφή κάρτας. Οπότε έχετε έτος στο νου σας, γιατί θα έρθουν και πρόστιμα.

Λοιπόν, πάμε σε κάποιες εξελίξεις για τα διπλώματα οδήγησης. Τέλος, λέει, το χάρτινο δίπλωμα. Υπάρχουν κάποιοι οδηγοί που πρέπει υποχρεωτικά μέσα στο 2026 να αλλάξουν το δίπλωμα αυτό. Σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο παλαιός τύπος άδειας θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου 2033. Όμως από εκεί και έπειτα όλα τα χάρτινα διπλώματα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, κατάστασης ή ημερομηνία έκδοσης, θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί. Μιλάμε τώρα για 7 χρόνια από τώρα. Πολλοί όμως είναι οι οδηγοί που ξεχνούν ότι η άδεια οδήγησης έχει ημερομηνία λήξης, όπως και την

0: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
1: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
0: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφυδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Λοιπόν, ξέρετε πού είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα? Υπάρχει. Υπάρχει και μάλιστα δεν γνωρίζουν όλοι ότι είναι όντως η μεγαλύτερη ευθεία. Ωστόσο, είναι μια πασίγνωστη οδός που την ξέρει κάποιος μένει δεμένη στην Αθήνα. Μιλάμε για τη Λεωφόρο Συγκρού. Είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην πρωτεύουσα και παράλληλα ο μοναδικός δρόμος στην Ελλάδα που σε κάποια σημεία του έχει έως και 5 λωρίδες κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα. Με μήκος 4,4 χιλιόμετρα, ξεκινά από τη συμβολή με την Αθανασίου Διάκου στο ρεύμα προς Καλλιρόης, η οποία δίνεται και ως η επίσημη αφετηρία της και φτάνει ως την αρχή του κόμβου προς Λεωφόρο Ποσειδώνος. Η απόλυτη ευθεία της Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα έχει μήκος ελαφρώς μικρότερο στα 4,35 χιλιόμετρα.

Λοιπόν, αυτή η γυναίκα για την οποία θα σας μιλήσω τώρα, νομίζω πως κατάφερε και έχει κάνει το όνειρο της ζωής μου πραγματικότητα. Πούλησε το σπίτι της, μετακόμισε σε κουραζιερόπλοιο στα 60 της και ζει πια μία ζωή μέσα σε ένα καράβι, απαθανατίζοντας τις στιγμές χαράς των επιβατών. Το σπίτι δεν ήταν πια καταφύγιο για μένα, δήλωσε. Μεγάλωσε μόνη της στο γιο της, στο New Jersey. Όταν εκείνος λοιπόν αποφύτησε και μετακόμισε στη Φλόριντα, η ίδια συνειδητοποίησε ότι το σπίτι που κάποτε της προσέφερε ασφάλεια είχε μετατραπεί σε οικονομικό βάρος. Τα χρέη αυξάνονταν, οι λογαριασμοί δεν μειώνονταν και κάθε προσπάθεια να τακτοποιήσει τις οφειλές της έμοιαζε μάταιη. Ξεκίνησε λοιπόν να εργάζεται ως φωτογράφος σε κρουαζιερόπλοιο, μένει μόνιμα εκεί, βγάζει φωτογραφίες και ζει ζωή χαρισάμενη. Παιδιά, νομίζω ότι αυτή την ελευθερία που κέρδισε η συγκεκριμένη γυναίκα είναι που κυνηγούμε όλοι, και αν όχι όλοι, οι περισσότεροι.

0: Ιουνιόν FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Ωχ, τσιλαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Υπομενίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνα, Μεσολόγγι, τελείως φύγουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
9: Χαχαχα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
11: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
10: Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
12: Ακούτε, Ιόνιον FM.

Λίγο πριν το τέλος, να υπενθυμίσω το Instagram account μου, d-pavlamiliogloo. Περιμένω πάντα τα μηνύματά σας με τις μουσικές προτάσεις σας, με το τι συμβαίνει στην περιοχή σας, με ό,τι θέλετε εσείς να μοιραστείτε με την παρέα μας. Μην μου ξεχνιέστε οπωσδήποτε στο μήνυμα μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από που μας ακούτε και κάντε και ένα follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. d-pavlamiliogloo στο Instagram, σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, ολοκληρώνουμε για σήμερα. Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, πάντα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
0: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
0: Επιλογή υπεροχής.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφιδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ακούτε Ιόνιον FM

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μέρη Ευγερνοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας και σήμερα για δύο ολόκληρες ώρες. Ελάτε και συντονιστείτε στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Ελάτε να περάσουμε καλά, να περάσουμε όμορφα. Ελάτε, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και να τραγουδήσουμε ακόμα περισσότερο.

Να, μια πολύ πολύ ωραία είδηση που μας κάνει και εθνικά υπερήφανος. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί εκεί στην Κάλυμνο υπάρχει ένα εργαστήριο που φτιάχνει ιδιαίτερα σφουγγάρια που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά, σε αυτό το νησί των Δωδεκανήσων υπάρχουν αυτά τα σφουγγάρια που όχι απλώς ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, αλλά τα χρησιμοποιούν και πάρα πολύ γνωστές γυναίκες. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει εμένα καθόλου, αλλά το χρησιμοποιούν και η Kim Kardashian. Λοιπόν, εκεί υπάρχει μία οικογένεια η οποία όχι απλώς έχει σφουγγάρια, αλλά τα σφουγγάρια αυτά ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Φτάνουν από την Ιαπωνία στις Μπαχάμες, φτάνουν στην Κροατία, αλλά η επεξεργασία τους είναι με τέτοιο τρόπο ώστε έρχεται μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες, ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίους οίκους, ο οίκος Hermès, και ψωνίζει σφουγγάρια από την Κάλυμνο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Ελλάδα ταξιδεύει και σε αυτό το κομμάτι. Η Ελλάδα έχει χαρακτήρα, η Ελλάδα παράγει πρώτη σπουδαία ύλη από ένα νησί κάπου εκεί στο Αιγαίο και ταξιδεύει στον κόσμο όλο. Μπράβο λοιπόν σε αυτή την οικογένεια που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο τα σφουγγάρια και μπράβο στην Κάλυμνο που πραγματικά κάνει πολύ πολύ σπουδαία δουλειά. Επίσης, αν σας αρέσει η αναρρίχηση, μην ξεχνάτε ότι στην Κάλυμνο γίνεται μέσα και φεστιβάλ αναρρίχησης. Ετοιμαστείτε να ταξιδέψουμε στο όμορφο νησί.

Η ώρα κυλά και εμείς επιστρέφουμε ξανά εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλ και θα είμαστε στην παρέα σας και σήμερα με πολλές, προσπαθώ τουλάχιστον, καλές ειδήσεις ή ειδήσεις έτσι που από όλο τον κόσμο, αλλά που μας δίνουν και μια χαρά και έχουμε και μια ψυχική ανάταση. Γιατί η στεναχώρια, γύρω-γύρω. Τα προβλήματα είναι γύρω-γύρω. Οι τρελές καταστάσεις που ζούμε και δεν τις καταλαβαίνουμε γιατί τις ζούμε, πάρα πολλές. Αλλά εμείς είπαμε, μένουμε συντονισμένοι στο καλό, στο όμορφο και στο ωραίο.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Ακούτε Ionion FM.

Λίγο πριν κλείσουμε, θα σας πω και την περιττή είδηση της ημέρας, αλλά έχει την πλάκα της. Γιατί μιλάμε για παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Τι μπήκε σε αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, θα σας το πω. Είναι το Ιστάνα Νουρούλ Ιμάν. Τι είναι αυτό, ρε Μέλη, θα μου πείτε, θα σας πω εγώ τώρα. Πάμε στο Μπρουνέι. Είναι, σημαίνει όλο αυτό που σας είπα, παλάτι του φωτός και της πίστης. Βέβαια. Είναι σε περσική αραβική αρχιτεκτονική και γιατί μπήκε στο βιβλίο του ρεκόρ Guinness, το ρεκόρ Guinness. Γιατί είναι η μεγαλύτερη έπαυλη στον κόσμο με 1788 υπροδωμάτια και 257 μπάνια. Όχι, πείτε μου, πόσα χρόνια θέλεις για να τα καθαρίσεις. Όχι, σας παρακαλώ, δηλαδή, σκεφτείτε το. Στα 1788 υπροδωμάτια, βάλτε σεντόνια, πετσέτες και όλα τα υπόλοιπα, αφήστε που για να επικοινωνήσεις. Αν δεν έχεις walkie-talkie, αν δεν πάρεις το κινητό στο χέρι και αν δεν πάρεις και ποδήλατο εσωτερικό στο σπίτι, δεν φτάνεις ούτε με χρόνια, με καιρούς, ούτε με τίποτα. Δηλαδή έτσι και πεις θέλω να πάω στην κουζίνα με πιο νερό, λες άφησε με παιδάκι μου, θα βρέξει κάποια στιγμή, θα ανοίξω το παράθυρο, θα γεμίσω ένα ποτήρι με νερό, θα το πιω. Τι κάνει ο κόσμος για να ξεχωρίσει? Φτιάχνει και σπίτια με 1788 υπροδωμάτια και 257 μπάκια. Πεταγμένα χρήματα όταν υπάρχει κόσμος που πραγματικά έχει ανάγκη. Είναι αυτό που λέμε ότι αν οι πλούσιοι όλου του κόσμου ενωθούν, φτώχεια δεν θέλει.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι σε μια στιγμή.

Και πριν σας αφήσω, θέλω να σας πω και κάποιες ειδησούλες που αφορούν στα κατοικίδια μας. Αν έχουμε σκύλο, αν έχουμε γάτα μέσα στο σπίτι, να ξέρετε ότι τα σκυλάκια μας, τα γατάκια μας, βλέπουν όνειρα. Βέβαια. Και όταν βλέπουν όνειρα, πολλές φορές μπορεί να κάνουν σαν να μιλάνε. Ή πολλές φορές ταράζονται και τα βλέπεις ότι τρομάζουν. Εκείνη την ώρα, λέει, στον ύπνο τους τρέχουν και θέλουν ασφάλεια. Οπότε, αν τα χαϊδέψετε, εκείνη την ώρα με μιας ηρεμούν. Αν τα βλέπετε να ψιλοχαμογελάνε ή να παίρνουν βαθιές ανάσες, να ξέρουν ότι περνάνε καλά στον ύπνο τους. Οπότε, λέει, ας μην τα ενοχλήσουν. Πάντως, αυτή η είδηση που μου άρεσε πάρα πολύ και έτσι μου έφερε χαμόγελο στα χείλη, είναι ότι ήρθαν νανοχήνες στη λίμνη Κερκίνη. Ναι, ήρθαν 47 Ελλήνα νοχήρες, φτάσανε εκεί. Και τι κάνανε? Αυτές φτάσανε από τις σκανδιναβικές χώρες, προκειμένου να αναπαραχθούν. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Και στα σχολεία της Αλεξανδρούπολης ήρθαν οι τείχοι και ζωγραφίστηκαν. Κάνανε ένα πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια πολύ ωραία ζωγραφική που δείχνει όλη την Ευρώπη και μέσα σε αυτή την Ευρώπη περνάνε οι νανοχήνες. Νομίζω ότι αν τυχόν πάτε προς την Αλεξανδρούπολη ή βρεθείτε προς τα εκεί και δείτε αυτό που έφτιαξε η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε. Λοιπόν, είτε στην Αλεξανδρούπολη να δούμε ζωγραφιστές στις νανοχήνες, είτε στην Κερκίνη να τις δούμε ζωντανά. Πάντως, όπως και να έχει, θα είναι μια πάρα πάρα πολύ ωραία εικόνα.

0: Ionian FM Stereo. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
0: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε Ionion FM.

Είμαστε εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Μέρια Θιερινοπούλου και θα είμαστε στην παρέα σας για μία ακόμα ώρα. Ελάτε και συντονιστείτε. Έλατε και μείνετε παρέα μας. Έχουμε να πούμε πολλά. Και λίγο θα κουτσομπολέψουμε και λίγο θα πούμε ευχάριστες ειδήσεις. Αλλά πάντως θα περάσουμε όμορφα. Θα περάσουμε ευχάριστα. Ελάτε. Είμαστε καλή παρέα.

θέλω να σας πω κάτι που το βρήκα πολύ ενδιαφέρον που διάβασα, ότι λέει 9 σημαντικά πράγματα που μας μεταμορφώνουν τη ζωή. Ότι αν πιστέψουμε στα όνειρά μας, τα όνειρά μας μπορούν να πραγματοποιηθούν. Όταν λέμε κάτι και το λέμε με την καρδιά μας και το εννοούμε, επειδή η ζωή είναι ένα παιχνίδι, αυτό μπορούμε να το νιώσουμε και να το κερδίσουμε το παιχνίδι. Να περιμένουμε το καλύτερο και να παίρνουμε αυτό που περιμένουμε. Δηλαδή πάντοτε να βλέπουμε τα πράγματα με αισιοδοξία. Να συγχωρούμε, γιατί η συγχώρεση δημιουργεί ευτυχία και αποβάλλει το θυμό. Ξέρω, αυτό είναι από τα πιο δύσκολα σημεία του να συγχωρήσουμε πραγματικά κάτι και κάποιον που μας έχει πειράξει, ενοχλήσει. Το ξέρω, το ξέρω. Να μάθουμε να λέμε όχι. Να σταματήσουμε λοιπόν να είμαστε το θύμα. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές το όχι κουβαλιέται μαζί με την ενοχή. Και λες, ας πω βρε παιδί μου το ναι. Τα πάντα αλλάζουν αν αλλάξουμε εμείς τον τρόπο που τα βλέπουμε. Αν ξεκινάμε ψάχνοντας το θετικό, κάπου θα το βρούμε. Αν ξεκινάμε αρχικά με αρνητική στάση, αρνητικά θα είναι τα πράγματα, γιατί έτσι πρέπει να τα βλέπουμε. Να μάθουμε να αποδεχόμαστε τα κοπλιμέντα, να χαμογελάμε και να λέμε ευχαριστώ. Ή μας λένε ένα κοπλιμέντο και το ξεπερνάμε και το προσπερνάμε και δεν το εκτιμούμε. Να το δεχόμαστε. Η επιμονή λέει ανταμείβεται. Μην δέχεστε το όχι σαν απάντηση. Όταν αυτό το όχι ξέρετε, αυτό το που θέλετε να κάνετε, ξέρετε ότι μπορεί να το πετύχετε. Οπότε, αν επιμείνουμε λίγο παραπάνω, ίσως και ο άλλος να κινηθεί και πάμε όλοι μαζί προς τα εκεί που πρέπει. Και να χαμογελάτε, λέει, εκθαμβωτικά. Να φωτιστεί η ζωή σας. Να μάθετε να χαμογελάτε πρώτα στον εαυτό σας και μετά σε όλους τους άλλους.

0: Σίδηρο. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άρνα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, λίγο σχίζουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφιδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οβί στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Ακούτε Ιόνια FM.

Μόλις περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο και της σημερινής εκπομπής. Είμαι η Μέρια Ευγερνοπούλου και θα είμαι για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Ελάτε, συντονιστείτε, μείνετε μαζί μας εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Εδώ που περνάμε καλά και τα λέμε.

ξέρετε ότι διαβάζω διάφορα που μου αρέσουν και σας τα λέω. Για να έχουμε να τα κουβιτιάζουμε δηλαδή. Όταν έχεις, λέει, υγεία, έχεις έναν βαθμό ευτυχίας. Όταν έχεις και ομορφιά, έχεις 10 βαθμούς ευτυχίας. Όταν έχεις και λεφτά, οι βαθμοί γίνονται 100. Αν έχεις και αγάπη και έρωτα, οι βαθμοί γίνονται 1000. Αν χάσεις όμως τα μηδενικά, πάντα το 1. Αυτό φαίνεται το βασικό και αυτό είναι και το πιο πολύτιμο. Αν χάσεις το 1, όλα τα άλλα είναι μηδενικά και ας τα έχεις σε αυθονία. Γι' αυτό να σας φροντίζετε, να σας αγαπάτε και να σας τιμάτε.

πολύ πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μου. Πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε στη συντροφιά μας και αυτό το δίωρο. Εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Μέρια Διερνοπούλου και θα είμαι ξανά μαζί σας, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας πω την αγαπημένη μου ατάκα. Να βλέπετε εκεί που θέλετε να πάτε, για να μην πάτε εκεί που κοιτάτε. Από μένα για σας τα καλύτερα. Γεια σας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
5: Ακούτε

Καλώς ήρθατε εδώ στην αγαπημένη σας χρυσή εκπομπή για τα ελληνικά τραγούδια. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου δύο φορές την εβδομάδα για δύο ώρες έχουμε τις αγαπημένες κλασικές επιτυχίες. Τραγούδια που δεν χορταίνουμε να ακούμε, τραγούδια που έχετε επιλέξει εσείς και που τα ακούτε εδώ στη λίστα της εκπομπής αυτής. Λοιπόν, ο τρόπος επικοινωνίας είναι ο αγαπησιάρικος, ο παραδοσιακός. Goldies κατ' παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να είμαστε εδώ κοντά από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, που μου στέλνετε μηνύματα και συγκινούμε πάρα μα πάρα πολύ. Κάποιοι μου λέτε συγκεκριμένα να σας πω πότε θα παίξω τραγούδι. Σας πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή, διότι οι εκπομπές αυτές είναι προγραμματισμένες, τις φτιάχνουμε με πάρα πολύ αγάπη και θα το ακούσετε, θα το καταλάβετε εσείς. Εντάξει, μείνετε μαζί μας απόψε. Αυτό είναι το προσκλητήριο που θα ξεκινήσουμε με την Ειρήνη Μερκούρη σε μια υπέροχη ερμηνεία του Δημήτρη Κοντόπουλου στη σύνθεση και στίχους του Μιχάλη Σφίκα. Κλείδωσα μέσα στην καρδιά μου την τελευταία σου ματιά. Ξύπνησα μέσα από τον όνειρά μου και ήταν όλα αληθινά. Μείνε μαζί μου απόψε και ξεκινάμε.

0: αγαπημένα ελληνικά κλασικά. Έχουμε απογειωθεί σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παναγιώτης Κουνιάκης, μην ξεχνάτε, επικοινωνείτε και μαζί μου. Πάνος Κουνιάκης, είμαι παντού στα social. Θέλω τώρα τελευταία να δώσουμε λίγο έμφαση στο TikTok, όπου εκεί κάνουμε διάφορα τέρατα. Η αλήθεια είναι. Βρείτε μας και εκεί. Τώρα, πάμε σε μια αγαπημένη ερμηνεία της Έλενας Παπαρίζου, η οποία από το μακρινό 2008 είχε εμπιστευτεί τη σύνθεση του Γιώργου Σαμπάνη σε στίχους του Γιάννη Δόξα στο αγαπημένο Η Καρδιά Σου Πέτρα. Νύχτες που ήθελα να δώσεις μα δεν είχες, πέλαγος να φτιάχνουν οι πίκρες, να πεθαίνω για να αναστηθώ. Θα ακούσουμε μεταξύ άλλων από την κορυφαία Έλενα Παπαρίζου.
1: Στη

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Είμαστε εδώ και παίζουμε την παλέτα των αγαπημένων κλασικών. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάνουμε και πινελιές του σήμερα. Όμως τώρα θα κάνουμε βουτιά σε μια αγαπημένη μπαλάντα που χάρισαν στο Σταμάτη Γονίδη το ντουέτο, το στιχουργικό και το μουσικό Κυριάκος Παπαδόπουλος Ηλίας Φιλίππου. Ένα τραγούδι μέσα από το άλμπουμ του Σταμάτη Γονίδη, Μη φύγει σου λέω, με τίτλο Όλα τα ξεχνάς. Που ξεκινάει αυτή η υπέροχη εισαγωγή με το πιάνο και βεβαίως ο Σταμάτης Γονίδης ερμηνεύει Όλα τα ξεχνάς, όλα τα σκορπάς, όλα σε ζητούν μα τα προσπερνάς. Αν τώρα οδηγείτε και έχετε κάπου λίγο φιστικάκι, λίγο στραγαλάκι, Χριστός, αν έχετε και ένα ποτάκι να πιείτε, βάλτε αλάρμ, δείτε τη θέα όπου κι αν είστε και απολαύστε την απόλυτη καψούρα ever.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Ιουνιόν FM.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφιδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνι.

συνεχίζουμε εδώ στο Gold της Radio Show να παίζουμε αυτά τα οποία αγαπάτε σε μια παλέτα μουσική που δεν έχει όρια και στεγανά. Παίζουμε τα ανεβαστικά, θα παίξουμε την μπαλάντα, θα παίξουμε το έντεχνο. Αυτό είναι το αλατοπίπερο του Gold της Radio Show και γι' αυτό έχω γίνει βασιλιάς της εκπομπής αυτής και δεν αλλάζει παρουσίαση ever. Διότι αυτή η εκπομπή, και το λέω προς όλους εκεί, θα τελειώσει μαζί με τον παρουσιαστή στα στερνά του. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τον Γιάννη Βαρδί. Πάμε να ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ «Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια» το «Ίσως». Μια μοναδική σύνθεση του Αντώνη Βαρδί σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη που ερμηνεύει κορυφαία ο Γιάννης. «Ίσως, ίσως μια μέρα να ζητήσεις τη ζωή που σου αρπάξανε. Ίσως, ίσως μια μέρα να υπάρχεις μόνο για να σ' αγαπώ». Τι ωραία λόγια, τι υπέροχη μελωδία εδώ στο Gold This Radio Show.

Δεν ξέρω, αλλά τη στιγμή που παρουσιάζω κάθε τραγούδι, έχω κάνει ένα δικό μου κόνσεπτ. Σας φαντάζομαι να είστε σε ιδανικό σκηνικό, κάπου αγαπησιάρικα και ζουζουνιάρικα, η αλήθεια είναι. Γιατί μπαίνουμε σε άλλο ένα περιβάλλον μπαλάντας. Ένα τραγούδι που υπόσχεται τι? Αυτό. Το να μ' αγαπάς για πάντα. Όταν πάντα ξεκινάμε, έχουμε αυτή την προσδοκία. Η αγάπη να μην τελειώσει ποτέ. Άλλον κάποια στιγμή μετατρέπουμε την εκπομπή μας reality και βγαίνουμε πλάτη σε πάλι ποτέ εκπομπές της Τατιάνα Στεφανίδου και της Ιας Λεροπούλου, τότε που τσακώνονταν τα ζευγάρια. Τι ήθελα να πω όμως τώρα. Υποσχέσου θα ερμηνεύσει ο Νικηφόρος στο μακρινό 2010. Και υποσχέσου πως θα με θυμάσαι, όπου και να είσαι δεν θα με ξεχνάς. Υπέροχο, τρυφερό, μοναδικό εδώ στο Goldies Radio Show.

Συνεχίζουμε εδώ μοναδικά στο Goldies Radio Show και μερικές φορές τιμημένο κοινό της εκπομπής αναρωτιέμαι πόσα πράγματα χωράνε σε μια τσάντα, πόσα όνειρα και πόσες αναμνήσεις. Εσύ που έλεγες θα σ' αγαπώ για πάντα, ετοιμάζεσαι την πόρτα να μου κλείσεις. Και συνεχίζω. Πόσα δάκρυα χωράνε σε εναντίο, πόσα σφάλματα και πόσες εξηγήσεις. Εσύ που έλεγες να αντέξουμε κι οι δύο, μπρος στην πρώτη δυσκολία θα λυγήσεις. Τα Δέφη Βαλάντης σε μια σύνθεση μοναδική του Γιώργου Θεοφάνους σε στίχους της Ναταλίας Γερμανού στο μακρινό 1990.

0: Ιουνιόν FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Και 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι. Goldies κάτω Παύλα Radio Show. Πάνος Κουνιάκης. Επικοινωνούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τιμημένο μου, σε όλους απαντάω. Γιατί είμαι ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Σήμερα έχουν κέφια από την παραγωγή της εκπομπής και παίζουμε τη μία μπαλάντα μετά την άλλη. Full καψούρα μιλάμε. Αλλά εντάξει, είμαστε και ερωτιάρικη εκπομπή, μην νομίζετε. Πάμε σε μία σύνθεση του Ιωσήφ Σαρασίδη. Μουσική και στίχους σε ένα κορυφαίο τραγούδι του Θέμη Αδαμαντίδη στο μακρινό 1998. Από το άλμπουμ Βαβέλ. Είπα να φύγω, να αλλάξω δρόμο στην καρδιά. Είπα να φύγω, να μην πονάω άλλο πια. Μα πού να πάω που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Μα πού να πάω αφού σε όλη μου η ζωή. Στραγάλια έχουμε, ξηροκάρπια έχουμε, ποτάκι έχουμε. Δυναμώστε και απολαύστε.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Συνεχίζουμε σε αγαπησιάρικο περιβάλλον. Θα συνεχίσουμε με τον Νίνο, ο οποίος είναι ερωτευμένος με τη Ζόζεφιν και το ζευγάρι μιλάει δημόσια με τα πιο γλυκά λόγια. Και τι ωραίο να είσαι ερωτευμένος και να το φωνάζεις δυνατά. Ο Δημήτρης Παρασκευόπουλος το μακρινό 2006 και ο Μιχάλης Φόβιος έδωσαν την απόλυτη μπαλάντα του Νίνο μέσα από το άλμπουμ Επηρεάστηκα. Και είναι το τραγούδι Έρωτά μου. Αγάπη μου ζωή και απαραίτητη μου αναπνοή. Αν θα μπορούσα να εκφραστώ με σκέψεις μέσα από το μυαλό, φοβάμαι και το ομολογώ, θα τρόμαζα κι εγώ. Πάμε να απολαύσουμε το μοναδικό Νίνο που του πάνε πάρα πολύ μπαλάντες και τις αγαπάμε πολύ και εδώ στο Goldies Radio Show.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

Παραδεχτείτε το τιμημένο κοινό του Goldies Radio Show. Εδώ και ώρα θέλετε να σταματήσετε, να κάνετε κάτι, αλλά σας κρατάει το ένα τραγούδι και κάνετε τη μία βόλτα μετά την άλλη στο αυτοκίνητο. Μου το λέτε συνέχεια. Θέλω να παρκάρω και μένω με τα αλάρμ και ακούω την εκπομπή. Μα τι μαγική κατάσταση έχουμε φτάσει. Φτιάξει μάλλον, συγγνώμη. Μακρινό 2004. Ερωτική κατάσταση. Πάμε ψυχή μου το άλμπουμ. Νίκος Βέρτης στην ερμηνεία. Γιώργος Θεοφάνου σύνθεση και στίχους. Και το τραγούδι με τίτλο Μεγάλα Λόγια. Μη μου λες. Όσα ακούω τα ξανάκουσα τόσες φορές. Μεγάλα λόγια μη μου λες, μην είναι και τίποτα, μη μου υποσχεθείς. Διότι μερικές φορές τα μεγάλα λόγια είναι λόγια του αέρα, τιμημένο μου. Πάμε να απολαύσουμε τον Νίκο Βέρτη εδώ, στην πιο χρυσή εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Η ώρα είναι 9:30.

Συνεχίζουμε σε λαϊκά μονοπάτια και πάμε να υποδεχτούμε στο πάλκο του Goldies Radio Show την Νατάσα Θεοδωρίδου μέσα από το άλμπουμ Μία Κόκκινη Γραμμή. Θάνος Παπανικολάου η στίχη, Γιώργος Θεοφάνους στη μουσική. Μάλιστα, πρόσφατα κάπου δήλωσε η Νατάσα ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον Γιώργο Θεοφάνους. Ο Γιώργος Θεοφάνους έχει πει ότι δεν μιλάνε πια. Τι λέτε, να δούμε κανένα reunion και καμία μεγάλη λαϊκή επιτυχία? Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Δίπλα σε σένα. Πες μου οι άνθρωποι που ήταν δεμένοι όταν γίνονται ξένοι σε πόσα τετραγωνικά χωράνε. Αν αυτός ο στίχος δεν ακουμπάει την καρδιά σας, τότε τι να αποτιμημένο μου, δεν έχετε καψουρευτεί ποτέ. Πάμε να βιώσουμε όλοι μαζί την μοναδική λαϊκή ερμηνεία της Νατάσας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

Μετράμε αντίστροφα στο Goalies Radio Show, εδώ στην αγαπημένη μας εκπομπή, και πάμε τώρα σε μια κορυφαία σύνθεση του Γιάννη Καράλη μέσα από τον παλιό καιρό, στο μακρινό 1997, λες και ήταν χθες, γιατί πολλά από αυτά τα τραγούδια τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό, οπότε είναι ακόμα επίκαιρα. Ρώτησα τα μάτια μου, θα ερμηνεύσει ο Πασκάλης Τερζής, τι έχουν και πονάνε, και μου είπαν ότι πέρασα πολλά, μας αγαπάνε. Πάμε να θυμηθούμε αυτή την κορυφαία μοναδική μπαλάντα και τη στεντόρια λαϊκή φωνή του Πασκάλη Τερζή, για να ανατριχιάσουμε λίγο πριν το φινάλε.

1997, λες και ήταν χθες. Γιατί πολλά από αυτά τα τραγούδια τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό, οπότε είναι ακόμα επίκαιρα. Ρώτησα τα μάτια μου, θα ερμηνεύσει ο Πασχάλης Τερζής, τι έχουν και πονάνε. Και μου είπαν ότι πέρασα πολλά, μας αγαπάνε. Πάμε να θυμηθούμε αυτή την κορυφαία μοναδική μπαλάντα και τη στεντόρια λαϊκή φωνή του Πασχάλη Τερζή για να ανατριχιάσουμε λίγο πριν το φινάλε.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε εδώ στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Δύο φορές την εβδομάδα να παίζουμε τα αγαπημένα μας κλασικά. Σήμερα παίξαμε full μπαλάντα και έτσι θα ολοκληρώσουμε με μια μοναδική σύνθεση του Γιώργου Παπαδόπουλου και του Κυριάκου Ντούμου. Με την Μελίνα Ασλανίδου να ερμηνεύει. Δεν έχω διεύθυνση, δεν έχω κινητό, δεν έχω στέκι σταθερό, δεν έχω μνήμη. Τα έσβησα όλα από το δίσκο το σκληρό και είπα αντίο σε ένα όνειρο που σβήνει. Εμείς δεν θα πούμε αντίο, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά εδώ στο Goldies Radio Show, στον αγαπημένο σας σταθμό. Από εμένα τον Παναγιώτη Κουνιάκη, φιλί μεγάλο! Μουα!

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ξεκίνημα με ένα τραγούδι για όνειρα. Για τα όνειρα που όλοι βλέπουμε. Εδώ ήταν η Κλαβδία στο πρόσφατο σίγκλ της, Όνειρο Βαθύ. Και εδώ είναι ο Γιάννης Αβραμίδης με τα τραγούδια αλλιώς για τις επόμενες δύο ώρες. Η συνέχεια έρχεται η Γιώτα Νέκα, η οποία διασκευάζει Μιχάλη Χατζηγιάννη και Λεάννα Βραχάλη και τραγουδάει για τη θάλασσα.

Για τη συνέχεια έρχεται ακόμη μία διασκευή για το τυχερό αστέρι, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Κωνσταντίνου Βίτα, που πρωτογνωρίσαμε με τη φωνή του Γιάννη Παλαμίδα, έχει γνωρίσει άπειρες διασκευές. Πάμε να ακούσουμε μία από τις καινούργιες.

Και φέτος η Μαρίνα Σπανού γυρίζει όλη την Ελλάδα και παρουσιάζει τα τραγούδια της, αλλά και τραγούδια αλωνών, όπως αυτό εδώ που έρχεται αμέσως τώρα. Είναι το «Λουλούδι του δρόμου» από τον Γιώργο Ρους.

Άλλη μία ενδιαφέρουσα διασκευή που προέκυψε αυτό το καλοκαίρι είναι οι Τυφώνες από το συγκρότημα Αλκατράς. Ένα παλιότερο τραγούδι που είχε βγει στις αρχές του 2000 επανέρχεται στο σήμερα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Πάμε να τους ακούσουμε.

Επιστρέψαμε εδώ με Χαρούλα Αλεξίου και Χρήστο Μάστορα να λέει ο ένας στον άλλον εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Γιάννης Αβραμίδης για ακόμα μια ώρα εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και διαλέγει για σας τα τραγούδια αλλιώς. Για τη συνέχεια έρχεται η Μαρίνα Σάτι, η οποία διασκευάζει Φίβο τη Λιβωριά κάποια καλοκαίρια πριν σε εκείνη την ταράτσα του Φίβου.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: Κλείνουμε σιγά σιγά και το τρίτο μας ημίωρο και εδώ θα συναντήσουμε την Μαρίζα Ρίζου, η οποία με το μοναδικό της τρόπο τραγουδάει ξανά τη σωτηρία της ψυχής του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου.
1: Παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα-καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε.

επόμενο τραγούδι έρχεται από εκείνη την υπέροχη συνεργασία της Τάνιας Τσανακλίδου και του Μιχάλη Δέλτα κάποια χρόνια πριν. Είναι το «Μια αγάπη μικρή».

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή και να σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ θα βρούμε την Έλλη Πασπαλά με ένα τραγούδι που μιλάει για την ελευθερία, με το τραγούδι Alma Libre. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξα για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: θυμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.καραφλός.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Έχεις ακούσει κοπελιά μου με τη θάλασσα βράδυ. Έχεις αγγίξει ουρανό αστέρια μες στο σκοτάδι. Χωρίς προβλήματα και ψέμα μεν, δίθεν και δεν. Έχει χορτάσει η αφή σου από γεύσεις

0: bitch!
1: Κλείσατε τις πόρτες, παιδιά.
2: Παιδιά, είμαστε όλοι εδώ. Σας εκαλέσαμε εδώ για ένα ζήτημα σοβαρότατο και αυστηρός απόρριτο.

0: Καλημέρα φίλοι μου.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Σε όλες, όλους και όλα.
1: Όχι, μην το χαλάσει.
0: Κάνε τι παιδί μου.
2: Ναι, θα ήθελα να πληρώσω.
0: Τα παιδιά παίζει εδώ.
3: Παναγιά.
1: Ποιος παίζει?
0: Εδώ.
2: Μαρία που υπηρετεί φαντάρου στα Καλάβητα.
0: Λοιπόν, εδώ κάνει πάρα πολύ ζέστη, παιδες, στην περιοχή μας. Από όπου μας ακούτε δεν ξέρουμε. Πάρα πολύ ζέστη.
1: Και αυτό... αύριο θα κάνει περισσότερο.
0: Κι άλλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Ζέστη να φάνε και οι κότες.
1: Κλιματική κρίση δεν έχουμε.
0: Α, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε το αντίδοτο της ζέστη σήμερα με τα τραγούδια μας.
4: Το Ionion FM.
0: Αυτό.

0: τα μικρόφωνα μέχρι τις 2.
1: Ο Δημήτρης Κολόκας
0: και
1: η Χριστίνα Λευκαδίτη.
0: Μην το κάνω.

0: Λοκομόντο είναι αυτή. Έιτης.
1: Και για όσους είναι Έλληνες, της δεκαετίας του 80 εννοείται.
0: Ναι. Καλημερίζουμε και καλησπερίζουμε όλο τον κόσμο από όπου μας ακούνε. Ράδιο Ροδιά, Ράδιο Έλλην, Αυστραλία. Τους Έλληνες απανταχού γης. Τα δρακουλίνια. Δρακουλίνια είπε.
1: Δρακουλίνια.

0: και στις παραλίες του Ιωνίου. Και όχι μόνο.
1: Την επόμενη θα πάμε στην παραλία να κάνουμε την εκπομπή.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Το έχουμε ξανακάνει αυτό.
1: Ωραία.

0: πιάσαμε πάλι.
1: Λοιπόν, εδώ. Εδώ τώρα. Για πες το.
0: Concept.
1: Είναι της Βύση πρώτη εκτέλεση.

0: φέρεις καλά το γ.
1: Αν είσαι
0: αγάπη, αγάπη.
1: Αυτό ανάποδα γίνεται στις
0: όλα γίνονται. Μόνο του σπανού τα γένια δεν γίνονται.

0: Έχουμε καινούργια πρόεδρο, ξεχάσαμε να το πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, χαμός γίνεται εκεί.
1: Ναι, βγήκε.
0: Η Δούρου ήταν μόνη της.
1: Ήταν σίγουρο.
0: Δεν είχε σκέψω να τρέχεις μόνος και να βγαίνεις δεύτερος. Το σκέφτεσαι. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Σε Μαρία Παπαλεοντίου και Πάνο Μουζουράκη.
1: Σκέρτσο.
0: Σκέρτσο και πεταχτό.

0: Καλημέρα σε όλους και όλες και άλλες. Με πολλά κουνήματα ξεκινήσαμε σήμερα. Μας ξενοφιάσατε. Έλεος. Ξεγκοφιάσατε. Ποιος είναι αυτός, ποιος λέει τέτοια? Ο Ηλίας. Ηλίας Ελσίνκη.
1: Τον τσακώσαμε.
0: Φρόνημα Ηλία, φρόνημα. Ο Σκέρτσος είπαμε.
1: Στην τρίτη φορά καίγεσαι.
0: Ναι. Πάμε εδώ. Ποιος είναι εδώ, στη γραμμούλα? Στη γραμμούλα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδάκια.
0: Καλημέρα.
2: Γιατί σας ακούω πολύ μακριά.
0: Μακριά, μας
1: αλήθεια,
0: ακούτε.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Πώς μακριά δηλαδή? Τι μακριά?
1: Εμείς μας ακούμε καλά.
2: Α, εντάξει.
1: Κοντά.
0: Όλα, για να δούμε, όχι. Νομίζω κανονικά μπορούν να σε δυναμώσουμε, να μας δυναμώσουμε, άμα θέλεις.
2: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι, να το κάνουμε.
2: Λοιπόν,
1: μου
2: πέρασε μια ιδέα αυτήν την εβδομάδα.
1: Α, για πες.
0: Για πες, για πες. Μας ακούς καλύτερα τώρα?
2: Ναι, τώρα σας ακούω καλύτερα.
0: Ωραία, ωραία.
2: Λοιπόν, λέω, με αυτά που λέγαμε το περασμένο Σάββατο.
0: Ναι.
2: Η Ελλάδα έμεινε υπόδουλη στους Φράγκους 350 χρόνια περίπου.
0: Ναι.
2: Μετά έμεινε υπόδουλη στους Οθωμανούς άλλα 400.
0: 400 σύνολο,
1: 750.
0: Ναι, 750.
2: Ναι. Ναι, έτσι, πρόσθεση έκανα.
1: Μερικούς αιώνες μόνο.
2: Και άλλες γνώσεις πολλές δεν έχω, αλλά απλή αριθμητική γνωρίζω.
0: Εντάξει, τώρα δεν ζητήσαμε και την τετραγωνική ρίζα του 2.
2: Λοιπόν, μετά λέω, μετά την δολοφονία και του Καποδίστρια, έρχονται άλλα 200 χρόνια που είμαστε πάλι υπόδουλοι.
1: Σωστό.
0: Δεν μάται σταματήσαμε, δηλαδή, να είμαστε υπόδουλοι.
2: Μπήκαμε κάτω από Βαβαρούς, μπήκαμε κάτω από Εγγλέζους. Μπήκαμε κάτω από Γερμανούς, μπήκαμε κάτω από Ιταλούς, μπήκαμε κάτω από Γερμανούς. Και τελικά και με τα μνημόνια τώρα το 9 που αρχίσανε και έβρεχε μνημόνια.
0: Ναι.
2: Είμαστε πάλι υπό και φάγαμε και νομίζω το 15 δεν ήτανε που, 17 πότε ήτανε που πήρα, άλλα 99 χρόνια υποθήκη.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ. Το...
1: Σύνολο μία χιλιετία.
0: ΣΥΡΙΖΑΚΟ, το ΣΥΡΙΖΑΚΟ.
2: Άρα μία χιλιετία.
0: Ναι.
2: Και λέω από την άλλη μεριά, ρε, αυτά τα παιδάκια που θα βγω να μιλήσω, τι να τους πω τώρα, μήπως πρέπει να πούμε για το ύψιστο όραμα των Ελλήνων ιστορικά?
1: Μίλα βρε Αλκέ.
0: Για πες.
2: Ο τίτλος είναι «Ύμνος εις την ελευθερία των Ελλήνων».
0: Ωραία.
2: «Η πίστης διαιώνια ελληνικής ψυχής στο τι της πρέπει αείποτε ως διδαχή αρίστη, σταθμός απαραβίαστος στη ρότα της ζωής του έθνους, που η μοίρα του από Θεού ορίστη, εθνεγετήριον σάλπισμα για λύτρωση εξηγού, που ενσαρκώνει πόθους μας και αναβιώνει ιδέες κατά του βδελιρότατου φρικτού δεσποτισμού, θλίψης, οδύνης και σκλαβιάς και φυλακής μοιραίες. Να εγερθούν οι ήρωες, οι άξιοι μαχητές, που πόθους ενσαρκώνουνε κι ιδέες πραγματώνουν, με έναν σκοπό φωτάβγαστο, πατρίδα σεραστές, του γένους μας τη λύτρωση αιώνια στεριώνουν. Οι αγωνιστές επίτευξης κοινών ιδανικών, απαγιασμένα χώματα τους φοβερούς τυράννους να διώξουν επολέμησαν με έργα των καιρών σε Θερμοπύλες, Πλατεές και Σαλαμίς στεφάνους, τις δόξεις τους παρέδωσαν ως πνεύματα ιερά σε απογόνους Έλληνες και σμίξαν οι ψυχές τους και της παιδείας έδωσαν θεμέλια σταθερά για αγώνες να θυσιάζονται με ήθος οι ζωές τους. Μαχόμενοι ελεύθερα στο κάλεσμα η αρχής της μοίρας τους που έμαθαν αιώνια να φιλιώνουν, διότι Ελλάς δεν δύνασε υποζυγών να ζεις, τα τέκνα σου περήφανα στη λευτεριά ριζώνουν». Αυτό έγραψα για σας.
1: Στους ήρωές μας.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Μπράβο,
0: τα τέκνα πρέπει να μάθουν πώς γίνεται. Έτσι.
2: Τα τέκνα. Αν διαβάσουν ιστορία θα μάθουν.
0: Α, πού θα τη διαβάσουν, μόνα τους?
2: Μόνα
0: αφού
2: τους.
0: Τα βιβλία της ιστορίας έχουν αλλάξει, τα αλλάζουνε.
2: Τα βιβλία της ιστορίας στα σχολεία έχουν αλλάξει, ναι. Αλλά τα βιβλία θα πάρουν να διαβάσουν.
0: Ναι.
2: Βιβλία υπάρχουν,
0: ναι,
2: των
0: ότι...
2: παλαιών. Άσχετα
0: βιβλία
2: το
0: υπάρχουν, όπως λέμε, λεφτά υπάρχουν. Ωραία, ωραία.
2: Και λεφτά δεν υπάρχουν.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Τέλος πάντων κάτι πρέπει να...
0: Είναι αλήθεια αυτό.
2: Πάντως
0: η αγωνία σου είναι εμφανής και η αγωνία πολλών Ελλήνων. Αλλά τι να κάνεις, Αλκέ μου.
2: Ναι, ναι, γιατί δεν μπορώ, έτσι στενοχωρήθηκα πάρα πολύ σήμερα, γιατί με πήρε μια φίλη προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Και μου είπε ότι είχε ένα δάνειο, ξέρω εγώ, 5.000.
0: Ναι.
2: Και η τράπεζα που το είχε, το έδωσε, πήγε σε μια άλλη τράπεζα που σήκωνε βάρη, άρση βαρών, πώς το λέγανε, ναι, ένα πρόγραμμα. Η ναι. οποία πλήρωσε την προηγούμενη τράπεζα. Η προηγούμενη τράπεζα έδωσε, ενώ είχε ξεπληρωθεί το, αυτό το, τα 5-6 χιλιάρικα που ζητούσε από την άλλη τράπεζα, το έδωσε σε κάποιο φαν. Μετά η ίδια τράπεζα που το ξεπλήρωσε το έδωσε σε άλλα τρία φαν και σήμερα τη ζητάνε κάπου τα 250-300
0: χιλιάρικα. Είναι καθημερινό το φαινόμενο. Για 7.000 ευρώ.
2: Εγώ αρρώστησα που τα ναι, δηλαδή, ναι. Δεν μπορώ
0: για,
2: να το πιστέψω.
0: Για 7.000 ευρώ βγάζουν το σπίτι μια άρρωστη χαμηλοσυνταξιούχου στο σφυρί. Για 7.000 ευρώ. Εδώ γίνεται πλιάτσικο και δεν επεμβαίνει κανείς. Μάλλον επεμβαίνουν κατά των πολιτών κρυφά από κάτω. Αυτοί που επεμβαίνουν. Και τι σου δίνουν και μερικά επιδόματα και καλά για να νομίζεις ότι είναι καλοί άνθρωποι.
1: Τέλος
0: πάντων, αυτό γίνεται τώρα
2: δεν
0: πολλά χρόνια.
2: Για να σας ψυχοπλακώσω.
0: 15 χρόνια γίνεται
1: πολύ
0: αυτό.
1: Πολύ ωραίο, ήταν, συγκινηθήκαμε.
2: Να είστε καλά, να είναι όλοι καλά. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Όμηρος μας έδωσε κάποιες λύσεις και μας είπε «Έχετε Έλληνες στο μυαλό του Οδυσσέα».
0: Ναι, έγινες πως τον κάνανε τώρα την Οδύσσια εκεί οι Αμερικάνοι. Άστο καλύτερα. Άστο. Τα ελληνικά, τα αμερικάνικα εκεί έργα που φτιάχνουν στο Hollywood. Τέλος πάντων.
2: Τραγικά.
0: Ναι.
2: Να έχετε καλή συνέχεια.
0: Την αγάπη μας.
1: Επίσης,
0: την
1: αγάπη,
0: την αγάπη
1: καλή
0: μας.
1: Συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά, Αλκέ μου.
1: Γεια σου, καλή.
0: Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Εμείς συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει, δηλαδή, ουσιαστικά. Παιδεία παίζει πάντα, λίγο πριν από τις 12.30. Σε λίγο θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Εδώ είναι ο Γιώργος Δάλαρας. Amor, amor, amor, amor.

0: Δροσερή η Αγγλία, λέει εδώ ο Χρήστος.
1: Δηλαδή,
0: από το Radio Ellen, Χρήστο, θα κάτσει σε μια μεριά. Μία είσαι στη Λάρνακα, μία στη δροσερή Αγγλία. Θα πάω εκεί στην Αραβιά. Λοιπόν, γεια σας Χριστίνα και Δημήτρη, σας ακούμε από τη δροσερή Αγγλία. Καλή συνέχεια στο ωραίο πρόγραμμά σας. Η ζωή είναι στιγμές, απολαύστε τις στιγμές, γιατί το παρελθόν δεν γυρίζει πίσω. Μια μεγάλη αλήθεια βέβαια.
1: Αν και θέλω να πω γενικά, ναι, ότι η ζωή δεν είναι στιγμές, η ζωή είναι ιστορία συνεχόμενη.
0: Είναι πράγματι, αλλά υπάρχει και η άποψη.
1: Παρόν και
0: ναι,
1: μέλλον.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
1: Γιατί αν αποκόψουμε τις στιγμές τη μία από την άλλη, ναι, από την ιστορία μας...
0: Θα γίνουμε χώρος από χώρα, ήδη τίποτα. Έχουμε γίνει χώρος, ναι, από χώρα. Αλλά δεν το λέει με αυτή
1: αλλά
0: την...
1: Αλλά ναι, το λέμε.
0: Ο Χρήστος δεν το λέει κοινώς. Από αυτή την άποψη.
1: Ναι, κατάλαβα.

0: Babylonian FM Stereo. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες, 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας.
8: Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: μείνετε συντονισμένοι στο Ionion FM.
1: Λοιπόν, ξαναγυρίσαμε. Εδώ είμαστε. Ionion FM, τα παιδιά παίζει. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα ψέματα, δηλαδή Le Bugie με την Κέτι Γαρμπή.
2: Στα ιταλικά είναι.
1: Ναι, ναι. Θα περάσουμε μια βόλτα και από την γειτονική Ιταλία και ας είναι με τους Τούρκους. Με τους Τούρκους ήταν πάντα.
2: Θα περάσουμε τώρα.
1: Με τους Τούρκους, με τους Αλβανούς, εκτός από τους Έλληνες. Ναι, περνάμε τώρα.

0: και τη Γαρμπή σε ιταλικό τραγούδι.
1: Πρώτη φορά την ακούω έτσι.
0: Θα την ακούσει και σε δημοτικό σε λίγο.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, το 2011 είχε περάσει από εδώ Αλμπάνο. Αλμπάνο,
1: εδώ,
0: ο Αλμπάνο, πάλε ποτέ Αλμπάνο, ναι. Της δεκαετίας του 60. Και είχε κάνει, είχε δοκιμιάσει με τον Πλούταρχο. Και κάνανε κάτι τραγούδια ελληνικά και ιταλικά μαζί. Το τραγουδούσε το ελληνικό μέρος ο Πλούταρχος και το ιταλικό Αλμπάνο. Το αντίθετο θα ήταν το περίεργο. Ναι. Έχουμε το Bianca di Luna, δηλαδή Φεγγαρόλουστη, που θα ακούσουμε με τον Αλμπάνο, ένα πολύ ωραίο τραγούδι της δεκαετίας του 60 του Αλμπάνο, μαζί με τον Πλούταρχο. Έχουμε όμως και μια γραμμούλα που περιμένει. Ποιος είναι στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Ωραία τραγούδια ιταλικά, Δημητράκη.
0: Και ιταλικά. Από όλα, Χριστάκη μου, από όλα. Από όλα έχει ο Μπαξές, ο Μπακισές. Μη μου κάνεις ερωτήσεις. Και άμα δεν περάσω το μάθημα.
1: Εγώ θέλω να ακούσω, κάτσε.
0: Όχι, πες το, ναι, ναι. Θέλει να ακούσει.
1: Κόπηκε.
0: Έλα, Χριστάκη.
1: Έπεσε.
0: Χριστάκη.
1: Έπεσε η γραμμή.
0: Χριστάκη. Πού είσαι, Χρήστο? Α, πήρε αυτήν την άλλη γραμμή. Δεν το πιστεύω.
1: Γρήγορος.
0: Για κάτσε να δούμε αν την προλάβουμε. Έλα, Χρήστο. Ναι.
1: Γεια
2: σου, Δημήτρη.
0: Ωραία. Τέλεια, τέλεια.
1: Δεν άκουσα.
2: Λοιπόν, τι κάνετε?
0: Ο Αποστόλης, ο Αποστόλης. Γεια σου, Αποστόλη μου.
2: Ναι, ωραία, μαθαίνετε το άρωμα από εκεί, εδώ από το Βαρθολογείο.
0: Ναι, αυτό κάνουμε, αυτό προσπαθούμε, αυτό.
2: Βέβαια, βέβαια, καλά κάνετε και σας ακούμε εδώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πώς περνάτε?
2: Καλά περνάμε, δόξα Θεός, είμαστε στο χειμώνα, αλλά όχι βαρύ χειμώνα. Πάμε 5-6 και πάμε 20-22.
0: Καλά είναι. Καλά, τέλεια.
2: Βέβαια, καλά είμαστε.
0: Βέβαια. Μας βάλουν κανένα φόρο όμως λόγω κλιματικής κρίσης, επειδή ο χειμώνας είναι απαλός. Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά.
2: Όλα γίνεται.
0: Ναι.
2: Το πιάνει έναν τρελό σε ένα κράτος και το βάνε σε όλα τα κράτη.
0: Ναι, τώρα έτσι είναι η παγκοσμιοποίηση λεγόμενη.
2: Ναι.
0: Έτσι είναι, Αποστόλη μου.
2: Σωστά, λοιπόν, ωραίο το πρόγραμμά σας. Να χαιρετήσω εσάς, όλους εκεί πέρα του σταθμού, της περιοχής εκεί του Βαρθολομιού, του αγαπημένου εκεί,
1: ναι.
2: Το ωραίο το μέρος εκεί.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Βέβαια, βέβαια, πάντα με τα ωραία σου από εκεί. Και να χαιρετήσω και τον Παναγιώτη, τον Τόκα πιο κάπου σας εκεί από την Καλαμάτα.
0: Α, ωραία, ναι, τον κύριο Παναγιώτη, ναι.
2: Παναγιώτη μας, βέβαια, ο Τόγκας. Να περάσω εκεί στο χωριό μου, να χαιρετήσω όλα τα ξαδέρφια μου και πέρα, Βιέρη, όλους εκεί πέρα στο χωριό που σ' ακούνε.
0: Ναι.
2: Την αγάπη μου εκεί πέρα, καλό μεσημέρι να έχουν εκεί. Και τους δικούς μας ανθρώπους, όπως ο Λεωνίδας εκεί που βγαίνει, και κάτι άλλο εκλεκτή κυρία που άκουσα προηγουμένως, ένας κύριος που είχε βγει προηγουμένως, δεν θυμάμαι.
0: Ο Αλκαίος, ναι.
2: Ο Αλκαίος, ο Λεβέντης αυτός, η κυρία Σούλα από την Κέρκυρα, από τη Ζάκυνθο, αλλά και άλλη κυρία Σούλα.
0: Από την Πάτρα, ναι. Τώρα είναι στο Αιγαίο, ναι. Στο Αιγαίο μας.
2: Χαιρετάει και μας εδώ, ναι. Χαιρετάει και μας εδώ. Τι γίνεται, θα πάτε σε κανένα νησάκι τώρα καλοκαίρι?
0: Σε νησάκι πώς να πάμε, κολυμπώντας? Με τα μπρατσάκια μας.
2: Περιμένει και ο Λαγοκέφαλος τώρα, είναι και αυτό το θέμα.
0: Δεν είναι ο Λαγοκέφαλος το πρόβλημα. Άλλο είναι το πρόβλημα. Ο πρωθυπουργοκέφαλος είναι.
1: Καλό.
0: Κατάλαβες.
2: Καλό.
0: Ναι, ναι.
2: Καλά το είπε. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, Δημήτρη. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον Αντώνη, τον Κούσκο εδώ.
0: Τι κάνει αυτή η ψυχή, τι κάνει?
2: Αυτός είναι, μου είπε ότι τώρα του λέω πας για κυνήγι. Όχι, μου λέει, μου τα κόψε ο Κολόκας.
0: Τα έχει κόψει.
2: Ο Κολόκας, τα χρόνια, τα χρόνια σου του λέω.
0: Τι γινόταν?
2: Η κυρία Σούλα από την Κέρκυρα, από τη Ζάκυνθο, αλλά και άλλη κυρία Σούλα που σε παίρνει.
0: Από την Πάτρα, ναι. Τώρα είναι στο Αιγαίο, ναι. Στο Αιγαίο μας.
2: Χαιρετάει και μας εδώ, ναι. Χαιρετάει και μας εδώ. Τι γίνεται, θα πάτε σε κανένα νησάκι τώρα καλοκαίρι?
0: Σε νησάκι πώς να πάμε, κολυμπώντας? Με τα μπρατσάκια μας.
2: Περιμένει και ο Λαγοκέφαλος τώρα, είναι και αυτό το θέμα.
0: Δεν είναι ο Λαγοκέφαλος το πρόβλημα. Άλλο είναι το πρόβλημα. Ο πρωθυπουργοκέφαλος είναι το
1: πρόβλημα. Καλό.
0: Κατάλαβες.
2: Καλά,
0: ναι, ναι.
2: Καλά το είδε. Πολύ ωραίο. Έτσι. Πολύ ωραίο, Δημήτρη. Καλά το. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον Αντώνη, τον Κούσκο εδώ. Τον
0: τι κάνει αυτή η ψυχή, τι κάνει.
2: Αυτός είναι, μου είπε ότι τώρα του λέω πας για κυνήγι. Όχι, μου λέει, μου τα κόψε ο κολόκας.
0: Τα έχει κόψει.
2: Ο κολόκας, τα χρόνια, τα χρόνια σου του λέω.
0: Τι γινόταν, είχε αφήσει τίποτα.

0: να χαιρετήσω και τον Αντώνη τον Κούσκο εδώ, τον
1: αδερφό. Τι κάνει αυτή η ψυχή, τι κάνει.
0: Αυτός είναι, μου είπε ότι τώρα του λέω πάλι για κυνήγι. Όχι, μου λέει, μου τα κόψε ο Κολόκας.
1: Τα έχει κόψει.
0: Ο Κολόκας τα χρόνια. Τα χρόνια σου του λέω.
1: Τι γινόταν, είχε αφήσει τίποτα όρθιο εκεί στα κύθυρα.
0: Ναι. Τίποτα, αυτό δεν είχε αφήσει τίποτα λοιπόν. Να χαιρετήσω και τον Μάστορα από την ιερή πόλη εκεί του Μεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Η ευτυχία ζωή να βγει να μας πει κανένα τραγούδι.
1: Να βγει να μας πει ένα δροσερό.
0: Μας πήγε ένα τραγούδι, αλλά τις κάνουν, έχουν έρει με το τηλέφωνο του, κόβεται από
1: τα... Α, ναι, είναι, με τα, είναι η ψηφιακή εποχή του Πιερακάκη αυτή.
2: Που όλα δουλεύουν
1: η,
2: τέλεια.
1: Η digital, digital, συγγνώμη, digital το λέω επειδή τώρα από τα τζιτζίκια από τη ζέστη και πέφτουν οι γραμμές. Κατάλαβες. Ναι, ναι.
0: Να χαιρετήσω εδώ και τον Γιώργο τον Μανουρά εδώ πέρα και τον Τένι μου εδώ, όλη την παρέα.
1: Βεβαίως, όλα τα παλικάρια, βεβαίως, βεβαίως.
0: Βέβαια, έχουμε πολλά παλικάρια εδώ πέρα και ακούμε την ωραία σας εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
2: Να είσαι καλά, Αποστόλη.
0: Να σε ευχαριστώ, Χριστίνα μου, ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Καλό πρόγραμμα να
1: έχεις. Να είσαι καλά, Αποστόλη μου, το Ράδιο Ροδιά και όλους τους ακροατές του.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ.
2: Φιλιά.
1: Φιλάκια.
2: Επίσης.
1: Να σε καλά, να σε καλά, Αποστόλη μου. Η άλλη γραμμούλα μας δεν ξέρω αν είναι ακόμη στον αέρα.
3: Δημητράκη.
1: Γιατί έπεσες, ρε, γιατί έπεσες.
3: Να σου φώναζα, Αποστόλη.
1: Αφού φώναζες Αποστόλη. Αποστόλη, βάλ' την όλη. Το ξέρεις το τραγούδι?
2: Όχι.
1: Α, δεν το ξέρεις. Τι ξέρεις, παιδί μου.
3: Κύριε Κολόκα, τι κάνεις?
1: Ναι, καλά είμαι. Χριστό μου, εσύ?
3: Εδώ.
1: Α, εκεί.
3: Δεν κάνεις μπάνιο σήμερα, κύριε Κολόκα?
1: Μπάνιο θα δούμε τώρα πώς θα πάει η δουλειά.
3: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Εσύ?
3: Ο Λεωνίδας, πήρε ο Λεωνίδας.
2: Όχι ακόμα.
1: Μα τι αφήνεις να πάρει κανένας άλλος, δεν αφήνεις?
3: Ναι, ναι, δεν αφήνω.
1: Έτσι, Χριστάκι μου. Χριστό.
2: Δεν συντονίζεστε να
1: βγείτε μαζί. Θα σου βάλουμε Αλμπάνο, θα σου βάλουμε.
3: Ναι, βάλεμε Αλμπάνο.
1: Αλμπάνος. Να είδες. Εδώ για το Χριστάκι μας, στα ψηλά λόνια. Το γνωστό Φελιτσιτά.
4: Σταμάτα στα ρολόγια, χάνω τα λόγια με μια σου ματιά.
1: Δύο γύφτες συζητούν διάφορα. Ξαφνικά λέει ο ένας τον άλλο, ρε εσύ βρωμάς απέσια. Και απαντάει ο άλλος, ναι, αλλά είμαστε δύο χρόνια μεγαλύτερος. Αυτό βεβαίως είναι του Ηλία, από το Ελσίνκι.
4: Οι πιο δύσκολες ώρες φεύγουν σαμπόρες, κορπάνε μακριά. Η καρδιά μου ξεχνάει ότι πονάει με μια σου ματιά.
1: 2-6-23-0-42-100
4: Φελιτσιτά.
1: Μέχρι τις 2.
2: Και νομίζω έχουμε άλλη μια γραμμούλα.
1: Έχουμε και άλλη, ήρθε.
2: Νομίζω.
1: Τατά, Φελιτσιτά. Μελάρια τζετζά. Νόστρα καντσόνε, αμόρε και μπα. Ποιος είναι? Ποιος είναι?
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Μ' ακούτε?
1: Ακούμε, ναι, βεβαίως.
3: Μπράβο.
1: Ο Λεό. Γεια σου, Λεό.
3: Ήρθα από σχήμα κάτω να προλάβω την εκπομπή γιατί θα λίγο ψωμάκι το αντάλλο.
1: Πού ήσουνα τις άλλες μέρες, τι έκανες?
2: Όχι, ήρθε την προηγούμενη.
1: Α, ήσουνα. Είναι τόσο.
2: Και πήραμε και το τηλέφωνο του να πάμε να τον δούμε.
1: Α, ναι, πήραμε και το τηλέφωνο του Λεωνίδα για να σε βρούμε, Λεωνίδα μου.
3: Κάτσε, γιατί ξεκλέμε και κανιά φορά.
1: Ναι, δεν πειράζει.
3: Ο Χρήστος τώρα, γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει?
1: Πήγε ο Χρήστος και ρώτησε αν βγήκες.
3: Ναι. Άκουγε, σας αγαπάω.
1: Ναι.
3: Όπου ακούγεται σε όλες τις εκπομπές, άντε μπερδεύω κανιά φορά.
1: Δεν πειράζει, λέγεσαι.
3: Όπου υπάρχει Έλληνας και ο κόσμος όλος που ακούει, τους χαιρετάω με αγάπη από την καρδιά μου. Θέλω να μιλήσω κάτι, μην με μπερδέψετε, γιατί άλλα θέλω να πω καμιά φορά και πια να άλλη κουβέντα.
1: Δεν πειράζει, ρε Λεωνίδα, δεν πειράζει.
3: Να είστε καλά και η κοπέλα αυτού και εσύ. Άκου, πάμε στο θέμα, να είστε καλά. Και χαιρετίζω μας σε όλους. Χρήστο μου, έβγαλε να δεις τι έγινε σήμερα. Δύο εφημερίδες που διάβασα εκεί που είμαστε στο σωματείο των Γερόντων, το καφενείο 30 χρόνια. Είναι όλοι αυτοί σε θέσεις μεγάλες, με ακίνητα, που έχουν κάνει καταχρήσεις. Καταχρήσεις, δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Και να το πάνε πλημέλημα. Δεν έχω, δεν είμαι, μην νομίζει κανένας ότι είμαι αντιπολίτευση ή πολίτευση. Δεν είμαι.

0: κανέναν εγώ. Με το λαό που πίναγα και μαλασίτσα και μετά ανάστησα άλλους εγώ. Γιατί βγάζαμε και λεφτά σε βάρος. Τώρα να ακούσουμε το φίλο που μίλαγε από τη Ρωδιά. Σύμφωνα με τον στρατηγό, άκου να πει. Σύμφωνα με τον στρατηγό που ήταν στην πυροσβεστική, συγγενείς από τη Ρωδιά. Πηγαίναμε τα φορτηγά. Το Σασινόπουλο, τον Νίκο.
1: Α, θα ξέρει, θα ξέρει ο Αποστόλης.
0: Πηγαίναμε τα φορτηγά. Και θέλω να σου πω, θέλω να πω μια κουβέντα να ακούσει ο κόσμος. Όπου θέλει ο καθένας να ψηφίσει. Αυτή μέσα
1: βουλευτή. Καλά, ναι.
0: Αυτή τη διάμερα τώρα λένε, άκου τι λένε. Εγώ τον πέταξα το Μητσοτάκη. Θα βγει άλλο Μητσοτάκη. Γιατί δεν βάζανε που λέει το 13ο Μηνιάτικο ή το ΕΚΑΣ που βοηθάνε. Γιατί δεν το βάζανε. Τώρα που είναι αντιπολίτευση, είναι όλοι με εμάς.
1: Αντιπολίτευση.
0: Δεν είναι καλό αυτό, Κολόκα.
1: Τι θέλεις να κάνω εγώ.
0: 18 χρόνια την πρώτη πήγα. Αλλά μιλάω από την καρδιά μου και από τον Θεό και από την Παναγία και από τον Χριστό. Όλοι τάζουν τώρα.
2: Εννοείται. Τώρα και πάντα τάζανε.
0: Βάλε την πάυση σε 37 δίσει. Λέω, δεν είμαι ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας είμαι, ούτε
1: Μητσοτάκης. Τσίπρας. Τσίπρας.
0: Με την αγάπη που έχω για τον κόσμο και με αγαπάνε και εμένα. Δεν είμαι του κόμματος να κατηγορήσω ή του αλλού κόμματος. Πάμε τώρα που θέλω μια χάρη από εσάς. Επιτρέπετε έτσι.
2: Να ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Για λέγε ρε εσύ.
0: Άμα πεθάνω καμιά φορά ξέρετε αλλά μπορώ να πάω τον κόσμο και με αγαπάει και εμένα. Αυτός ο άνθρωπος ας μίλαγε λίγο παραπάνω.
1: Αυτός ο άνθρωπος αυτός. Ποιος άνθρωπος.
0: Όπως το είπα του παπά του Αγίου Θανασίου μου λέει πως το χρόνο σε λεωνιά. Γιατί θα με παντρέψεις παππούλη. Μπορώ να τα κάνω.
1: Θέλεις μήπως να παντρευτείς. Επιθυμείς παντριά.
0: Το λάχω να σου πω τρελό. Είμαι 20 και 82. Μου λέει τι θα. Τι 20, άκουγα πολύ μου στην εκκλησία να σύνθηκα, 12 μέχρι τα 16 πεινάγαμε. Κοίτα και τρεις δασκάλες, κυρία Μαρακού, κυρία Γιαλκοσάθη και κυρία Παναγιώτα, μαζί με ψωμάκι και λειτουργία, πεινάγαμε. Γι' αυτό αβόησα κόσμο γιατί βγάζαμε και λεφτά και δουλεύαμε.
1: Τώρα δεν πεινάς, Λεωνίδα. Πεινάς τώρα. Άλλο,
2: πάλι ψωμάκι τρώει τώρα, κελιά.
1: Ψωμάκι.
0: Θα πω ένα άλλο θέμα, μην με μπερδεύετε για μισό λεπτό. Είναι όπου θέλει ο καθένας να πάει. Εγώ χρωστάω και εγώ να 500 άκρο το νερό. Δεν κατηγοράω γιατί αφήσα τον άλλον ή τούτον. Άκουτο. Λέω για αυτό το χριστιανό που είναι τώρα Άγιος, τον ξέρω 20 χρόνια. Και πρωτού βγει, τρέχει από εδώ. Τον κύριο Χριστό τον Όφλο, τον δήμαρχο μας. Εδώ,
1: ναι, από ναι, τον Χρήστο, ναι.
0: Δεν έβαλε κανένας, αλλά τα βλέπω αυτά. Το πρωί είναι στις 8 ώρα στο Δημαρχείο, 8 και τόσο. Μετά τρέχει, στα περίχωρα πάνω, παντού όλο μπροστά είναι.
1: Καλά δεν κάνει ο άνθρωπος, καλά κάνει. Ναι.
0: Το σινεμά το Ολύμπια το πήρε και άλλα πράγματα. Τα οποίες ό,τι μπορεί κάνει. Αλλά όμως ένας έδρυσε προχθές και τον έδρυσα. Συγγνώμη, ρε π***α του λέω.
1: Δεν είπαμε δεν θα λες τέτοια. Δεν είπαμε δεν θα λες τέτοια. Δεν είπαμε δεν θα λες τέτοια. Δεν μ' ακούει. Όχι στα ίσια, το λες τεθλασμένο.
2: Τώρα πρέπει να...
1: Ναι, ναι. Είναι κι άλλος δίπλα.
2: Α, έχουμε γραμμούλα.
1: Δεν μιλάει όμως.
0: Σούπα και κολόκα. Πρώτη φορά...
1: Μισό λεπτό, Λεωνίδα μου. Μισό λεπτό να δούμε δίπλα. Μισό λεπτό, Λεωνιδάκο. Δεν μ' ακούει.
0: Αλλά είναι άνθρωπος. Ο κύριος Χρυσόδουλόπλος είναι άξιος.
1: Μα το ξέρουμε αυτό. Γιατί μας το ξαναλές.
0: Σήμερα διάβασα στη μερίδα να διαβάσουν λίγα γράμματα στην πρώτη.
2: Να ακούσουμε και την άλλη γραμμούλα.
1: Δεν μιλάει η άλλη γραμμούλα. Υπάρχει άλλη γραμμούλα.
2: Είναι η μόνη μας ελπίδα. Ωραία. Βγάλτε τα πέρα μόνοι σας τώρα.
1: Μεγάλη ελπίδα. Έλα, Λεωνίδα μου.
0: Εντάξει, και χέρια ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
0: Αλλά...
1: δεν είπες και λίγα, τώρα δεν είπες και λίγα.
0: Δεν κάνει να βρίσω για όλο με τους
1: φαλακούς. Όχι, δεν θα βρίζεις, αν είναι δυνατόν τώρα, δεν θα βρίζουμε.
3: Μόνο καφέ να πιείτε στην πλατεία Αγίου Αθανασίου στην Αμαλιάδα.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Θα
1: πιούμε. Θα μας αφήσει να πιούμε. Φιλάκια Λεωνίδα μου, φιλάκια, φιλάκια στο Λεωνίδα μας. Ο Λεωνίδας είναι σύμφωνας, άσπρος. Ελλαδιστάν ή όχι.
3: Ναι, Ελλαδιστάν.
1: Ελλαδιστάν. Τι γίνεται εκεί.
3: Λοιπόν,
1: τι νέα μας κομίζεται.
3: Στο Ελλαδιστάν κάνουν τον αγώνα τους με το στερόνι και με τα ιστρογόνα τους.
1: Τι λες.
3: Γιατί θέλουν να λύσουν το δημογραφικό.
1: Α, θα το λύσουνε.
3: Και θα, πάνω σε αυτά που θα ακουστούν θα ήθελα ένα σχόλιο από τον Ηλία από την Ελσίνκη γιατί σε τέτοια θέματα έχει...
1: ναι, είναι αλήθεια αυτό, ναι.
3: Λοιπόν, Όπως ξέρεις τώρα οι λαγομητήτες δεν ασχολούνται πλέον με τα πολιτικά, τα έχουν ρίξει έτσι έξω στην τρελή και έχουν μάθει να πίνουν τσίπουρα και τη συνταγή την έχουν πάρει από την Ιερή Πόλη.
1: Α, αυτό μεσολόγιο.
3: Λοιπόν, είχαν πλακωθεί στα τσίπουρα και λέγανε κάτι συνθηματάκια. Λοιπόν, είπες προηγουμένως ότι με τη ζέστη πώς να προστατευτούμε κτλ.
1: Ναι.
3: Στην αρχή της εκπομπής και λέει ερωτευτείτε, ερωτευτείτε από τη ζέστη να προστατευτείτε. Λοιπόν, φωνάζουν, λένε κάτι συνθηματάκια εκεί μέσα που όπως πίνουν τα τσίπουρα. Με μεθοδικότητα και με τρόπο ερωτικό λέει θα λύσουμε το δημογραφικό.
1: Τι ωραία.
2: Να κάνω.
1: Τόσο απλό ήταν. Ναι, τελικά. Πολύ απλό
3: ερωτευτείτε,
1: τελικά.
3: Ερωτευτείτε σε μονοπάτια ειδονής να πορευτείτε.
1: Τα παιδιά όπως θα μεγαλώσουν το ερώτημα.
3: Λοιπόν, θα αναλάβει το κράτος. Α,
2: ναι, αυτό είναι
1: σίγουρο.
3: Δεν μπορεί τώρα να δίνει το κράτος επιδοτήσεις για αναπαλαίωση κτηρίων και κάτι πράγματα, κάτι τελευταία, και να μην δώσει γιατί να πάρει ψυχολόγους, βρεφογονιοποιακούς σταθμούς και τα λοιπά και διάφορα προσωπικό.
1: Ναι, ναι, σύντομα, δεν γίνεται δουλειά.
3: Λοιπόν, το και ξέρω. Πάνω σε αυτό το θέμα,
1: ναι.
3: Ακούγονται κάτι τραγούδια, το ένα δηλαδή έρχεται μετά του άλλου,
1: ναι.
3: Του Τάσου Μπουγά.
1: Ο Μπουγάς εδώ, ο ντόπιος.
3: Από το Λαμπέτ.
1: Ο πλανητάρχης, ναι.
3: Ο πλανητάρχης.
1: Ο πλανητάρχης, ναι.
3: Την 1η Αυγούστου έρχεται στη γενέτειρά του στο Λαμπέτ, όπου θα τραγουδήσει.
1: Αμπά.
3: Μαζί
2: δεν
3: με
2: πρέπει
3: τη
2: να το
3: Σάσα
2: χάσουμε
3: Μπάστα.
2: Αυτό.
1: Όχι, πρέπει να πάμε.
2: Ναι,
1: ναι. Ναι.
3: Μαζί με τη Σάσα Μπάστα. Και για εκείνο οι λαγουμιζίδες,
1: ναι.
3: Και σε σχέση με τη, να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα, ας πούμε, ερωτική γύρω να αυξήσουν τη λύση του δημογραφικού, να δοκούν κάποια διεξόδους. Και βάζουν ένα τραγούδι συνέχεια και παίζει τον Μπουγά, βάλε το μαύρο στο στρίκ.
1: Αχα, ναι, ναι, το γνωστό, ναι, το γνωστό.
3: Ναι, λοιπόν, και βάζουν και το άλλο συνέχεια με τη Σάσα Μπάστα, επειδή έρχονται και οι ετεροδημότητες και τους επισκέπτονται εκεί στα Λαγούμια, και λέει, μια μοντέρνα από την Αθήνα, όμορφη τσακπίνα Αθήνα, ερωτεύτηκε ένα βλάχο, να έχει στο πλευρό της βράχο, τη σπηλιά μέσα στο βράχο, λέει, θα τη βρίσκει με το βλάχο.
1: Καλό. Λοιπόν, πολύ μας αρέσουν αυτά που λες, πολύ μας αρέσουν.
3: Λοιπόν, και
1: μάλλον θα βγάλω διαβατήριο για Ελλαδιστάν.
3: Βέβαια.
2: Λοιπόν. Τώρα θα βγάλεις διαβατήριο, δεν μπορείς.
1: Ναι, είναι και αυτό.
2: Καινούργια ταυτότητα.
1: Τα άργησα.
3: Που είπε ο Αλκαίος γύρω από τη γνώση της ιστορίας και αυτά τα πράγματα για τα βιβλία που του
1: διαβάζουν
3: τα λοιπά. Λοιπόν, και οι λαγουμετήρες, γιατί ακούνε και Αλκαίο και κάπου τους αγγίζει και αυτούς.
1: Α, έτσι, ναι. Άκου τα
3: Αλκαίο. Αν και οι γνώσεις, λέει, από το διαδίκτυο σερβίρονται στο πιάτο, εν τούτοις το Ελλαδιστάν βρίσκεται στο βαρελιού τον πάτο. Και δεύτερον, αν και βιβλίο πια δεν ανοίγουμε, με το διαδίκτυο την ιστορία θα την πνίγουμε.
1: Σωστό.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτά από το μακρινό Ελλαδιστάν.
1: Ωραία να περνάτε εκεί. Καλά περνάτε από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
3: Βέβαια. Και αν δεν είχαμε πάρει τη συνταγή από την Ιερή Πόλη, ας πούμε, θα βλέπαμε έτσι από τη...
1: Ασύγκαλά ο μάγειρας.
3: Ναι, τώρα θα βρίσκουμε
1: έτσι
3: πιο χαλάρα τα πράγματα.
1: Ωραία.
3: Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Φιλάκια, φιλάκια στο Ελλαδιστάν. Εμείς μένουμε στον Γιάννη Κότσιρα. Σκλάβος σου για πάντα. Ωραία,
2: Πολύ καλά.
1: Καλά πάμε.

Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο διακοπή της ώρας του ακεραίου, της μία, των μία, των πολλών μία. Λοιπόν, και θα γυρίσουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, 12 με 2 Σάββατα. Τα παιδιά παίζει στο Ionion FM, στο ionionfm.gr, Radio Ρόδια, Radio Έλλην και ionionfm.gr.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
11: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
12: Όταν

0: λοιπόν γυρίσαμε πίσω με Stereomatic και τη Σκλάβα.
1: Πάλι για σκλαβιές.

Εδώ είναι το Καπηλιό με τον Γιάννη Χαρούλη και τον Μίλτο Πασχαλή, τον Χαΐνιδον, σε ρεμίξ, σε ρεμιξάκι.

0: Εμείς θα σεργιανίσουμε τον Ντουνιά με τα τηλέφωνα. Ποιος είναι εδώ, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας και σε
0: εσάς.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Τι κάνεις, Αντωνάκη?
2: Πολύ ωραία.
0: Αντωνάκη μου, που έλεγε και το έργο.
2: Ναι, θυμάσαι, Αντωνάκη μου.
0: Ναι, ναι. Θεός χωρέστη, Θεός χωρέστη, βέβαια. Έπαιζε πάντως μέχρι τελευταία στιγμή στο Σανίδι, ήταν που λέμε. Στη γη της Ελιάς. Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Πότε ανέβησε?
1: Εντάξει, είχαν τελειώσει τα γυρίσματα από πέρυσι προφανώς. Αλλά εντάξει. Την προλάβαμε.
2: Ναι. Ωραία, τι να κάνουμε, η ζωή αυτά έχει.
0: Έτσι είναι η ζωή. Θα μας τα εξηγήσει και ο Ηλίας σε λίγο. Για το πώς είναι η ζωή.
2: Να του πούμε και χρόνια πολλά για τη Δευτέρα που γιορτάζει.
0: Γιορτάζει, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Του προφήτου Ηλία.
2: Του
0: προφήτου Ηλία.
2: Τα είπαμε και χθες το βράδυ με το Αποστόλη.
0: Χρόνια πολλά, Λιάκο.
1: Όπου υπάρχει και το τοπικό πανηγύρι εδώ, μες του Μάχου.
0: Είναι και το πανηγύρι. Ναι.
2: Βέβαια. Ο Ιούλιος είναι με πανηγύρια πολλά.
0: Πανηγύρια. Έτσι.
2: Αγία Παρασκευή, Άγιος Παντελεήμονας.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Και της Αγίας Προφέτης. Χριστίνας.
0: Πότε είναι της Αγίας Χριστίνας?
1: Μέσα στον Ιούλιο.
0: Στον Ιούλιο της Αγίας Χριστίνας. Δεν είναι τα Χριστούγεννα?
1: Όχι, εγώ δεν γιορτάζω πολύ... τώρα, γιορτάζω τα Χριστούγεννα.
0: Α, είπα κι εγώ.
2: Α, ναι. Ήμουν μικρός, έτσι έλεγα κι εγώ. Γιόρταζα πρώτος το Γενάρη. Ναι. Και μετά ως που να γυρίσω άλλους Γενάρης, λέω γιατί δεν γιορτάζω.
0: Ναι, άρα Αντώνη.
2: Δημητράκη.
0: Ναι, ναι. Εγώ είμαι σταθερός, είμαι σταθερός εγώ στην γιορτή.
2: Ναι, τα ακούω που τα λέτε εκεί πέρα, αλλά... Είμαι 78 χρονών.
0: Πήγες 78, ήσουν μικρότερος τότε.
2: Ναι, και τα 77 ακούω τα ίδια λόγια.
0: Ναι, ναι.
2: Ήμουν ένας χρονών.
0: Έλα, ναι, ναι.
2: Όλες οι κυβερνήσεις, αυτά λέγεται πάντοτε.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Κύθυρα δεν πας όμως, έτσι. Πάει τα κυνήγια, πάνε αυτά. Στα κόψαμε.
2: Ναι, μου τα... Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Τώρα σου έστειλα μια φωτογραφία, νομίζω. Δεν το πιστεύω ούτε εγώ. Να ταΐζω στο χέρι τα πουλάκια εδώ έξω.
0: Μα πως κατάντησες έτσι?
2: Και να έχονται χωρίς φόβο και χωρίς...
0: Δεν σε φοβούνται πια έτσι, Αντώνη? Δεν σε φοβούνται τα πουλάκια?
2: Το τελευταίο που ήταν, θα σου στείλω μετά μια φωτογραφία, το τελευταίο κυνήγι.
0: Α, ναι. Α, το τελευταίο, ε. Πού ήταν το τελευταίο, δεν ήταν στα Κύθρα?
2: Ναι, θα σου στείλω μια φωτογραφία.
0: Ήταν εκεί, στην Αυστραλία.
2: Ναι, εδώ ήταν. Ναι,
0: εδώ. Δεν είχες έρθει να σκοτώσεις τίποτα?
2: Γιατί... είχα σκοτώσει και ένα λαγό στα Κύθρα.
0: Στα Κύθρα, γι' αυτό έκανε το σεισμό. Το μεγάλο.
2: Ακριβώς.
0: Άρα, Αντώνη. Ο Νέρ τότε,
2: κάπου
0: έτσι.
2: Έκανε ένα σεισμό, δεν άκουσα
0: στο
2: καλά.
0: Μεξικό, στο Μεξικό, στο Μεξικό.
2: Στο Μεξικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. 7,3. Α, ναι.
2: 7,3,
0: ναι.
2: Ναι, μάλιστα.
0: Τι να κάνεις, βέβαια.
2: Ήμουνα πόσο, τρία χρονών ήμουν.
0: Πότε?
2: 53 και το λες και τον βλέπω μπροστά μου.
0: Το
2: τώρα,
0: θυμάσαι δηλαδή, το θυμάσαι το...
2: Ναι. Πολύ καλά.
0: Τον θυμάσαι, έχει πάρει φωτιά η Ζάκη αυτός, ε.
2: Και γελάγαμε γιατί βλέπαμε, είμαστε σε ύψωμα εμείς,
0: ναι.
2: Και βλέπαμε μπροστά τα σπίτια που πέφτανε και γελάγαμε.
0: Γελάγατε, ε. Καλά, και ο Κούλης γελάει τώρα που πέφτουν τα σπίτια στο αφάν. Έτσι. Ναι.
2: Λες να μου μοιάσαι.
1: Μόνο που αυτός δεν είναι τριών
0: μόνο
1: ετών.
0: Δεν είναι, είναι λιγότερο.
1: Τον παλεύουμε, δεν πέρα, δεν τα βγάλουμε πέρα.
0: Δεν τα λέμε από κακία.
1: Δεν ακούμε τι λέει.
2: Ναι. Αλλά ξέρουν ποιος χαιρετά, ποιοι είναι φίλοι, το ξέρουν όλο το ακροατήριο.
0: Ναι,
2: το Μιχάλη μας ιδιαίτερος εδώ πέρα.
0: Βέβαια.
2: Τον Αποστόλη. Και το Νιόνιο μας.
0: Το Νιόνιο και το Σότο.
2: Και το Σότο.
0: Αυτή την ψυχή. Ναι.
2: Σε όλο τον κόσμο, τη Σούλα, τη Ζάκεθο και τη Σούλα στο Πέττο.
0: Βέβαια, στα ψηλά λόγια.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
2: Καλό πρόγραμμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη μου.
2: Τώρα μόλις τελείωσε, ένα-ένα ήρθε.
0: Α, ένα-ένα.
2: Ναι.
0: Ένα-ένα.
2: Κρίμα στο όνομα που έχει.
0: Ναι.
2: Ξέρεις πώς γράφεται, ε?
0: Πώς γράφεται.
2: Ολυμπιακός Σίδνεϊ.
0: Σίδνεϊ.
2: Ολυμπιακός Σίδνεϊ.
0: Ναι. Ε, τι, εντάξει, ένα-ένα. Καλά είναι το αποτέλεσμα. Δεν έχασε.
2: Όχι για μας. Θέλαμε νίκη με.
0: Α, θέλατε νίκη. Και τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Και τον Παναθηναϊκό.
2: Ποιος είναι αυτός.
0: Τώρα φτιάχνει.
1: Ποιος είναι αυτός.
0: Λέει, ήταν Παναθηναϊκός παλιά. Ναι, αλλά φτιάχνει ωραία ομάδα από ό,τι βλέπουμε. Ναι, φτιάχνει ωραία ομάδα. Έχουμε πληροφορίες.
2: Εμένα μου λες.
0: Για να δούμε. Νομίζω ότι θα πάει καλά φέτος. Για να δούμε.
2: Δεν έγινε και πρόεδρος
0: ο Αλαφούζος. Νομίζω έγινε πρόεδρος. Ναι, ναι, πρόεδρας.
2: Ναι, είδα εδώ στα σάις, είδα τον αυτόν.
0: Τον έφαγε το χοντρό.
2: Μαρινάκι.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, τον έφαγε.
0: Τον έφαγε το χοντρό.
2: Και τα βάλε με το Σαββίδι, ότι
0: ναι.
2: Είπε τις ομάδες.
0: Καλά τώρα, εντάξει, ναι. Τώρα αυτή είναι η ζωή στην Ελλάδα.
2: Αυτή είναι
0: η ζωή στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι χρόνια.
0: Έτσι.
2: Αυτοί βγαίνουν, φωνάζουν, τσακώνονται και είναι φιλαράκια.
0: Κοίταξε, αυτοί διοικούν την Ελλάδα. Ποιοι νομίζω ότι διοικούν, οι άλλοι που τους μιμούνται και τσακώνονται στη Βουλή.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
2: Αυτή.
0: Μην γινόμαστε και κακοί.
2: Ευχαριστούμε για το ωραίο σας πρόγραμμα.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε. Σας έχουμε τώρα κάτι ωραία.
2: Καλές γιορτές,
0: ναι. Ναι, και για σένα και για τον Νιόνιο τώρα τα 2-3 επόμενα τραγουδάκια.
1: Αφιερωμένα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Για πάρτι σας. Φιλάκια πολλά στον Αντώνη. Έχει μια καθυστέρηση γραμμή. Και ναι, και μπορούμε να συνοηθούμε εύκολα. Λοιπόν, αυτοί εδώ που τραγουδάνε αυτό το τραγούδι, το αμοριανό μου πέραμα, είναι ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας ή Κατσιμιχέη.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, εδώ ο Ηλίας δεν αφήνει να πέσει κάτω τίποτα.
1: Τι είπε λοιπόν?
0: Λέει ο Ηλίας από το Ελσίνκι για τη ζωή, έλεγε ένας σύγχρονος φιλόσοφος, η ζωή είναι μίζερη, για καλή μας όμως τύχη είναι λίγη, όπως λέει εδώ ο Ηλίας. Αγαπητέ φίλε Ελλαδιστανίτη, το δημογραφικό λυπάμαι. Είμαι 80 χρονών, οπότε δεν κρέμεται περήφανο, λέει, δεν σηκώνεται η σημαία. Ωραία τα λες.

0: Καλημέρα στα Ιωάννινα. Μας λέει εδώ η κυρία Ευτυχία ότι δεν λειτουργεί, λέει, το τηλέφωνο. Πώς δεν λειτουργεί, κυρία
1: Ευτυχία?
0: Για κοιτάξτε, παίρνει τηλέφωνα εδώ, λειτουργεί το τηλέφωνο. Για προσπαθήστε, μάλλον το δικό σας εκεί με τα ίντερνετ. Κάτι γίνεται εκεί πέρα, σας έχουν τρελάνει. Εδώ μας παίρνουν από παντού. Μόνο από τα Ιωάννινα δεν μπορούν να μας πάρουν. Να πάρω τον Τασούλα.
1: Τώρα.
0: Να το φτιάξει. Να με ρυμνήσει έτσι και για νιώτης είναι ο άνθρωπος. Ορίστε, δουλεύει το τηλέφωνο, τώρα χτυπάει.
1: Ναι, μπορεί να είναι η κυρία Ευτυχία.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Δεν είναι όμως.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Άλλος είναι. Έχω τις πληροφορίες μου.
0: Θα δούμε ποιος είναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και πάλι, παιδάκια.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Έχουμε την Ανίτη.
0: Έχουμε.
2: Τι να κάνουμε, είναι στο στάβλο εκεί με τα πρόβατα και τα φυλάκια.
0: Είμαστε
1: όλοι αυτιά.
0: Τα προβατάκια.
2: Λοιπόν, έστειλε ένα ποίημα που έχει τίτλος Φετεριστής.
0: Φετεριστής, μάλιστα, ναι. Να τα ακούσουμε.
2: Διαχειριστής έβαλα στο σπίτι μου, στο βιός. Και δες, εγώ πεινώ, μα εσύ όμως καλοτρός. Εγώ κρυώνω, μα εσύ ωραία ζεσταίνεσαι. Εγώ ψευτοαμείβομαι, ενώ εσύ καλοπληρώνεσαι. Εγώ δεν είμαι ασφαλής, όμως εσύ έχεις φρουρά. Παιδεία, υγεία, εγώ δεν έχω. Μα εσύ τα άριστα. Εγώ υποφέρω, φεύγω στα ξένα. Εσύ καλοπερνάς. Με ποιο δικαίωμα, με τα λεφτά μου, με τους φόρους μου, εξαφανίζεις τις υποδομές της γης μου, τους πόρους μου. Ορίζεις τα μου μου εν να μη μαθαίνω, καταπατάς τους όρους μου. Με ποιο δικαίωμα, αφού εγώ δουλειά σου προσφέρω, αφού είσαι άχρηστος, κακοδιαχειριστής, με κάνεις να υποφέρω. Να σε βγάλω από το σβέρκο μου πρέπει να καταφέρω. 330 δις χρέος το 2010. Τώρα 363. Πάρε άριστα και 10. Και όχι μόνο το χρέος αυγατήσατε, μα πως εγώ λέτε ότι φταίω. Πετύχατε στον πάτο να μας τάσετε. Όμοια με Βουλγαρία. Τα χάλια μας βλέπω. Ακούω τα ψέματά σας και κλαίω. Με δείχνεις και μου φωνάζεις, εσύ φταίς που με ψήφισες. Φταίχτης εγώ που σε πιστεύτηκα. Ή εσύ φταίς που με πρόδωσες. Και πώς τολμάς, αναπολόγητος, στη θέση σου να παραμένεις. Γιατί η συνείδησή σου ήμαρτον δε λέει. Τι περιμένεις, αφού σαν ίκανος τον οίκο μου να διαχειριστείς. Γιατί δε φεύγεις. Για εξουσία και για χρήματα, σε βάρος μου, στην καρέκλα μένεις. Μα θα σε ξεκολλήσω γρήγορα από πάνω μου, χέρι ανάλγητο, που χρόνια εσύ τη δυστυχία μου υφαίνεις. Τις υποσχέσεις, τις απατολές σου έζησα. Με νέες δε με παρασέρνεις. Δίμευση, τιμωρία, με ποινές και αποζημίωση θα πληρώνεις. Ανακλητό θα σε κάνω. Θα σ' απολύω ως άχρηστο δεν το γλιτώνεις. Άλλωστε έτσι κάναν και οι πρόγονοι και έφτιαξαν δημοκρατία. Η γνήσια και όχι την τωρινή απ' τη Δύση που μας ήρθε ως κοροϊδία. Ως τότε μόνο όπλο μου η ψήφος μου για να σε καθαιρέσω. Η νόμη μου, το σύνταγμά μου, ώσπου να φτιάξω το σωστό, απ' τους προγόνους θα πιαστώ. Θα πάψω τον εκφραγκισμό. Και προς ώρας το μη χείρον ως βέλτιστον θα βρω. Θα εννοήσω, θα προσπαθήσω και θα ενεργοποιηθώ. Από το χάρτη τους άχρηστους και ανέντιμους θα σβήσω. Κι όρπος τους πριν και στους επόμενους ότι μέλλον καλύτερο εγώ θα χτίσω. Αυτό απ' την Ανίτη.
0: Να μην φοβάται, θα έρθει πολύ ο Τσίπρας να τα φτιάξει όλα. Θα έρθει ο Τσίπρας τώρα, μη σας νοιάζει τίποτα, παιδιά.
2: Να είσαστε καλά, παιδάκια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε και τους δυο σας. Και έχουμε ένα τραγούδι που έτσι συνάδει με όλα αυτά, που είναι από την Κέτη Γαρμπή, βέβαια δημοτικό είναι. Να σαν τα νιάτα δύο φορές για να προλάβουμε να τα κάνουμε όλα. Γιατί με μία φορά τα νιάτα, ρε παιδιά, δεν γίνεται δουλειά, δεν προλαβαίνουμε. Πάμε και τούλα Γαρμπή για λίγο και στο Μεσολόγητο.

0: πολλές γενιές.
1: Ναι.
0: Ναι, λέρα από τις δικές σου πολλές τετραετίες.
1: Δεν λέω για μας, λέω ότι οι νέες γενιές ξυπνά γεννιούνται μέσα σε μια άλλη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και δυσκολεύει.
0: Όπως τόσα χρόνια
1: δυσκολεύει
0: σκλαβιάς.
1: Το πράγμα.
0: Όπως
1: έτσι.
0: Τόσα χρόνια σκλαβιάς.
1: Α, στα εκείνη ήταν άλλη εποχή.
0: Και τώρα άλλη είναι.
1: Τώρα καλά. Τώρα έχουμε ψηφιακές εποχές. Παγκοσμιοποιημένες. Δικτατορίες παγκόσμιες.
0: Όπως και εσύ τα συνειδητοποιείς και τα καταλαβαίνεις. Έτσι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι.
1: Περάσαμε το διαφωτισμό τον λεγόμενο.
0: Δεν είσαι μόνος.
1: Εδώ ποιος είναι?
2: Αγάπες μου, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου Σούλα μας.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε καρδούλες?
1: Τι κάνετε?
2: Η παρεούλα μας η γλυκά και όμορφη τι κάνει?
1: Καλά είμαστε, καλά.
2: Λοιπόν, εγώ είχα πάει 2-3 μέρες στο χωριό.
1: Α.
2: Το γιο μου το μεγάλο, ναι.
1: Ναι.
2: Έτσι είχε έρθει η γυναίκα του από τη Σουηδία. Και με φέρανε τώρα το πρωί και έχασα, όχι πρωί, κατά τις 12 και ήταν και έχασα την εκπομπή.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, λοιπόν, την ξαναβάζουμε στο βράδυ.
2: Το βράδυ, το βράδυ.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι.
2: Να μας μίσεις τα πολυλογώ τώρα. Ψινόμαστε.
1: Ναι, και εδώ τα ίδια είναι.
2: Από ακρίβεια.
1: Α, από
0: α, εγώ νόμιζα ότι ψήνεστε να έρθετε εδώ.
1: Ψήνεστε.
2: Θέλω να έρθω, θα έρθω, αν με αφήσει ο Άγιος.
1: Ψήνεστε να ψηφίσετε Τσίπρα.
2: Έχω να σου πω ότι ναι. Μιλώ και γαλλικά και ιταλικά που έχω, είμαι Δευτέρα Δημοτικού. Μην το
0: μπράβο.
1: Καλά, ναι, αυτό το είναι γνωστό.
0: Για αυτή την κανένα γαλλικό.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν επιτρέπεται στο ραδιόφωνο.
1: Όχι γαλλικά, γαλλικά ξέρει η Χριστίνα.
2: Από να γαυγίζουν, να μην πω τίποτα άλλο. Ποιο,
1: δίπλα ποια γραμμούλα είναι?
2: Δεν ξέρω. Είναι τα Γιάννενα.
0: Α, και η κυρία Ευτυχία μαζί. Μιλήστε λίγο.
1: Τη κυρία Ευτυχία τη πέφτει η γραμμή συνήθω.
2: Λοιπόν, είναι από τα άρθρα.
3: Τώρα έχω γανακτήσει. Είπα να μην ξυλώσω το ρούτερ και το πετάξω στον κάμπο.
1: Να ξυλώσετε το ρούτερ.
2: Το αγάπη μου από τη δάκη.
1: Το γερμανικό σα ρούτερ. Το γερμανικό σα ρούτερ. Α, δεν είναι, δεν είναι.
2: Ναι, και εγώ έχω εδώ πάρει μια ταφόπλα.
1: Τέλεκομ, τέλεκομ.
3: Τέλεκομ,
2: αγάπη. Αγάπες μου, χωρίς να επειδή είναι αργά πολύ.
1: Ναι.
2: Την κυρία από τα Γιάννη, το όνομα το ξέχασα.
1: Ευτυχία. Κυρία Ευτυχία, η κυρία Ευτυχία.
2: Ευτυχία, πάντα να έχετε ευτυχία, υγεία και χαρά στα σπίτια σας.
1: Και να μας δίνετε και εμάς.
2: Σούλα, να με λέτε.
3: Σούλα.
2: Λοιπόν, αγάπη μου, με τα πανέμορφα Γιάννενα, όταν ήρθαμε δεύτερη φορά με τον άντρα μου που είχαν πάει Λευκάδα τριήμερη, του λέω κατευθείαν στο ζαχαροπλαστείο, όπως μπαίνουμε από τη θάλασσα δηλαδή απάνω. Ήταν γωνιακό, παιδιά.
1: Προαρχαιωτά των χρόνων, λέτε τώρα.
2: Το.
1: Ναι.
3: Χριστού ή μετά Χριστό.
2: Μετά. Λοιπόν, από το Μιχάλη. Δεν σε πήρα, Μιχάλη, γιατί ήμουν στο χωριό, με ντριμώξανε. Ωραία το καλαμάκι. Προ Θεού. Και έκατσα 2-3 μέρες.
1: Καλά να περνάτε. Καλά να περνάτε.
2: Να είστε καλά επίση. Στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
1: Στο εννοείται.
0: Δεν το πήρε σήμερα.
1: Δεν έχει σκάσει μύτη.
2: Λοιπόν, δεν λέω ονόματα.
1: Δεν πειράζει, εννοούνται.
2: Απέραντη σε ουρανό και γη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε σε όλοι μας.
1: Φιλάκια,
0: Σούλα.
1: Φιλάκια.
2: Και Σαββατοκύριακο, φιλάκια. Και με τα πόδια να πάρει τη θάλασσα, ρε παιδιά.
1: Ναι.
2: Να πάρει τη θάλασσα. Δεν μ' αρέσει.
3: Θέλει το ταξίδι. Θα ώρα και θα με σταματήσει.
0: Όχι, όχι, θα σας ακούσουμε.
1: Θα σας ακούσουμε τώρα να τραγουδήσετε.
0: Σύντομα, σύντομα.
1: Να μας δροσίσετε.
2: Και να ακούσω τα ιδόνιμα.
1: Φιλάκια στη Ζάκυνθο.
2: Υγεία και ειρήνη και ευτυχία στον κόσμο.
1: Φιλάκια, κυρία Σούλα. Φιλάκια.
2: 6 ευρώ που μου έδωσε, 2 ψωμιά το μήνα.
1: Το ξέρουμε αυτό. Γεια και χαρά, γεια και χαρά στη Ζάκυνθο.
2: Φιλάκια πολλά.
1: Μένουμε Ιωάννινα από Ζάκυνθο και περιμένουμε να μας δροσίσετε.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Καλημέρα σας.
3: Και καλησπέρα και καληνύχτα. Όλα πάνε στην
1: όλα,
3: ώρα.
1: Όλα, βεβαίως.
3: Ναι. Τους χαιρετώ όλους. Να είναι καλά όλοι. Υγεία να έχετε, τίποτα άλλο μη ζητάτε. Υγεία.
1: Και δόξα το Θεό μέχρι στιγμής.
3: Σαν εχθές. Έφυγε από τη ζωή η αείμνη στη Φιλιό Πυριάκη.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, το θυμόμαστε αυτό.
3: Και ήθελα να πω ένα τραγούδι που το είχε τραγουδήσει εκείνη.
1: Ωραία, να τα ακούσουμε, να τα ακούσουμε.
3: Με τα τραγούδια της μεγάλωσα.
1: Έτσι.
3: Πυργάκι, κολλητήρι, τα Σιαβέρα.
1: Ναι.
3: Εντάξει, αφήσανε...
1: φωνάρες.
3: Αλλά τώρα τα χαλάνε, οι νέοι.
1: Εντάξει, τώρα θα μεγαλώσουν, πού θα πάνε.
0: Όχι όλοι οι νέοι, όμως.
1: Όχι, ναι, η αλήθεια είναι πως όχι όλοι.
3: Πάμε λοιπόν να σας αφαιρώ σε ένα τραγούδι και μπορεί και να πάω και σε δεύτερα, μου το επιτρέπετε.
1: Ωραία, παρακαλούμε. Παρακαλούμε, παρακαλούμε.
3: Πάμε λοιπόν.
1: Φιλιά.
3: Όλοι διαβάτες, διαβάτες είμαστε.

ζώνη, λάλα το πουλί κι αηδονή. Ποιος ελάτος, ποιος ελάτος κρατάει δροσιά. Αχ και ποια κόρφη το χιόνι, λάλα το πουλί.

0: φωνή, λάλα το πουλί και αηδονή. Να είστε όλοι καλά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κυρία Ευτυχία μου. Ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Και
2: τα δύο πολύ ωραία ήταν.
1: Ωραία ήταν, ωραία.
0: Περιμένω στα Γιάννενα.
1: Θα έρθουμε με την ομπρέλα μας.
0: Για τη συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Φιλάκια, φιλάκια. Χαιρετούμε, πάμε.
3: Να θα έρθουν να του περιμένεις.
1: Ορίστε, νάτος. Νάτος, νάτος.
3: Ωραία μου, το σάτον αυτό είναι που με του λιβάνια που κουντάκι εγώ.
1: Πού είσαι ρε εσύ, νιονιακούλη.
3: Άκουγα τα τραγούδια κι εγώ.
1: Μα δεν άκουσες που βάλαμε πριν ένα δύο. Από το να πα, πανιάτα δύο φορές, αλλά με τη γαρμπή. Με τη γαρμπή.
3: Όχι, αυτά. Δεν παράει κλαρίνο
1: και. Δεν είναι άγαρμπη, δεν είναι άγαρμπη.
3: Μπραγιά του βουνό.
1: Ναι.
3: Αυτές τραγουμένες σε σαλόνια.
1: Σε σαλόνια.
3: Δεν είναι σιδερούμε ύπεθρο.
2: Σε πίστες.
1: Νιόνιο μου.
3: Λακασούλη, ξέρω εγώ πώς τα λένε.
1: Ναι.
3: Ναι, τι άλλα νέα
1: πως πατέ. Τι άλλα νέα, βλέπει ο Χριστάκης, πατέρα.
3: Ναι, Δημητράκη, τι άλλα νέα, Δημητράκη.
1: Τι κάνετε εκεί πέρα, εσείς τι κάνετε.
2: Εδώ, με τη ζέστη.
1: Ναι.
3: Δεν πήρες άδεια ακόμη,
1: όχι, δεν έχουμε άδεια, δεν έχουμε άδεια, γεμάτη.
2: Δεν μας αφήνει να φύγουμε.
1: Βέβαια, όχι.
3: Δεν
1: θα πάνε πουθενά, πουθενά.
2: Ούτε μια μέρα.
1: Τίποτα.
3: Το ξέρω, είναι το σύστημα.
2: Σύστημα, το σύστημα, γρανάζει.
1: Το σύστημα.
2: Αυτός.
1: Αυτό το παλιό σύστημα.
2: Λέει αντίθετα.
1: Ποιος?
3: Παναγιώτατος.
1: Ο Παναγιώτατος έχει πάρει άδεια.
3: Διαρκείας.
1: Κατάλαβες, ναι, μεγάλη άδεια.
3: Α,
1: ναι.
3: Α, διαρκείας. Ναι. Ναι. Να είναι καλά, γεια σου, Παναγιώτατος.
1: Καλά είναι, καλά είναι.
3: Να είναι καλά, άμα βλέπεις θα του πεις χαιρετήματα.
1: Θα του πω, θα του πω. Γιατί μπορεί και να ακούει. Μπορεί και να ακούει.
3: Ναι, ναι. Ναι. Ακούει, το ναι, ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Σότος ακούει.
1: Και ο Σότος ακούει άλλη στιγμή, δεν ακούει
3: ας
1: τώρα.
3: Κοιμάται τώρα, ακούει αυτός.
1: Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται και σαν ένα δήμαρχο δικό σας.
2: Για χαιρετήστε.
3: Με τα ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
3: Κάπου ήθελα να τραγουδήσει χτες, αλλά δεν την άφηνε το σύστημα τσικόμενη.
1: Ναι, τις πέντες τη ρίγνανε.
3: Τι να κάνουμε, σήμερα είναι και κουργοί μέσα, πώς τα λένε αυτά.
1: Κουργοί, κουργοί λέγονται, ναι, κάπως αλλιώς τους λένε.
3: Άλλο, ναι,
1: πρεντατορέους, πρεντατορέους.
3: Τι θα του λέω.
1: Ωραίοι πρέντατοι.
3: Λοιπόν, όχι τη ραδιοπαρέα να χαιρετήσω να μην καθυστερώ, γιατί έχουμε και τις διαφημίσεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τις έχουμε, πράγματι, τις έχουμε.
3: Να βγει το μεροδούλι, τι να κάνουμε.
1: Ναι,
3: να
1: το μεροδούλι. Για τον Γκούλι δουλεύουμε όλοι.
3: Ναι, να είστε καλά, βοηθήστε τόσο πολύ.
1: Τι να κάνουμε, ρε Σινιόνιο, βοηθάμε.
3: Ο Μαγκαρίτσο πατέρας μου έλεγε έσκευε μέχρι το βράτσο 8 η ώρα 9 έπεσε το ήλιο, αν λίγο ακόμα. Εγώ είχαμε φτωχέ να μην γίνω σαν εσένα, λέει.
1: Τότε ήταν ωραία, τώρα χειρότερα.
3: Ήταν ωραία τότε, ναι, για ένα μπουκαλάκι κρασί.
1: Για ένα μπουκαλάκι κρασί.
2: Τώρα είναι για τσίπουρο.
1: Τώρα ούτε μπουκαλάκι κρασί, τώρα έχει μόνο φόρη, φόρη. Φόρη.
3: Μόνο ο καθένας πιώνει το δικό του, δεν κυρνά πάνω αυτά κουπί.
1: Φόρη και ψηφοφόρη.
2: Ήταν το λιγότερο.
3: Λοιπόν, τα χαιρετήματα στον Αστρολούπου, τον αδερφό του
1: Μιχαλάκη.
3: Πάντα να μην τον ξεχνάμε.
1: Όχι, βέβαια.
3: Φίλο μας το Σότο, το Χρήστο από το ΣΥΑΤ που τον έχουμε χάσει.
1: Χαμένο στο διάστημα.
3: Πού είναι με το ράδιο Ροδιά, πού είναι αυτό.
1: Ο Αποστόλης πήρε. Εντάξει.
3: Άργησε.
1: Χαιρέτησε. Χαιρέτησε.
3: Ήσουν και εσύ. Απέναντι χωριό.
1: Ναι.
3: Έκανα φίλο καρδιακό εκεί που μας αρημονίζει στο στρατό και μπλέξαμε.
1: Έχει την καρδιά του.
3: Όχι, φίλος καλός, είμαστε φανταράκια μαζί.
1: Ναι.
3: Εδώ και 55 χρόνια, 60
1: χρόνια. Πολύ ωραία, είμαστε. Πολύ ωραία.
3: Πρόσφατα.
1: Ναι, ναι.
3: Το θυμόμαστε ακόμη.
1: Τι λες τώρα.
3: Λοιπόν, τώρα τον Άκη, τον Κούσκο που τη Ζάκηθο, ρε, του Ζακηθινό.
2: Βέβαια.
3: Αξιτρυπώνει και σε άλλες μεριές και τον Αϊκό.
1: Αυτό σταμάτησε το κυνήγι πλέον.
3: Τι να βάλεις τώρα, δεν υπάρχουν για αυτά, χαθήκανε. Και τη Ζάκηθου μεριά, την Κυρασούλα και όλη τη Ζάκηθου. Όλος ο Ζακηθινός, ο Κεφαλονίτης, εκεί το Σπύρο, με τις υποχρεώσεις, τις υπουλές που έχει κι αυτός.
1: Έχει τώρα το καλοκαίρι.
3: Ναι, λοιπόν, και τα χρόνια πολλά σε αυτούς που θα γιορτάσουν μεθαύριο.
2: Εννοείται.
3: Μεθαύριο Δευτέρα. Τα Ηλιός, γιορτάζει ο φίλος μας στη Φιλανδία.
1: Ναι, ναι, ναι, ο Ηλίας.
3: Τα Ηλιός γυρίζει και ο κύριος Αλλιώς.
1: Τα μάθαμε, τα μάθαμε και του είπαμε χρόνια πολλά.
3: Α, μπράβο.
1: Τα μάθαμε.
3: Ευτυχώς, γιατί εσείς δεν έχετε, δεν έχετε τέτοιες καλοσύνες. Πώς το μάθατε.
1: Έλατε, το...
3: Σε αυτού που παππούλης δίπλα.
1: Κάποιος μας το είπε εδώ.
3: Να συμβουλεύεστε και τον παππούλη.
1: Ναι, πρέπει, πρέπει, πρέπει.
3: παίρνετε την ευχή του και να τον ρωτάτε όπου δεν ξέρετε. Λοιπόν, τι άλλο να πω, να μην καθυστερώ, γιατί πρέπει να έχουμε και τις διαφημίσεις.
1: Τώρα έχουμε διαφημίσεις.
3: Για πάει, άμα μπορείς, βάλε ένα τραγούδι για το φίλο του Λία που γιορτάζει μεθαύριο.
1: Θα το βάλουμε. Ναι, ναι, ναι.
2: Θα αφιερώσουμε από σένα.
3: Θα βάλεις αυτό που λέει δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
1: Άσε, ξέρω εγώ τι θα κάνω, ξέρω.
3: Ναι, αυτό να τα ακούς και ο Σόντου.
1: Μη σε νοιάζει, μη σε νοιάζει.
2: Ταιριάζει πάντως.
3: Του έφαγε παγωνιά και το χιόνι.
1: Οχ.
3: Λοιπόν, χάρηκα που με ακούσατε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια. Που πήρες.
3: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
3: Η υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Φιλάκια, Νιόνιο μου.
2: Πολλά.
1: Και σε σένα και στον Δήμαρχο. Φιλιά πολλά.
3: Ναι,
1: βόκα
3: από
1: το. Έλα ρε παιδί
3: μου. Και τον Δήμαρχο της Ιερής μας.
1: Ωραία, ωραία.
3: Μπερδεύκα με τα δημοτικά, πήγα αλλιώς πήγα να ξεκινήσω. Μην μπερδεύσεις και μην μπερδεύσεις.
1: Εντάξει, εντάξει, δικαιολογημένος.
3: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
9: Τι λέει ρε αυτός?
10: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
9: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
4: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
11: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
4: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
12: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
13: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας.
11: Τριχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
4: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
12: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
13: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο.

0: αυξήσετε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε πάλι.
0: Ξαναματαρχόμαστε για το τέλος. Με την ταλυρκότησα.

0: Ο Αντώνης μας στέλνει φωτογραφίες από, από την Αυστραλία.
1: Για δείξε, δείξε να δω.
0: Γατάκια, λαγούς. Λαγεί πολύ. Ειδικά στις εκλογές. Γιορτάζει και ο γιος του Νιόνιου, λέει. Ωραία. Α, ναι, Ηλίας, ναι, ρε, εσύ. Ναι, ναι. Σωστά. Χρόνια πολλά στον Ηλία.

0: Λοιπόν, έχουμε εδώ τώρα ένα τραγουδάκι για τους λιάκους.
1: Και αφιερωμένο εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Εξαιρετικά από εμάς.
0: Πηγαίνει στο Λιάκο και στον Ηλία. Εκεί ψηλά στον Αηλιά. Γιατί συνήθως οι αηλιάδες πάνε στα ψηλά σημεία. Νίκος Γούναρης.

0: Μια χαρά το λες, μπάσο.
1: Με μπάσο.
0: Μπάσος.
1: Βαρύτονος. Μάλλον ο Γούναρης είναι υψήτων. Για τους λιακούς. Λοιπόν, έχουμε μία διασκευή ακόμη. Τα γνωστά

0: Και φυσικά αυτά θα παίζονται και στη Μύκονο, έτσι, στα μπαρ της Μύκονο.
1: Στη Μύκονο τόσα παίζονται, δεν παίζουν τα ριάλια.
0: Μόνο έτσι θα παίζονταν. Εκεί.
1: Ναι. Παιδεία παίζει και στη Μύκονο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα λεπτά
0: είναι όλα δικά μας.

0: όσοι την έκαναν από την Ελλάδα γλίτωσαν. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Την γράμμασαν δηλαδή.
0: Έμα. Λοιπόν, έχουμε τα νέα εδώ. Πάλι από DJ Πειραγμένο, DJ Πιέτρο. Με του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το παιχνίδι παίζεται. Ακόμα.

σιγά μη σταματήσει το παιχνίδι να παίζετε. Ποιος στέγει όλα αυτά είναι το θέμα. Και νομίζω την απάντηση μας τη δίνει ο Πάνος Μουζουράκης. Ο Λουκιανός δηλαδή στην ουσία.

0: Για να δούμε μια γραμμούλα εδώ. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Είμαι ο Ντένις από Αυστραλία.
0: Γεια σου Ντένι. Γεια σου.
2: Τον Δημήτρη, τη Χριστίνα. Να στείλω χαιρετήματα στον Ηλία.
1: Μπράβο.
2: Και στο Διονύση εκεί. Και στο Διονύση για το γιο του κάτι.
0: Ναι, ναι, ο Ηλίας. Ναι, χρόνια πολλά. Ναι, βεβαίως.
2: Να χαιρετήσω όλους τους φίλους του Ράδιο Ροδιά και όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, Ντένι μου, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ακούω πάντα.
0: Ευχαριστούμε, φιλιά πολλά. Φιλιά στον Ντένι. Ωραίος ο Ντένις. Αυστραλία. Σίδνεϊ. Ο χοντρός θέει, παιδιά.

0: να τα ξανακάνουμε πάλι. Λοιπόν, με Κελαϊδόνια κλείνουμε.
1: Ποιο?
0: Τον ύμνο των μαύρων σκυλιών.

0: τους λέμε ναι. Στα μπαράκια λέμε ναι, στα παπάκια λέμε ναι.
1: Και όχι στα βαθιά, παιδιά, και τα μπρατσάκια σας όσοι πάτε στις παραλίες εδώ του Ιωνίου.
2: Και όχι μπάνια μετά. Έχει το φαγητό.
1: Σκυλό, πώς το λένε αυτά. Τα ψάρια, τα καινούργια.